Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει.

Κι ο παλιός θεός μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά, ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά, ποια αστέρια τραγουδάνε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Oh, father, tell me.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 570 τραυματίστηκαν, ενώ μάχοι με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπανκότα, έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανέστειλε τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων στα δυτικά της χώρας. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και σε όλους όσοι επιλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα, στη θέση του οδηγού, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Την εξαφάνιση του άνδρα είχε δηλώσει χθες η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Πανελλαδική προκατακτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στόχος είναι η διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου εν μέσω Ιρανικής απειλής αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροσκαφών. Η επιχείρηση είχε ως βασικό στόχο να αποκρύψει την πραγματική θέση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγκεν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 9. Ανδρέας Πετρόπουλος αριστερά.
1: Εσύ πάντα δεξιά. Αντώνης Αντωνόπουλος. Ναι. Πάντα δεξιά.
0: Πάω ναι. Δεξιά. Δεξιά με την καλή έννοια όμως. Έτσι με το καλό.
1: Υπάρχει καλή έννοια δεξιά. Από τη δεξιά του κυρίου.
0: Από τη δεξιά του κυρίου. Βοήθειά μας, μέρες που έρχονται.
1: Έρχεται η 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βοήθειά μας. Ναι, έρχεται και έκλειψη.
1: Θα παστινώ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαι ταμένος εγώ ούτως ή άλλως. Είμαι ταμένος εγώ. Θα πάω πανηγύρι. Έχω στοχοποιήσει δύο, να ξέρεις.
1: Πανηγυριά.
0: Ναι, ναι, δύο πανηγυριά.
1: Στο κοπί στο πανηγυριό μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, αν βρω και Κουρνοπούλα, μέχρι να την πληρώσει ο Τριάντης. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Κοίταξε λοιπόν. Τώρα, μια καλαμάτα για μια Κουρνοπούλα δεν θα ήταν και άσχημα.
0: Ναι, και για το σβήσιμο παστέλι, έτσι.
1: Το σβήσιμο από την Κουρνοπούλα.
0: Ναι, παστέλι.
1: Και να σου φτιάξει γεύση λίγο.
0: Ναι, ναι. Λουκάνικο με πορτοκάλι και τέτοια πράγματα.
1: Αυτά. Ωραία, ωραία.
0: Σαν φρουτάκι.
1: Ωραία σχέδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: στη μέση, στο κέντρο, Κωνσταντίνος Ρέκας. Έτσι, στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Του οίκου, σωστό.
1: Και του οίκου και του οίκου. Ήχου, όλα. Ναι.
0: Ωραίο αυτό. Στη ρύθμιση του οίκου. Εσύ είσαι, όντως. Εσύ το έχεις το πακέτο. Λοιπόν, Α989, 7 λεπτά πήγε μετά τις 9. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email on air, παπάκι alpharadio989.gr. Και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε σοβαρά και δεν έχετε παράπονο. 6947. 989-989. Μαρία Καρολάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και νομίζω ότι φεύγουνε, φύγανε. Η Αττική Οδός είχε.
1: Κοίταξε, αύριο μεθαύριο θα κορυφωθεί. Και μέχρι την Παρασκευή, Τετάρτη Παρασκευή.
0: Τέλος.
1: Όχι, Παρασκευή είναι παραμονή.
0: Παραμονή.
1: Ναι. Αύριο και μεθαύριο, την Παρασκευή αφήγουν τελευταία, ξέρεις, με την ψυχή στο στόμα.
0: Ναι, οι στυλοβάτες. Ναι, εκεί πάμε,
1: ναι, πάμε να τελειώνουμε.
0: Καλά, αυτό είναι μαρτύριο όμως, έτσι, τελευταία στιγμή. Δηλαδή, να τρέχεις να φορτώνεις τώρα επάνω πεθερικά πουλιά, σκυλιά, θυμάσαι παλιά. Στα διόδια Αθηνών Κορίνθου, εκεί πέρα που γινόταν, ήταν τα αυτοκίνητα που είχαν τη σκάρα από πάνω και είχαν τα πουλιά, τα σκύλια, τα παιδιά, την πεθερά, όλους μαζί. Ξέρεις, ήταν εκεί, ήταν όλοι μέσα μαζωμένοι. Δηλαδή, και πια εκεί, τι είχαν αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε τώρα θηρία αυτοκίνητα, έτσι.
1: Ναι, ήταν τα παλιά τα καλά, όχι αυτά τώρα που. Έχει τον εγκέφαλο και σου βγάζει 52 ζημιές. Και τελικά δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Αλλά εσύ πάει να πληρώνεις ένα 500άρικο. Γιατί άναψε το λαμπάκι για να το σβήσουμε. Πρέπει να αλλάξει τον τάδε αισθητήρα και αυτά κτλ.
0: Μια φορά είχε ανάψει ένα λαμπάκι και το έχω βάλει στο YouTube. Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει όταν λάμπουν τα λαμπάκια στο αυτοκίνητο. Είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι όλα κόκκινα.
0: Αλλά σου λέω τώρα, του βγάλα τα μάτια, να ξέρεις, έτσι. Κανονικά, δηλαδή, είναι όπως η ιατρική μέσω ίντερνετ. Κατάλαβες, άμα πας να κάνεις το μηχανικό μέσω ίντερνετ, τώρα μέσω YouTube εκεί, και σε σαγεμένα τρία πουλάκια κάθονται. Του τα βγάλα τα μάτια, σου λέω τώρα. Αλλά τα λαμπάκι δεν ξανάναψε.
1: Ωραία. Κοίταξε, εγώ σκέφτομαι να πάω να αποσυνδέσω τον εγκέφαλο. Να σου εξηγήσω γιατί. Σέρβις έχει κάνει. Νερά έχει. Λάδια έχει. Τι, φρένα έχει, τα βασικά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Θέλει κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Το θέλει να σκέφτεται.
1: Όχι. Αποσύνδεση τον εγκέφαλο να τελειώνουμε.
0: Ναι. Αυτό τον εγκέφαλο τώρα που λες τώρα, έτσι φορτώθηκα πάλι τώρα που ερχόμαστε. Στόπα όμως, εσένα στόπα. Ήταν τώρα που ερχόμαστε. Ανεβαίνω την Ηρακλείου για να στρίψω στη λίρα αριστερά. Η λίρα λοιπόν για εσάς που δεν ξέρετε εδώ στην εξωτική λικόβρηση, είναι διπλός δρόμος και έχει και ένα δέντρο στη μέση για να το κόβει. Δηλαδή δεξιά πας κάτω, αριστερά μπαίνεις μέσα για να ανέβεις προς τα πάνω προς την εξωτική λικόβρηση κτλ. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος, παιδιά, από την Ηρακλείου. Και αντί να μπει κανονικά από αριστερά, μπαίνει από το αντίθετο ρεύμα. Με ένα γκρίνι σαν αυτός ο ωραίος τύπος. Καλημέρα σου, φίλε, καλημέρα. Πάρ' το αλλιώς, καλημέρα, καλημέρα.

0: Τώρα αυτό το έβαλες για να μας φτιάξει διάθεση.
1: Ναι, αμέ. Έχω και άλλο καλύτερο μετά.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: είσαι DJ σήμερα.
1: Ναι, έχω ανησυχίες.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τώρα εδώ πέρα? Δηλαδή, με συγχωρείς, παραμονή του 15 Αύγουστου έπρεπε τώρα να μπλέξουμε τρεις μέρες συνέντευξη ο Τσίπρας στο NGR.
1: Τρίμερο.
0: Το πάει σε εδώ.
1: Δεν θα πω τίποτα, δαγκώνομαι.
0: Πώς είναι αυτές οι σειρές? Ναι. Πλέον τις έχουν μαζέψει και είναι σε 8 επεισόδια.
1: Του Netflix.
0: Ο Τσίπρας το μάζεψε ακόμα περισσότερο. Το έκανε σε 3 επεισόδια.
1: Ναι. Λοιπόν, και βίντεο και με υπότιτλους.
0: Έχει βγει μετά ο Φλωρίδης, ο Μαρινάκης.
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ έχει βγει, μπορώ να σου πω, και ένα βήμα πιο μπροστά από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Το, η Νέα Δημοκρατία το πήγε soft. Μαλακά.
0: Τόσο κάτι είπε όσο, για το 15, 19 και τα λοιπά, παρελθόν και τα λοιπά. Το Πασόκ όμως τον είπε, τι του είπε?
1: Ανώνυμη εταιρεία,
0: συμφέροντα και τόνα και τόνα.
1: Μα και ο άλλος βγήκε και είπε ότι εγώ, λέει, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα. Μετά είπε ότι...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ναι, αλλά τώρα είναι χοντρό το να λες είσαι ανώνυμη εταιρεία. Εσύ είσαι διευθύνων σύμβουλος.
1: Το είχε πει, το ανώνυμη εταιρεία γενικώ το χρησιμοποιεί το Πασόκ στην κριτική του. Το είχε πει και Μητσοτάκη ΑΕ, δεν είχε πει, δεν θυμάσαι. Το είχε πει η Φόφη.
0: Η Φόφη. Μητσοτάκη. Α, ναι, από εκεί καθιερώθηκε.
1: Από εκεί, ναι.
0: Αλλά τώρα δεν έγινε ο Μητσοτάκη ΑΕ.
1: Όχι,
0: είναι ο Τσίπρας.
1: Πολύ ανώνυμη εταιρεία,
0: φέτο.
1: Βλέπω να ασχολούνται, ξέρει, να κατεβάζουν το εμπορικό δίκαιο. Το θυμάσαι τώρα αυτό το.
0: Κοίταξε να δει. Ομόρυθμοι.
1: Ομόρυθμοι. Ετερόρυθμοι. Έχω κάνει εμπορικό.
0: Εντάξει, μ' άρεσε.
1: Ναι, θα έχει τζόγο.
0: Μπλέκει, ξέρεις, το επιχειρηματικό με το πολιτικό.
1: Ναι, έτσι. Είναι.
0: Έχει είναι μια τεχνοκρατική προσέγγιση.
1: Ναι, το θέμα είναι να ξέρεις τα εδάφια, να το έχεις διαβάσει. Γιατί άμα το έχεις διαβάσει λίγο, έτσι, ξέρεις το. Εντάξει, ναι. Αλλά ο Τσίπρας το πέτυχε πάλι, έτσι. Του σπάει, εδώ τι γίνεται, αν δεις, σπάει την πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέει τώρα... Είναι η εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Δεν έχει τίποτα. Όλοι κατεβασμένοι, όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από εδώ, να πάνε
0: από 10 μέχρι 12 θα μιλάω εγώ.
1: Ναι, και σου λέει, εδώ, τώρα παιδιά, ελάτε γατάκια. Τσακ, νιάου, πάμε. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, και το άλλο που τους έκανε την κέντα, 2 του μηνός θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Έλατε, και μετά από μια εβδομάδα λέει συνέντευξη.
1: Ναι, και μετά θα είναι η συνέντευξή που.
0: Δηλαδή θα ασχολούμαστε δύο φορές με το. Δηλαδή μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη. Ασχολούμαστε δύο με Τσίπρα, μία με Μητσοτάκη.
1: Ναι, και υπάρχει και ένα Πασόκ.
0: Πότε πάει?
1: Τη δεύτερη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα έχει και. Ναι, και πρόσεξε
0: πάλι
1: τώρα.
0: Πάλι καταϊδρωμένο πάει.
1: Ναι, υπάρχει δρότας εκεί. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται, γιατί είναι πολύ. Είναι η κίνηση, είναι λίγο σατανικούλα. Λοιπόν, τι γίνεται, πάει δύο του μηνός να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Έχει τώρα μέσα στο 15 Αύγουστο που δεν έχει τίποτα, δεν μιλάει κανένας, ούτε ανάρτηση Μητσοτάκη έχει ούτε τίποτα, και έχει τριήμερο Τσίπρα. Τρεις μέρες θα παίζει Τσίπρα, δεν μπορεί να με το παίξει, τι θα πει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, ξέρει πώς το πάει, κάτι θα βγάζει σε κάθε κομμάτι, οπότε θα είναι μέσα στο. Θα προκαλεί και τις αντιδράσεις, δεν μπορεί να τον αγνοήσουν οι άλλοι. Οπότε το τριήμερο πήγε Τσίπρας. Για να μην σου πω τώρα ότι δεν θα έχει θέμα το τριήμερο του 15 Αύγουστου τώρα. Άρα μπορείς να παίξεις και κάβα τι δεν έχω παίξει από το άλλο στα δελτία.
0: Έτσι, κοίταξε, οπότε... από μια μεριά όμως καλά έκανε ο Τσίπρας για να έχουμε και εμείς λίγο δουλίτσα.
1: Ναι, τώρα δεν το συζητάμε. Μας φροντίζει τώρα.
0: Μας
1: δεν το
0: φροντίζει.
1: Ναι,
0: είναι
1: γιατί
0: εντάξει το παιδί.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, είναι το άλλο. Και πάμε δύο του μηνός. Δύο του μηνός τι γίνεται τώρα. Σου παρουσιάζει ο άλλος οικονομικό πρόγραμμα. Ωραία, θα στο παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, θα σου παρουσιάσει 15 προτάσεις. Είναι δεδομένο ότι 2 με 3 θα γίνει πανικός, δηλαδή θα τα φέρει τούμπα όλα. Είμαι σίγουρο, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Α, λες, ας πούμε, ότι έχει κάποιο. Έχει τώρα ένα πρόγραμμα, τι θα ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί και να πάει σε καινούργιες αλλαγές.
1: Θα έχει τρεις προτάσεις, εγώ σου λέω, μέσα στο νερό. Δεν θα είναι τρεις.
0: Θα σου πω, θα τη ρωτήσουμε και την κυρία Σιραγγέλα μετά.
1: Ναι.
0: Διαβάζω, λόγω και του ιδιαίτερου ρεπορτάζ που κάνω. Ναι. Έτσι. Κάποια χρονάκια.
1: Εργατικό, έτσι.
0: Ναι, θα δώσω 300 ευρώ μόνιμο επίδομα. Τέλη Νοέμβρη. Στους συνταξίχους. Έτσι, 300 ευρώ.
1: Ναι.
0: Βάζει ένα ηλικιακό όριο το 65. Συγγνώμη, από τα 62 μέχρι τα 65 δεν είναι συνταξιούχοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι.
0: Τότε...
1: Ναι, αλλά εκεί 62-65 σου λέει τώρα είναι μια κατηγορία η οποία είναι νεότατη.
0: Τι νεότατη, παιδί μου. Όταν λες δίνω ένα 300 συνταξιούχος.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει συνταξιούχος δύο ταχυτήτων πάλι. Πάρε δύο ταχύτητες.
1: Δύο ταχύτητες. Γιατί να σου πω τώρα, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Οι 65 πλάσια και πάνω δεν είναι καλύτερο να πάρουν 300 από το να πάρουν 150. Π.χ. σου λέω εγώ.
0: Φρε παιδάκι μου, ναι, 300 να πάρουν όλοι. Αλλά γιατί εξαιρείς το 62-65.
1: Γιατί 62-65 σου λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Αλλά αυτό με τη λογική αυτή που σου λέει, γιατί.
0: Ποια είναι η λογική δηλαδή.
1: Το ασπάζουμε εγώ αυτό λιγάκι. 62-65 τώρα, πας για τρέξιμο, πας γυμναστήριο, πας σηκώνεις βάρη, κάνεις.
0: Παιδί μου, λέει, αλλά αν παίρνεις 800 ευρώ σύνταξη. 800 γιατί ευρώ. Να μην πάρεις και ένα 300.
1: Πώς είναι 62-65 σε αυτή την τριετία μέσα, οι οποίοι δεν δουλεύουν ακόμα και δύο δουλειές και έχουν μειωμένη τη σύνταξη.
0: Γιατί από τα 65 και μετά δεν δουλεύουν έτσι όπως το λες.
1: Δουλεύουν, αλλά σου λέω.
0: Όχι, εγώ θέλω μια καθαρή εξήγηση γιατί εξαιρείται αυτή η κατηγορία συνταξιούχων.
1: Εντάξει, θα το ρωτήσουμε.
0: Ναι, όχι δηλαδή, δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική.
1: Εγώ σου είπα, μια λογική που βρίσκω είναι αυτή. Γιατί σου λέει 62-65.
0: Επί της αρχής μιλάμε.
1: Συμφωνώ ότι είναι δύο ταχύτητες.
0: Ναι. Είσαι. 30 Νοέμβρη λοιπόν, αν έχεις τα περιουσιακά στοιχεία, το εισόδημα κτλ. Να πάρεις το 300.
1: Εκεί με τα κριτήρια αυτό είναι άλλο θέμα. Αν τα συγκεντρώνεις τα κριτήρια.
0: Παιδί μου, ναι. Και ισχύει για όλους τα κριτήρια. Ισχύουν για όλους. Ισχύουν και από τους 65 και πάνω. Ισχύουν και από τους 65 και κάτω. Αλλά δεν μπορείς να σε βγάζει σε σύνταξη με 40 χρόνια και ηλικία 62 ετών και να έρχεται να σου λέει: «Οπ, εσύ δεν θα πάρεις, θα περιμένεις 3 χρόνια για να πάρεις». Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε.
0: Όχι, θα μας το εξηγήσει.
1: Θα μας το εξηγήσει, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, γιατί θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 9 και 21 πρώτα λεπτά.
1: Το πιάσες τζαζ, έτσι.
0: Ναι, 21 βλέπεις.
1: Ναι, με το
0: 21-03-04.
1: Ναι, το λοιπόν, πήρες τζαζ.
0: Έχουμε μαζί μας
1: την κυρία Μαρία Σιγιαγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δυτικό τομέα, ναι. Καλημέρα.
3: Ναι, δυτικό, καλημέρα σας.
1: Δυτικό, να τα λέμε τώρα. Τώρα πρέπει να τα λέμε.
0: Ναι, γιατί κοντεύει. Έχουμε και καμιά έκπληξη, γιατί εμείς έχουμε. Τώρα έχουμε επαναπαφή για την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Λέτε να έχουμε καμιά έκπληξη.
3: Από την πρώτη στιγμή ήταν για την άνοιξη. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, ήταν για την άνοιξη, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες ταλαιπωρηθήκαμε. Το μισό κυβερνητικό επιτελείο άφηνε ότι πάμε και το Σεπτέμβρη, πάμε και τον Οκτώβρη. Λίγο μπερδευτήκαμε για ένα διάστημα.
3: Επειδή όμως είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν είχε πει ή είχε αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι το εξής τώρα. Πέστε ότι γίνεται η πολύ μεγάλη έκπληξη και λέει εκλογές νωρίτερα. Ποιο λόγο θα επικαλεστεί ένας Πρωθυπουργός όταν δεν έχουμε, για παράδειγμα, κίνδυνο στα εθνικά θέματα. Λέω εγώ τώρα. Όταν δεν υπάρχει ένα μείζον θέμα άλλο, θεσμικό, οικονομικό, ό,τι θέλετε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, αυτό λέω.
3: Νομίζω ότι γι' αυτό από την πρώτη στιγμή και την προηγούμενη τετραετία και αυτήν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να κλείνουν τους κύκλους των 4 ετών. Εντάξει, 4 έτη ακριβώς τον Ιούλιο που ήταν οι εκλογές του 23 δεν μπορούν να γίνουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου όπως ήταν το 23 όπως τώρα που κλείνει η τετραετία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το σωστό, να μην γίνονται εκλογές, οπότε συμφέρει το οποιοδήποτε κόμμα να κάνει.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν μπροστά εκείνο το μεσημέρι στη Βουλή, στο εντευκτήριο, που είχε έρθει πριν 4 μήνες, ήταν εκεί περίπου 5. Που είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ήταν εκεί μαζί με βουλευτές, έχουμε πάει και εμείς όπως καταλαβαίνετε όλοι, και λέει, τον ρωτάει τώρα συνάδελφος, του λέει, πότε θα κάνετε εκλογές, του λέει την Άνοιξη. Δηλαδή, του λέει το Μάρτιο, ο Μάρτης λέει δεν είναι Άνοιξη. Το είχε πει από τότε, όποιος το πιστεύει, τον πιστεύει.
0: Ο Μάρτης τι είναι?
1: Η αρχή της Άνοιξης.
3: Όσο όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει μια τετραετία, γιατί για μια τετραετία καταθέτεις πρόγραμμα προεκλογικά.
0: Ωραία. Και το εγώ λέω την Άνοιξη. Εκλογές γίνανε τον Ιούνιο, δεν γίνανε την Άνοιξη.
1: Έχουμε την Προεδρία.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι.
1: Έχουμε την Προεδρία, έχουμε πίεση.
3: Ναι, λόγω της Προεδρίας δεν μπορεί να γίνει, γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του
0: 2024. Οπότε Ιούνιο να έχουμε κυβέρνηση.
1: Να σας πω, να ρωτήσω κάτι. Το κλίμα που παίρνετε έτσι, γιατί ξέρω ότι είστε γύρω-γύρω, δεν κάθεστε, αυτό είναι καλό για εσάς και για τους ψηφοφόρους σας. Ποιο είναι το κλίμα?
3: Όχι μόνο τώρα.
1: Όχι τώρα, γενικώς, μα γι' αυτό το λέω εγώ. Ναι, το ξέρω εγώ, ξέρω. Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε έτσι, αν μπορείτε να το πείτε. Κανονικά όμως, δηλαδή χωρίς καλοπισμό.
3: Χωρίς καλοπισμό, σαφώς χωρίς καλοπισμό, γιατί αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Και όχι να λέμε ότι όλα βαίνουν τελείως καλά και ότι όλα είναι εξαιρετικά. Για να μπορείς να, και κυρίως αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μεταφέρεις τα προβλήματα και όχι αυτά τα ωραία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθημερινότητα. Σαφώς ο κόσμος ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα.
1: Η ακρίβεια.
3: Να, εμείς. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το θέμα της ακρίβειας. Και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έτσι, βαρύτητα από την πλευρά της, από την πλευρά της κυβέρνησης. Και περιμένουμε και τα νέα μέτρα από το Σεπτέμβριο που θα υπάρξουν από ότι στην 31 Αυγούστου. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι ο κόσμος, δηλαδή εμείς να μιλάμε για εκλογές, να μιλάμε ότι πότε θα γίνουν και όλα αυτά, αλλά τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το πρωί που θα βγει από το σπίτι του μαζί με τα παιδιά του για να πάνε τα παιδιά του στο σχολείο, όχι φυσικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά
1: μέσα στην καθημερινότητα, δηλαδή.
3: Για να πάει στη δουλειά, μέχρι που θα γυρίσει μέσα, τι θα αντιμετωπίσει.
1: Μετά, τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο, είναι χειρότερα για τα παιδιά. Δηλαδή, γονείς και παιδιά και οικογένεια. Γίνεται τώρα πανικός.
3: Ναι, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και από την πλευρά των Δήμων, εγώ που βλέπω, υπάρχουν έτσι. Πολλές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε να μπορούν και οι γονείς να πηγαίνουν και στη δουλειά. Τουλάχιστον αυτό είναι έτσι αρκετά χρόνια στα οποία υπάρχουν δραστηριότητες από την πλευρά των Δήμων για τα παιδιά των πιο μικρών φυσικά ηλικιών. Μιλάμε κυρίως του Δημοτικού, που εκεί είναι πρόβλημα που θα αφήσεις το παιδί όταν θες να πας στη δουλειά και δεν έχει σχολείο.
0: Σωστό. Εγώ να μπω λίγο στα μέτρα της ΔΕΘ που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και ένα από τα πολύ σίγουρα μέτρα είναι να καθιερώσει πια το 300 στους συνταξιούχους, να δίνεται κάθε χρόνο τέλη Νοέμβρη. Κάποια ρεπορτάζ λένε ακόμα ότι μπορεί να έχει και τη λογική της 13ης σύνταξης, θα το δούμε αυτό. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Μεταξύ 62 και 65 ετών αυτή η ηλικιακή κατηγορία των συνταξιούχων αποκλείεται από το 300. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο, συγγνώμη, θα έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων. Συνταξιούχοι είναι και αυτοί. Με 40 χρόνια εργασίας βγαίνει στα 62.
3: Καταρχάς, να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Διότι...
0: Ήδη εξαιρούνται πάντως. Συγγνώμη, ήδη εξαιρούνται.
3: Να δούμε πρώτον τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, διότι τι έχει πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα που κάναμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και από τους βουλευτές να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θεωρούν ότι θα πρέπει να υποθεί στη ΔΕΘ από την πλευρά της κυβέρνησης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι βουλευτές θα αποφασίσουν τι θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, επειδή οι βουλευτές έχουν την άμεση επαφή με τον κόσμο, μπορούν πολύ πιο εύκολα να αντιληφθούν από τους υπουργούς πολλές φορές το τι ακριβώς συμβαίνει έξω στην κοινωνία και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Πέρα από αυτό όμως, πάντα οτιδήποτε και αν προτείνουμε, θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. το πιο καλό θα ήταν να βγούμε και να πούμε και 13η και 14η σύνταξη, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά αυτά όμως θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Αν μου επιτρέπετε μόνο να επιμείνω έτσι με μια ερώτηση ακόμα σε αυτό. Σήμερα γιατί εξαιρούνται 62-65?
3: Εξαιρούνται αυτή τη στιγμή από παραπάνω χρήματα εν είδη, ας πούμε, 13ης τάξης και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Όχι, ένα λεπτάκι. Μιλάμε για τους συνταξιούχους. Δίνεται πάνω από τα 65 και πάνω, με συγκεκριμένα κριτήρια και σωστά, δίνεται το 300.
3: Στους
0: 62-65 γιατί δεν το δίνεται.
3: Μα σας είπα ότι πάντα όλα θα πρέπει να έχουν ένα δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Ένα λεπτάκι, δηλαδή πόσο μεγαλώνει, σε πόσο μεγαλώνει αυτή η παροχή μεταξύ 62-65 και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν τέθηκε ένα άλλο κριτήριο. Γιατί αποκλείεται αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν είναι συνταξιούχοι αυτοί?
3: Ναι, δεν αποκλείεται στο δίνεκες.
0: Αφού δύο χρόνια που εφαρμόζεται δεν το δίνεται.
3: Ναι, μέχρι στιγμής, γιατί είναι συγκεκριμένο το δημοσιονομικό πλαίσιο, συγκεκριμένα τα χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν. Τα οποία δεν εξαρτώνται μόνο από τη χώρα μας, είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο από το μεσοπρόθεσμο που ισχύει, που ισχύει από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
0: Εντάξει, εξαίρεση αυτή.
3: Ναι, τέλος πάντων. Και μια καλή.
0: Δεν σας φτάνουν τα λεφτά δηλαδή για αυτή την παροχή στους 62-65, μου λέτε?
3: Ενδεχομένως και αυτό. Αλλά τώρα να πούμε και μια καλή είδηση που υπάρχει, ότι ήδη έχει γίνει αίτηση για τη ρήτρα διαφυγής. Το οποίο είναι τουλάχιστον για το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο θα πρέπει να στηριχτεί, και το οποίο είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που συμπαρασύρει και την ακρίβεια στην καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εξέλιξη, η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά πάντα σύμφωνα με αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πολίτες που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και κυρίως στο κομμάτι το ενεργειακό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να σας πω κάτι, επειδή βλέπω και δημοσιεύματα στο φιλικό προσκύμενα τύπο, η 13η σύνταξη είναι πάνω στο τραπέζι.
3: 13η σύνταξη, σε αυτό τώρα θα πω τη γνώμη τη δική μου. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί και πέρα το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί στη συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, το βλέπουν πολύ πιο καθαρά και μπορούν να κάνουν τις ανακοινώσεις. 13η σύνταξη, όπως ήταν προ-μνημονίου, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να δοθεί. Είναι πολλά τα χρήματα και δεν είναι με μία δαπάνη που θα είναι μόνο για φέτος. Η 13η σύνταξη σημαίνει δαπάνη, η οποία θα είναι για κάθε χρόνο. Αυτό να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ωραία.
3: Μόνο για τους συνταξιούχους, άμα πάρουμε, είναι στα 2,5 δις. Αυτή η δαπάνη ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να υπάρχει.
0: Εγώ το ακούω αυτό.
3: Επίσης,
0: και
3: να πούμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ότι αν ανοίξει εκεί, μετά, για όπως είπαμε για τους 62-65, γιατί δεν ανοίξει και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά μπαίνουμε σε
1: είναι κοινωνικό το θέμα.
0: Εγώ μπαίνω με το σκεπτικό το δικό σας, το δημοσιονομικό, και αν φτάνουν τα λεφτά ή δεν φτάνουν.
3: Γι' αυτό ακριβώς. Αν φτάνουν τα λεφτά, μακάρι να φτάνουν. Δηλαδή, και αυτή
0: ερώτηση.
3: Το πιο καλό.
0: Ναι.
3: Ερώτηση, και θα απαντήσω μετά.
0: Ναι. Να περιμένετε όμως ένα λεπτάκι για το σήμα. 15 δεύτερα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα και είχα πει εγώ να κάνω μια ερώτηση. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά που δίνετε το 300 στους συνταξιούχους? Ήταν 250 και φέτος το κάνετε 300 στους 65 συν. Έχει τη λογική, θα έλεγα, μιας 13ης σύνταξης αυτό? Δηλαδή, εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει πει θα είναι μόνιμη παροχή, άρα μπορεί κάποιος σχηματικά να πει ότι ναι, μεν, δεν είναι ολόκληρη 13η σύνταξη, είναι ένα κομμάτι 13η σύνταξη. Σωστά.
1: Και να συμπληρώσω κι εγώ κάτι, συγγνώμη, σε αυτό πάνω. Και έρχεται το Πασόκ και σου λέει μια άλλη πρόταση.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Θα βγάλουμε
1: εντάξει,
0: το Πασόκ.
1: Πάμε.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Πάμε.
0: Είναι εν δυνάμει 13η σύνταξη αυτή? Θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει έτσι?
2: Θα μπορούσε, ναι. Μια διασταλτική
0: ενία,
2: ναι. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι.
0: Να σας θυμίσω όμως εγώ ότι το 19 ψηφίσατε κι εσείς στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε την μορφή, να το πω έτσι, 13η σύνταξη, ένα πλαίσιο 13η σύνταξη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με 500 ευρώ κλιμακωτά, δηλαδή στους πιο χαμηλούς 500, στους πιο υψηλούς έπεφτε αυτό το ποσό. Το καταργήσατε αμέσως μετά. Και τώρα έρχεστε 7 χρόνια μετά, φτιάχνετε μια καινούργια έτσι 13η σύνταξη, όπως λέτε εσείς, για τους 65 συν. Πώς μπορούσε ο Τσίπρας και έδινε το 500 με τα δημοσιονομικά τα τότε που το ψηφίσατε κιόλας, και σήμερα δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά για το σύνολο, ας πούμε, το συνταξιούχο, με το 300 λέω εγώ.
2: Ναι, ταυτόχρονα όμως τότε, αν θυμάστε, είχε σταλθεί και μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον κύριο Τσακαλώτο, που ήταν τότε ο Υπουργός Οικονομικών της κυβερνήσεως του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι η δαπάνη αυτή δεν θα ήταν μόνιμη, θα ήταν one-off. Δηλαδή θα ήταν μόνο για εκείνη τη χρονιά.
0: Όχι, μόνιμη δαπάνη. Το νόμο εγώ διαβάζω.
2: Ο νόμος
0: στη Βουλή που κατατέθηκε για την επαναφορά 13η σύνταξη σε αυτό το ποσό ήταν ότι θα δίνεται κάθε χρόνο την άνοιξη, το Μάιο.
2: Ταυτόχρονα και αυτή η επιστολή έχει βγει στη δημοσιότητα, δεν είναι κάτι κρυφό. Έχει βγει στη δημοσιότητα η επιστολή αυτή που είχε σταλθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η δαπάνη αυτή, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποια έννοια, ότι δεν ήταν σύμφωνα με τα δημοσιονομικά έτσι όπως είχαν οριστεί. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών που έφερε τη διάταξη αυτή να ψηφιστεί στη Βουλή, που ενδεχομένως πίστεψανε όλοι ότι ήταν σε μια κατεύθυνση σωστή, γι' αυτό και είχε ψηφιστεί και από τα υπόλοιπα, και από τα υπόλοιπα κόμματα. Και αυτή εδώ θα σας πω αμέσως και ποια είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση σε σχέση με αυτούς που τώρα είναι αντιπολίτευση. Τότε λοιπόν είχε σταλθεί η επιστολή που έλεγε ότι η δαπάνη αυτή δεν θα είναι μόνιμη και ότι θα αλλάξει η νομοθεσία σύμφωνα με αυτά που ορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταδικάζουμε ευρύτερα στην πολιτική?
0: Γιατί το ψηφίσατε
2: μια
0: όμως
2: νομοθεσία? Ναι, αυτό δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι των υστέρων θα έρθει μία, θα γίνει μία.
0: Το να λες ότι εγώ κάθε χρόνο θα κοιτάω τα δημοσιονομικά αν μπορώ να την καταβάλω, είναι ένα θέμα.
2: Όχι, ναι,
0: αυτό λέει η επιστολή, μου λέτε.
2: Όχι, δεν έλεγε αυτό η επιστολή. Έλεγε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα είναι μόνο για φέτος και ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη.
0: Δηλαδή άλλα ψηφίσατε στη Βουλή και άλλα έλεγε στην επιστολή ο Τσακαλώτος.
2: Δυστυχώς ο κύριος Τσακαλώτος αμέσως μετά άλλα έλεγε σε σχέση με αυτά που ψηφίσατε.
0: Και εσείς το καταργήσατε.
2: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να καταδικάζουμε ευρύτερα. Οποιοςδήποτε
0: δεν την ξέρω την επιστολή, εγώ σας πιστεύω έτσι όπως το λέτε.
1: Όχι, είχε βγει αυτή η επιστολή.
2: Λοιπόν, είχε βγει αυτή η επιστολή δημόσια, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήταν κρυφό και το, και το βρήκαμε. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο είχε από εσάς τους δημοσιογράφους είχε βγει.
1: Ναι, και, και νομίζω, τέλος πάντων, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση και απαντήσει και ο Τσακαλώτος τότε. Αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα κλείνοντας έτσι.
2: Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε να πω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει πάντα οτιδήποτε και αν ψηφίζουμε να είναι σε πρότυπα τα οποία είναι σύμφωνα με τα οικονομικά μας, γιατί το να μπαίνουμε σε λογικές λαϊκισμό, να δίνουμε μόνο και μόνο για να εξασφαλίζουμε, γιατί αν θυμάστε το 19 μετά είχαμε εκλογές, αν δεν γινόντουσαν τότε μετά τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 19, θα γινόντουσαν νομίζω τον Οκτώβριο, Νοέμβριο,
0: τον Ιούλιο,
2: έγιναν
0: το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Έγιναν λίγο πιο νωρίς λόγω που αποφασίστηκε λόγω των ευρωεκλογών και των ποσοστών που είχε πάρει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές, τουλάχιστον από οποιοδήποτε και προερχόμαστε, είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, να ψηφίζουμε και να προωθούμε πράγματα τα οποία έχουν πραγματικά αξία και δεν είναι προς άγραν ψήφων.
1: Σε αυτό το κλείνοντας θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάνω στη 13η σύνταξη, το οποίο είναι προσωπική μου άποψη, ένα κομμάτι το οποίο προσφέρεται για πολύ εύκολο λαϊκισμό και πολύ εύκολες υποσχέσεις και δεσμεύσεις, δηλαδή από πολλούς, από όλους να πω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ κάνει μια άλλη πρόταση, αντιπρόταση, που λέει τμηματικά να δοθεί. Δεν ξέρω τι ανταπόκριση μπορεί να έχει αυτό στη τσέπη του κόσμου. Βέβαια, ότι μπαίνουμε σε μια τσέπη, καλό είναι, ειδικά σε αυτές τις εποχές. Υπήρξε μια άβολη στιγμή ανάμεσα στους δύο, πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή, όταν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, όταν ο πρωθυπουργός είχε καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πει πόσο την κοστολογούν. Ναι. Και εκεί, τέλος πάντων, πέρα από αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική στην κοστολόγηση αυτού του μέτρου. Τελικώς, ποιος λαϊκίζει ή ποιος είναι ρεαλιστής? Θα μου πείτε, βέβαια, ρεαλιστής είναι η κυβέρνηση, έτσι, την απάντηση την ξέρω, αλλά μπορούμε να το πιάσουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
2: Ωραία. Τι πιο εύκολο να το πιάσουμε, όπως λέτε, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και σε διάφορα πάνελ που έχω βρεθεί. Δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε, να τσακωνόμαστε στα πάνελ για το να λέω εγώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι κοστίζει τόσο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να κοστίζει ότι κοστίζει κάτι άλλο. Τι πιο εύκολο, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Φέρτε το ως πρόταση νόμου. Πάντα μία πρόταση νόμου όταν έρχεται στη Βουλή, όταν προκαλεί δαπάνη για τα δημοσιονομικά, πρέπει να πάρει έξεση από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Φυσικά.
2: Φέρτε το λοιπόν ως πρόταση νόμου και πολύ απλά να μας πει το Γενικό Λογιστήριο πόσο κοστίζει. Ωστόσο, να μην κάνουμε ότι καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ και να λέμε η Νέα Δημοκρατία να λέει άλλα, το ΠΑΣΟΚ να λέει άλλα. Θα μας πει το Γενικό Λογιστήριο. Και τι απάντησε το ΠΑΣΟΚ? Ότι δεν εμπιστεύεται το Γενικό Λογιστήριο. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό να λέγεται. Διότι πέρα ότι για κάθε πρόταση νόμου που προκαλεί δαπάνη, όπως έχουμε πει, πάντα πρέπει να υπάρχει έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο για το πόσο κοστίζει αυτό που ψηφίζεται, για να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Πέρα από αυτό, το Γενικό Λογιστήριο, οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν οριστεί από την Δημοκρατία. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μάλιστα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κάποιοι από αυτούς έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.
0: Εγώ θα λέγα, ναι, γιατί μου το λέει εδώ ένας ακροατής. Λέει, δεν είχε περάσει από το Γενικό Λογιστήριο το μέτρο του Τσίπρα το 19. Λογικά θα και περάσει και αυτό. Αντώνη.
1: Ναι, καλημέρα. Αυτό, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πάρετε καμιά ανάσα.
2: Προσπαθούμε λίγες μέρες μαζί με την οικογένεια και μετά πάλι πίσω.
1: Ναι, έχουμε τρέξιμο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: balls of fire.
1: Και 42 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε τη Μαρία Σριαγγέλα. Στο τραπέζι ήταν η 13η σύνταξη. Ακούστηκαν πολλά. Μας έχετε στείλει όμως πάρα πολλά μηνύματα και δεν έχετε φύγει διακοπές, ρε παιδιά. Αυτό το ψηφιακό πιάτο ραδιόφωνο είναι παντού, έτσι. Α989 παντού. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, μόνο για τους παπάδες έχουν λεφτά και για τους πολιτικούς. Εκεί γίνεται θαύμα και βρίσκονται τα όβολα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργης, καλημέρα και από εμάς. Μια και έχει ως στόχο την αξιωματική αντιπολίτευση, Τσίπρας ΕΠΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, λέει. Επίσης, αν είσαι 62-65, μπορείς να πας στην αποσυνταξιοδότηση, με λίγα λόγια στη μισθωτή συνταξιοδότηση, να μια λογική, και να καλύψεις κενά με σύμβαση αντί να πάρω μόνιμο προσωπικό. Λέγεμε και εκπαίδευση. Θέλετε και άλλα παραδείγματα? Θέλουμε. Λοιπόν, 2,5 δις είναι για 13η-14η σύνταξη μαζί. 1,7 χωρίς ασφαλιστικές εισφορές είναι για την επιστροφή του 13ου-14ου του μισθού στο δημόσιο. Και τα δύο μαζί είναι περίπου 5,5 δις το χρόνο. Γιώργη, είσαι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γουλουκού. Γουλουκού, Γιώργη. Και είσαι και Βιρονιώτης. Νομίζω ότι ο Γιώργης μπορεί να κάνει μια αίτηση. Δηλαδή, τώρα που είναι και που θέλει κόσμος ο Γουλουκού, γιατί θα έρθει πολύ κοστολόγηση, να ξέρεις, τώρα με τα καλάθια για τη ΒΕΘ. Θα πέσει πολύ κοστολόγηση. Θα πιάσουν φωτιά τα λογιστικά εκεί του κράτους. Κάνε και στείλε ένα mail εκεί, θα το φροντίσουμε. Λοιπόν, ο Θεοδόσης, καλημέρα, στέλνει τη φωτογραφία της εποχής. Είναι δεκαετία 80, κοίταξε τη, Αντρέα. Είναι η φωτογραφία...
2: Φιατάκι 850 κυβικά.
1: Πω. Αυτό και έχει επάνω στη σχάρα βάρκα, πλαστική, βαλίτσες, κουλούρα, σωσίβιο. Τα πουλιά πεθερά τα έχει μέσα όλα αυτά. Παιδιά μέσα, οκ, εντάξει, βαλίτσες επάνω. Τέλεια. Λοιπόν.

0: Ποιο, ραδιοκύκλος.
1: Πού ήταν αυτός?
0: Ο ραδιοκύκλος ήταν διαδημοτικός, ήταν στο Μπραχάμι. Διευθυντής Σπύρος Βέργος, είχε προηγηθεί ο Στέφανος Λινναίος.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ο Λινναίος τότε είχε κάνει ρεκόρ, έκανε σχεδόν για να κρατήσει τη συχνότητα και αυτά, έκανε εκπομπή, παιδιά, 12 ώρες μόνος του. Mm. Μόνος του, σερί, στο μικρόφωνο αέρα, 12 ώρες αέρα. Τώρα μιλάμε, εντάξει, άλλες εποχές. Άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ρέκας στο κέντρο, στη ρύθμιση του οίκου.
1: Του οίκου, ναι.
0: Του οίκου. Α, του οίκου. Ναι. Του οίκου. Λοιπόν, ο Γιώργης λέει: όχι, δεν είναι στο Γουλουκού, αλλά κάνει εργατικό και συναστρέφομαι με τα συνταξιουχικά σωματεία. Και πέραν αυτού, α, εντάξει, οκ. Okay. Λες να μην το ξέρω, οκ, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Σιρεγγέλια έχει ανάψει φωτιές. Ωραία, ωραία, καλό είναι. Mm-hmm. Γιατί λέει τώρα εδώ ο Πάνος ότι δεν ήταν ακριβής και μπέρδεψε χρονολογικά τα πράγματα. Η επιστολή του Τσακαλώτου το 16 δεν αφορά τη 13η του 19. Το 2016 πρόκειται για εφάπαξ έκτακτη παροχή μερητή δέσμευση, ότι δεν θα αποτελούσε μόνιμο μέτρο. Το 2019 όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον νόμο 4611 θεσμοθετώντας 13η σύνταξη από το 19 για κάθε και για κάθε επόμενο έτος. Άρα πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα με διαφορετική νομική βάση.
1: Μάστε. Εντάξει, το εξαντλήσαμε.
0: Ναι, το τερματίσαμε. Το.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λίγα λεπτά πριν τις 10, ναι, και 48 συγκεκριμένα, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος αριστερά, Ανδρέας Πετρόπουλος στη μέση.
2: Έξω δεξιά.
1: Στο κέντρο Κωνσταντίνος Ρέκας, Μαρία Καραουλάνη έξω αριστερά, έξω δεξιά μάλλον, ναι, οκ, το βρήκαμε.
2: Έξω το θέλουμε δεξιά.
1: Ναι. Λοιπόν, και πάμε κατενάτιο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ναι, Γιώργος Κρικρής, εκλεγμένος τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πάνω απ' όλα, έχει μια ιδιότητα ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας, είναι ψυχολόγος. Σωστά, κύριε Κρικρή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Σωστά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα εγώ να ρωτήσω, έτσι, με κάθε καλή διάθεση, το έχετε συζητήσει με τους συναδέλφους σας, έτσι, αυτή την ενασχόληση με την πολιτική?
3: Το έχω συζητήσει και το συζητάω εβδομαδιαία, σε εβδομαδιαία βάση.
1: Καταλάβαμε.
3: Σε διάφορες προσεγγίσεις ψυχοθεραπεία.
2: Είσαστε ψυχολόγος ή ψυχίατρος?
3: Ψυχολόγος. Η βασική διαφορά που μαθαίνουμε στο πρώτο έτος είναι ότι ο ψυχολόγος συζητάει, ενώ ο ψυχίατρος μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα.
1: Μάλιστα,
2: που δεν μπορεί ο ψυχολόγος.
3: Το πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος. Σωστά, ναι. Ο ψυχολόγος επιλέγει την κουβέντα, τη συζήτηση και τις διάφορες μεθόδους ψυχοθεραπείας. Αναλυτική, συστημική κτλ.
1: Γι' αυτό σας έχουμε ανάγκη. Θέλουμε να αποφύγουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Κρατάμε σε απόσταση τους ψυχιάτρους. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ετοιμάσει, όπως φαίνεται, το νέο του χτύπημα πολιτικά με τη τριήμερη αυτή συνέντευξη, όπου εχθές ήδη έχει αρχίσει και προκαλεί, έχει προκαλέσει τη μήνυ της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης. Πώς το σχολιάζετε, πώς είδατε το περιεχόμενο αυτής της συνέντευξης και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εσείς έχετε ξεχωρίσει?
3: Βγήκε ήδη και το δεύτερο κομμάτι πριν, ναι, λίγα λεπτά.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ θα κρατήσω από το σημερινό που πρόλαβα να δω.
1: Για πείτε μας λοιπόν, γιατί εμείς δεν έχουμε διαβάσει ακόμα.
3: Στις δεύτερες εκλογές μπορεί η ηλική αριστερή συμπαράταξη να είναι πρώτη, γιατί βλέπουμε ότι το 70% της ελληνικής κοινωνίας είναι απέναντι στην πολιτική του Μητσοτάκη και στις προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση αυτή. Το θέμα είναι να δούμε τα μηνύματα, τα συγκεκριμένα που έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτή

0: στιγμή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει τη χώρα και είναι πιο όριμος από ποτέ. Εγώ δεν έχω συνηθίσει στην Ελλάδα να βλέπω ξανά και ξανά αυτοκριτική. Εχθές στη συνέντευξη που έδωσε, έκανε πάλι αυτοκριτική και αυτό το στοιχείο, ειδικά στους νέους που απέχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε, δεν ήξερα τότε πώς να τα κάνω, αλλά τώρα και ξέρω πώς να τα κάνω και τον τρόπο και τις μεθόδους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές για το κόστος ενέργειας, για το κόστος τροφίμων, για το κόστος στέγασης.
1: Συγγνώμη, να σας διακόψω. Βγαίνει ένας άνθρωπος, πρόεδρος ενός κόμματος και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού να κυβερνήσει τη χώρα σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Και βγαίνει μετά από εκεί και λέει, δεν ήξερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπάθησε.
2: Θα το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Δεν ακούγεται και τόσο καλό για έναν πρώην πρωθυπουργό που καταλαβαίνω το στοιχείο που βάζετε της αυτοκριτικής, το καταλαβαίνω. Αλλά για έναν πρώην πρωθυπουργό να λέει τώρα ξέρω και ξέρω πώς μπορώ να το κάνω, λέω, ακούγεται κάπως.
0: Έχουμε βαρεθεί νομίζω και πιστεύω να θα συμφωνήσετε να ακούμε παντογνώστες και ανθρώπους που έχουν το αλάθητο του Πάπα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν από τα λάθη τους. Θέλουμε έναν άνθρωπο να κυβερνήσει τη χώρα όπως εμάς, έναν από εμάς, και να εξηγεί, βέβαια, όπως εξηγεί, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να διορθωθούν. Βλέπετε ότι ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, μας εξηγεί αυτό που διαπιστώνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Πώς είναι εισαγόμενη η ακρίβεια? Και λέει συγκεκριμένα παραδείγματα για τη φέτα, για το βενζινάδικο. Εξηγεί πράγματα τα οποία μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους μύθους που καλλιεργεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ώστε να έχει άλοθη για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το 35% στην Ελλάδα του εισοδήματος πάει στη στέγαση. Στην Ευρώπη πάει το 19%.
2: Ναι.
0: Για το μέσο μισθό. Άρα αυτό δείχνει μια ωριμότητα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μίλησε με στοιχεία και με συγκεκριμένα δεδομένα.
2: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά συγκράτησε και μια έκφραση, μια διατύπωση πιο σωστά, για τέταρτο μνημόνιο, που αφορά την ακρίβεια, τη στέγαση, το κόστος της στέγασης και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει τους κινδύνους και μπορεί να πάει να υλοποιήσει, ας πούμε, τα μέτρα που προτείνεται. Θα έχουν ένα αλφα δημοσιονομικό κόστος.
0: Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία με τα ταμεία ανάκαμψης. Είδατε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία πώς έκαναν κοινωνικές κατοικίες με τους πόρους ταμείου ανάκαμψης. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις με τα ταμεία ανάκαμψης για τους ημέτερους. Άρα, όταν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες και όταν συνεχίζεται μια διακυβέρνηση η οποία επιλέγει λάθος προτεραιότητας, δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα αν έχουμε ξεφύγει από κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα περάσε μια περίοδο πανδημίας κορονοϊού και μια περίοδο ταμείου ανάκαμψης που οι πόροι ερχόντουσαν σε τεράστια ποσότητα και ευκολία στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Άρα αυτό σε καμία περίπτωση δεν με φοβίζει, γιατί είδαμε ότι συγκρούστηκε με τα μεγάλα συμφέροντα σε δύσκολες συνθήκες Αλέξη Τσίπρας. Σίγουρα η χώρα μας δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω, εδώ τώρα λέει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ότι λέει η δεύτερη, αυτό που είπατε και εσείς, ότι η δεύτερη κάλπη λέει, είναι η κάλπη της ανατροπής. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει μια εκτίμηση στο πολιτικό παρασκήνιο, στα πηγαδάκια, στις συζητήσεις μεταξύ μας δημοσιογράφων, πολιτικών, ιστορίες όταν και εφόσον γίνονται, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή χτίζει. Δεν είναι στις προθέσεις του να είναι αυτό που λέμε να κερδίσει, να μπει τέτοιο. Θέλει να χτίσει, ένα πολύ ισχυρό προφίλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι καινούριο κόμμα, έτσι. Δεν έχει δομές, δεν έχει γραφεία, δεν έχει οργανώσεις, τώρα φτιάχνεται. Άρα λοιπόν, φαίνεται λίγο βερμπαλιστικό το να πεις έρχομαι να σε κερδίσω.
0: Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με όλο το σεβασμό στην εμπειρία.
1: Φυσικά, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για κυβερνώντα αριστερά. Το κόμμα αυτό φτιάχτηκε από την αρχή με ξεκάθαρο σκοπό να κυβερνήσει και να έχει μια προοδευτική πρόταση. Άρα αυτό δεν θα μπορέσω να είμαι σύμφωνος με την ανάλυση αυτή που κάνετε. Και τα ποιοτικά στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων που είδαμε το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο κόσμος διαφωνεί με τις πολιτικές, ότι βάζει τη διαφθορά και την ακρίβεια πολύ ψηλά. Άρα αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμος αναζητά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν φαίνεται εδώ ότι πάμε να κάνουμε μια καταγραφή δυνάμεων. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε να μπορέσουμε να είμαστε πρώτη δύναμη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις προτεραιότητες για την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι, αλλά πώς δικαιολογείτε τις δημοσκοπήσεις πάντα, χωρίς να εγώ να τις έχω ως Ευαγγέλιο, δεν το συζητάμε αυτό, πάντα κρατάω τις επιφυλάξεις μου, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και όπως υπήρχε και μετά, βλέπετε ότι υπάρχει ένα ασανσέρ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ήταν το Πασό και έχει περάσει η Πλεύση κάποια στιγμή, κάτι γρατζούνισε η.
2: Επανήλθε το Πασό.
1: Επανήλθε το Πασό, ναι, γρατζούνισε.
2: Ήταν κάτι... δυνάμει η Καριστιανού κάποια στιγμή.
1: Ναι, αυτό λέει εκεί το γρατζούνισμα.
2: Αλλά τέσσερις τελευταίους μήνες...
1: Εκεί έχει μπετονάρει, φαίνεται ότι έχει κατσικωθεί, να σου το πω εγώ έτσι τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, είναι
0: πολύ, πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό θα δείτε το ποσοστό ότι θα ανεβαίνει συνέχεια και θα το δείτε στις συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Μετά την Δεύτερη Σεπτεμβρίου που θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, μετρήσιμο, θα δείτε ότι εκεί θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα μάτια μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θα δουν συγκεκριμένες προτάσεις και θα μπορέσουν εκεί να χτίσουν τη σταθερότητα που θέλουν για την επόμενη μέρα.
2: Επειδή έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα, εγώ θα το πω πονηρά. Πάτε να προλάβετε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, ανεβαίνετε σε δύο δόσεις, έξυπνη κίνηση, αλλά η ερώτηση είναι ότι στείνονται κάλπες το Μάιο, τον Απρίλιο. Ο στόχος της Ελλάς είναι 20 ή πάνω από 20. Αν έρθει κάτω από 20, 18.
0: Δεν θα ήθελα να βάλω αριθμητικό στόχο. Σίγουρα θα υπάρχει το 2 μπροστά. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι.
1: Καλά το αποφύγατε, καλά το αποφύγατε. Εντάξει. Εντάξει, το αποφύγατε καλά το μπήχη. Θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί είναι το δικό σας κομμάτι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε 2 λεπτά, θα τα πείτε γρήγορα, είμαι σίγουρος. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του σχεδίου Αριστοτέλης, όπως ονομάστηκε?
2: Αφήσαμε αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε. Έχουμε τον άνθρωπο που είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος, πολύ συνοπτικά?
0: Ο στόχος είναι...
1: Γιατί είστε και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έτσι.
0: Και να σας πω κάτι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δούλεψα με μια ομάδα ανθρώπων, δημάρχων, ανθρώπων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερευνητών, και έγινε μια πολύ καλή δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα για το σχέδιο Αριστοτέλης. Παίρνουμε την οργανωτική δομή που έλεγε ο Αριστοτέλης και βάζουμε σύγχρονους καρπούς. Τι κάνουμε? Ενισχύουμε τις τοπικές κοινότητες, ενισχύουμε δηλαδή την αποκέντρωση, ενισχύουμε το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Μιλάμε για μητροπολιτικούς δήμους, όπως μιλάει όλη η Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μητροπολιτικές χρηματοδοτήσεις. Ακούτε συνέχεια για τις όχι, ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Η όχι τι είναι, όπως και στον Εύρο που θα διαβάσατε χθες και σήμερα.
2: Και κλείστε με αυτό.
0: Ναι. Το νέο μοντέλο, η όχι είναι το νέο μοντέλο χρηματοδοτήσεων. Εκεί απαιτείται να υπάρχει μητροπολιτική διακυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
0: Ώστε να μπορεί να γίνονται πιο διευρυμένες αναπλάσεις και αλλαγές.
1: Βάζουμε άνω τελεία και σας δίνω το λόγο μας.
2: Ότι... βάζουμε.
1: Άνω τελεία θα τον κάνουμε
2: λόγω
1: πάλι.
2: Χρόνου, λόγω
1: ναι,
2: χρόνου.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα ετοιμαστείτε. Δεν θέλω.
0: Θα ήθελα να γίνει μια πιο μεγάλη κουβέντα για τον Αριστοτέλη. Γιατί
1: θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Μια που πρέπει να μάθει ο κόσμος, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινό θεσμό στον πολίτη.
1: Θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα και σκεφτείτε,
2: πάρα πολύ.
1: Και σκεφτείτε την απάντηση που θα δώσετε, γιατί είχατε καλεσμένο και τον Χάρη Δούκα.
0: Homework, έχω και homework.
1: Οκ, okay, εντάξει, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, τίτλους ειδήσεων, και ερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στόχος είναι η διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 570 τραυματίστηκαν, ενώ μάχοι με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπανκοτά, έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Γεωπολιτική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα στη θέση του οδηγού στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου εν μέσω ιρανικής απειλής αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Ράγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροσκαφών. Η επιχείρηση φυγάδευσης είχε ως βασικό στόχο να αποκρύψει την πραγματική θέση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του. Στο μεταξύ, την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους, κατευθυνόμενες βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επιθέσεις σε Κίεβο και Ζαπορίζια είχαν στόχο επιχειρήσεις του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος, καθώς και κόμβους μεταφορών και διαχείρισης εφοδιασμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός αύριο σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: 10 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεχάσαμε να πούμε πώς λέγεται η εκπομπή.
1: Πώς λέγεται?
0: Εκείνος και εκείνος.
1: Όπα, πάμε, αρέσει. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πάμε, βάλτο, βάλτο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Εκείνος, Ανδρέας Πεντρόπουλος.
1: Και εκείνος. Εκείνος και αυτός.
0: Εκείνος και αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα το είπαμε. Εκείνος
1: ναι,
0: και εκείνος. Εκείνος
1: και εκείνος. Ναι, ναι.
0: Εκείνος και εκείνος. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγε 10 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, ο Σάκης μας στέλνει τα φιλιά και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο Χρήστος μας στέλνει δύο έτσι ζωγραφισμένες κάρτες από φυλακισμένους στην Κύπρο. Τότε κάρτα πολιτικού κρατουμένου. Είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτικό και έχει σαν τίτλο αυτοδιάθεση του 1958. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχουμε στη... Ναι, δεν έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος. Χρήστος Γόγος, διευθυντής, νευροχειρουργός, διευθυντής στην κλινική του Ασκληπίου Βούλας, αλλά δεν τον πήραμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για το τι να πούμε τώρα, ούτε για το γιατί ασχολείται με την περιφέρεια, με το, την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ ενεργός πολίτης. Πέρα από αυτό όμως η ενέργειά του αυτή δεν αναλώνεται εκεί, είναι θέλοντης, φεύγει και πάει στα νησιά το καλοκαίρι και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Πού σας βρίσκουμε? Καλημέρα κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και
0: ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
2: Είναι στην ΚΟ.
0: Α, στο νοσοκομείο της ΚΟ, όχι σε ξενοδοχείο.
2: Ναι, όχι. Είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο.
1: Συγγνώμη, κοιμάστε στο νοσοκομείο ή σας έχουν τουλάχιστον μια γκαρσονιέρα να μείνετε?
2: Με φροντίζουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
2: Καλά, όπως και στην Κάλυμνο το προηγούμενο μήνα που ήμουν. Τώρα είμαι στην ΚΟ, μάλιστα εδώ έχουν δύο δωμάτια για τέτοιου είδους περιπτώσεις, στη Μαρίνα μάλιστα. Έχω μια εξαιρετική θέα στη Μαρίνα της ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα από την εξαιρετική θέα, στα προβλήματα τι γίνεται, καταρχάς πείτε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία σας. Περιγράψτε μας λίγο.
2: Πρώτα απ' όλα είναι θελοντικά ως προς την ψυχή αυτό που έκανα, να αφήσω δηλαδή τις διακοπές μου στα 66 μου και να κινηθώ σε...
0: 66 είναι στα χαρτιά κύριε Γόγο, γιατί σας ξέρω, δεν, μιλάμε, είναι 40 χρόνια μείον, στα 26 είμαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, μου δίνει θάρρος. Λοιπόν, έχοντας δει κάποια πράγματα, τις ανάγκες δηλαδή, και έχοντας μιλήσει, το Φεβρουάριο είχα κάνει, συμμετείχα σε μια... προσπάθεια που έκανε το Ρόταρι της Αθήνας για να δώσει δωρεά κάποια μηχανήματα για την νεφροκάθαρση στο νοσοκομείο Καλλίνου. Τότε λοιπόν που είχαμε πάει να τα παραδώσουμε, ο διοικητής είχε πει, κύριε Γόγο, αν θέλετε θα θέλαμε να μας βοηθήσετε είτε με γιατρούς είτε εσείς ίδιοι για να έρθετε με τις ειδικότητές σας κάποιες στιγμές να μπορέσετε να καλύψετε τις ανάγκες του νοσοκομείου και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μετά έτυχε με τον κύριο Φανιό που ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου ΚΟ να είμαστε μαζί σε μια κρίση θέσης γιατί επιμελητούδη ήταν ευρωκοινωνικής και μου λέει ακού θα είμαστε μετά την ψηφοφορία θα σου κάνω pressing να έρθεις και στην ΚΟ. Έτσι ξεκίνησε περισσότερο από ένα στοίχημα. Μετέπειτα όμως υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας και έτσι όταν πίστηκα να κάνω το αίτημα ότι αποδέχομαι να μετακινηθώ χωρίς να υπάρξει θέμα στην θέση μου στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε και το Υπουργείο Υγείας και η Δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια και ο κ. Δρόσος που το έτρεξε ο αναπληρωτής διοικητής της περιφέρειας βγάλανε τις κατάλληλες εντολές, τα κατάλληλα ΦΕΚ κλπ. Και έτσι με το μισθό που παίρνω στην Αθήνα ήρθα εδώ συν τα χρήματα που δίνει τα 1500 ευρώ που είναι του Χατζιωάννου το επίδομα για να δουλέψω εδώ στο νοσοκομείο, αλλά το βασικό είναι ότι δεν είχαν υποδομές για νευροχειρουργικά περιστατικά και παρόλα αυτά εκεί έδωσε την έγκρισή του και ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα ήρθε την πρώτη μέρα που πήγα στην Κάλυμνο και έτσι δόθηκε η εντολή, το νου λαόστα δηλαδή, για οτιδήποτε χρειαστεί το κάθε ένα από τα νοσοκομεία που θα πήγαινα, για να αρκεί να γίνουν περιστατικά, για να πάρει θάρρος ο κόσμος και να εμπιστεύεται τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το story στις 8 Αυγούστου στην Κάλυμνο και συνεχίζεται τώρα στην ΚΟ. Μέχρι τώρα είχα δει στην Κάλυμνο 230 περιστατικά στα επιχειρηματικά ιατρία.
0: Σε ένα μήνα.
2: Χειρούργησα 10, σε ένα μήνα. Χειρούργησα 10 νευροχειρουργικά που δεν γινόταν ποτέ νευροχειρουργικό περιστατικό και κεφάλαια δηλαδή, 2 και 8 σπονδυλικές στήλες. Και σήμερα είμαι στην ΚΟ, με βρίσκεται μάλιστα στο εξωτερικό ιατρείο αυτή τη στιγμή, όπου και εδώ υπάρχει ροή περιστατικών για να μπορέσουμε να δώσουμε εμπιστοσύνη και στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο αδικείται πολλές φορές, αλλά και σε νησιά όπως η ΚΟΣ που έχει πολλές αεροδιακομιδές, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να είναι μες στο σύστημα, θέλουν να ιδιωτεύουν, γιατί θέλουν να γεμίζει τσέπη τους περισσότερο. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας Μπρούκλης, κανένας
0: άνθρωπος
2: που έχει πολλά χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα για την ψυχή μας που κάνουμε. Και θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο είμαι εδώ που βρίσκομαι.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε έτσι με το χέρι στην καρδιά, η εικόνα που έχετε αποκομίσει από την κατάσταση που υπάρχει εσείς στα κριτικά νησιά, και χωρίς να είμαστε ισοπεδωτικοί, εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, ούτε ο Ανδρέας, δηλαδή, αλλά ποια είναι η εικόνα και ποια είναι τα βήματα τα οποία μέσα από ένα ρεαλιστικό, έτσι, μια ρεαλιστική σκέψη, γιατί είστε άνθρωπος του πεδίου, που μπορεί να γίνουν και μπορεί να γίνουν, δηλαδή δεν είναι να γίνουν στα λόγια, να γίνουν, δηλαδή να υπάρχει χαραμάδα για τους ανθρώπους. Ναι.
2: Κατάλαβα. Ακούστε με, επειδή ακριβώς είμαι άνθρωπος του παιδιού και θα σας μιλήσω ρεαλιστικά, δεν στηρίζω κάτι με πολιτικό υπόβαθρο.
0: Μα γι' αυτό.
2: Είναι η πραγματικότητα ενός γιατρού του ΕΣΥ, 39 χρόνια στο κουρμπέτι, που βλέπει τα πράγματα πώς είναι. Αποφάσισα λοιπόν να έρθω, γιατί έμαθα ότι σε διάφορα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Παθολόγοι, παιδίατροι, καρδιολόγοι. Και έπρεπε να δώσω ένα παράδειγμα, να δείξω ότι με μία μετακίνηση, έστω το τετσκαλοκαιρινός δινές, ότι θα μπορούσα να πάνε. Επιτρέψτε μου να σας πω, και δεν το λέω γιατί δεν έχω καμία ανάγκη να γλύψω κανέναν, το κράτος έχει δώσει τα κίνητρα. Και δεν ντρέπομαι να σας πω και τα χρηματικά που παίρνει ένας γιατρός. Εγώ ως γιατρός του ΕΣΥ 40 χρόνια, η αμοιβή μου είναι 2-300 το μήνα. Και παίρνω και 488 επίδομα διευθυντικής θέσης στο ασκητήριο της Βούλας. Αυτό είναι στην Αθήνα. Εδώ ο νόμος μου δίνει συν 2% σε ό,τι ακούσατε. Μου δίνει 40 ευρώ τη μέρα για κίνηση, διατροφή, πάρτε το όπως θέλετε. Συν τις εφημερίες, που εφημερίες εγώ δεν δικαιούμαι στην Αθήνα να πάρω, αλλά 1.300 ευρώ. Και μου εξασφαλίζει και τη διαμονή μου και τη μετακίνησή μου. Και φτάνει περίπου ένα ποσό γύρω στα 7.000. Και λέω εγώ, why not, γιατί να μην το κάνει κανείς αυτό το καλοκαίρι. Και το κράτος δηλαδή σου δίνει τα ηχεία και εσύ μπορείς να προσφέρεις. Πάμε στο άλλο κομμάτι.
1: Επομένως, μια μικρή διακοπή. Επομένως, είναι θέμα των γιατρών ότι δεν πάνε.
2: Ναι. Είναι σίγουρο ότι είναι θέμα των γιατρών.
1: Γιατί τότε δεν πάνε, εφόσον είναι πολύ καλύτερες οι αμοιβές στο τέλος του μήνα κτλ. Για ποιο λόγο?
2: Γιατί στην Αθήνα ίσως βγάζουν περισσότερα. Και δεν
1: λόγω ιδιωτικού ιατρείου.
2: Λόγω ιδιωτικού ιατρείου. Μάλιστα. Στην Αθήνα, αλλά και λόγω οικογενειακών καταστάσεων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ εδώ δεν έχω υποχρεώσεις τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι. Έχω εγγόνια, δεν έχω παιδιά. Αν ένας γιατρός επικουρικός ή επιμελητής Β' έλεγε το αντίστοιχο με μένα να έρθει, που θα άφηνε τα παιδιά του, τη γυναίκα του, 2 μήνες δηλαδή, θα ήταν δύσκολο.
1: Ναι, και αλλά εκεί που παίρνει 1.000-1.200 ο επιμελητής, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο παίρνει, θα έπαιρνε 2.
2: Με τις φτάνει ένα διχίλιαρο. Ναι, ίσως είναι καλύτερες οι αμοιβές που βγάζει, αν έχει και το δικαίωμα, το Υπουργείο Υγείας, ξέρετε, έδωσε το δικαίωμα και στους μέσα γιατρούς να βγαίνουν έξω, αλλά και στους έξω αν θέλουν με μπλοκάκι να μπουν μέσα στο σύστημα. Λοιπόν, τους έδωσε όλα τα εχέγγυα που θα μπορούσαν να έχουν. Ίσως είναι μια διαδικασία που πρέπει να παραδειγματιστούν και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που εγώ δέχτηκα να σας μιλήσω, γιατί αυτό θέλω να το μεταφέρω. Δηλαδή, παιδιά, αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι τα χειρουργεία κλείνουν στην Αθήνα. Υπάρχει υποκινησία, όλοι πάνε στην περιφέρεια. Θα σώσει και μια ζωή εδώ πραγματικά. Αξίζει τον κόπο δηλαδή όλη η ιστορία. Και σκεφτείτε και ένα άλλο γεγονός με νούμερα. Στην ΚΟ έχουμε 300 αεροδιακομιδές στο εξάμηνο το καλοκαιρινό, ας πούμε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Έχουμε 300 αεροδιακομιδές. Κάθε αεροδιακομιδή στοιχίζει 11-15.000 ευρώ. Όταν λοιπόν δεν θα βρει έναν ιδιώτη παθολόγο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί θα έχει τους ιδιώτες, θα έχει μια πνευμονία. Πού θα την νοσηλεύσει ο ιδιώτης παθολόγος? Θα τη στείλει στην Αθήνα. θα τη στείλει στη Γερμανία, άμα είναι Γερμανός υπήκος, που τους τσακίζουν και οικονομικά, ξέρετε, οι ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ έναν αν καταφέρω και ανασχέσω και δεν πάει και μείνει εδώ και τον αντιμετωπίσω για ένα αιμάτωμα, χειρούνισα δύο αιματώματα, δεν φύγανε. Κατά τη διάρκεια που ήμουν στην Κάλυνο δεν διακόμισα ούτε ένα περιστατικό. Με πήραν από το ΕΚΑΒ και μου λένε: άνθρωπε μου, μη φύγεις, κάτσε εκεί. Γιατί τους καλούσαν και 3 ώρα τα ξημερώματα. Μιλάμε τα δημόσια πληρώματα τώρα. Δεν μιλώ για ιδιωτικά που βγάζουν χρήματα. Δηλαδή έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Έμπαινα εδώ, τους έβλεπα στο εξωτερικό ιατρείο και τους έλεγα: θα σας γράψω μια μαγνητική. Μα μου λέει: πού στην Κάλυνο? Ναι, θα σας γράψω μαγνητική. Μπορείτε, μπορώ. Την έγραφα και έβλεπε ότι τα ανθρωπάκια αυτά. Να περάσουν από την Κάλυμνο μέσα από το μαστιχάρι στην ΚΟ για να κάνουν τη μαγνητική και να γυρίσουν, που κάνει 10 και 10 ευρώ η επιστροφή, 20, δεν τα είχαν να τα δώσουν. Άρα τους προσφέρεις υπηρεσίες όταν είσαι εδώ. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου και αυτό είναι που με γεμίζει, ξέρετε. Εν τω μεταξύ είδα τα ΤΕΠ που εγκαινιάστηκαν, ας πούμε, στην Κάλυμνο και έπαθα πλάκα, έτσι. Είναι πολύ καλά. Οι νοσηλεύτριες που βρήκα εκεί, αλλά και αυτές που βλέπω εδώ στην ΚΟ, εξαιρετικό επίπεδο. Η ΚΟΣ βέβαια θέλει φτιάξιμο, θέλει νέο νοσοκομείο και από ό,τι ξέρω έχουν εγκριθεί μελέτες. Το 2030 λογικά θα είναι έτοιμο. Αλλά και εδώ χρειάζονται υποστήριξη. Φτιάχνονται πράγματα. Δεν στηρίζω κανένα έργο κανενός. Λέω αυτά που βλέπω και είναι αλήθεια.
0: Χρήστος Γκόγκος, νευροχειρουργός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είναι όσο πιο εύκολο το καλοκαίρι για όλους σας και για μας και για σας. Ιδίως για σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που προβάλλατε αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ωραία. Πήγαμε 10 και 23 πρώτα λεπτά.
2: 22.
1: Και 22.
2: Ναι, 22.
1: Αυτό πέρασε το 22. 23.
2: Πάει στα 23.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέει έκλεισε τα 16 και πάω στα 17.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο είμαι, έτσι. Πάντα είμαι μία, έτσι. Δεν χρειάζεται να μετράμε.
1: Ο χρόνος κάνει τη δουλειά του. Εμείς τη δικιά μας.
2: Λοιπόν, έχουμε υποστηρικτές, έτσι.
1: Ναι.
2: Δύο στα δύο. Σάκης λέει εκείνος και εκείνος, κλείδωσε ο τίτλος. Η Σμαράγδα, Σαρονιδιώτησε η Σμαράγδα, να ξέρεις. Τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα στη Σαρονίδα. Μου στέλνει φωτογραφίες και τις στέλνω πίσω, γιατί έχω και εγώ ηλιοβασιλέματα. Και εκείνος και εκείνος λέει η Σμαράγδα, γουστάρω πολύ. Και εμείς, και εμείς, και εμείς, και εμείς. Και εμείς. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Κωνσταντίνος Ρέκας. Στη ρύθμιση του οίκου. Ναι, Μαρία Καραουλάνη, Α989. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Αυτό σας αρέσει πολύ εκεί στο Viber και εμάς μας αρέσει. Ναι. Πάμε τραγουδάκι.
1: Βέβαια.
2: Πάμε. Άκου. Παραγγελία.

0: Λοιπόν, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι που πέρασε τόσα καλοκαίρια. Δάκης τώρα, 1967 Δάκης. Έτσι.
1: 67.
0: 1967, α, λοιπόν, στην Κολύτη.
1: Ωραία χρονιά.
0: Ναι, γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: σε ιστορικό γεγονός γεννήθηκε.
0: Ναι, το έχουμε κυνηγάει από παντού. Ναι. Είναι αυτό που λέει, είναι γραμμένο, ξέρεις, το έχει γραμμένο. Ε. Ναι. Το είδα το έργο. Λοιπόν, το αφιερώνουμε στην κολλητή της Μαριζέτας που μας ακούει από πού λες.
1: Πού?
0: Από τη Σύρο.
1: Ποια είναι η κολλητή της Μαριζέτας?
0: Δεν μου είπε. Στην κολλητή της λέει.
1: Η Μαριζέτα, ποια εννοείς τώρα?
0: Τη Μαριζέτα, τη φίλη μας. Την κοινή.
1: Ακούει,
0: μου στείλε μήνυμα τώρα.
1: Ότι μας ακούνε από την Κύπρο.
0: Από τη Σύρο, ναι. Αν δεν μου φέρει λουκούμια. Ναι. Λουκούμια, όχι χαλβαδόπτες, δεν θέλω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διαβάζω τον Αρκά εδώ και λέει: καλημέρα. Στις διακοπές δεν σε παίρνει να μην περνάς καλά. Έχεις πληρώσει προκαταβολή.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να σου τύχει όμως.
0: Μπορεί να τύχει καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Και δεν την παίρνεις πίσω την προκαταβολή, έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε εκεί για το Τσίπρα και την κίνηση που κάνει. Μ' άρεσε πολύ που θα ανακοινώσει στις 2 του μηνός το οικονομικό του πρόγραμμα. Mm. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Τι κερδίζει? Προλαβαίνει το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ανεβάζει τον πήχη κατευθείαν. Δηλαδή θα βγει ο Τσίπρας και θα πει 15 μέτρα. Όπως σου είπα. Εγώ σου λέω τώρα τα όλα.
1: Θα αναγκάσει και το Μητσοτάκη να κάνει σχολιασμό.
0: Ένα είναι, θα κάνει σχολιασμό. Δηλαδή θα μιλάει για τον Τσίπρα, θα δεχτεί τουλάχιστον 4-5 ερωτήσεις. Θα μιλάει για τον Τσίπρα. Ναι. Ωραία. Ένα. Δεν θα ανεβάσει τον πήχη με μέτρα. Δηλαδή, άμα σου πει, εγώ θα σου δώσω 13η, 14η, 15η, 16η σύνταξη.
1: Ναι. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν θα ανεβάσει λίγο? Λοιπόν, και βάλε τώρα, πάει αυτός. Εντάξει, πάει με το θέμα Μητσοτάκης. Έρχεται το θέμα Ανδρουλάκης.
1: Κάτσε. Το περικυκλώνει το Μητσοτάκη, γιατί πάει και στις 9.
0: Ναι, άστο το. Στις
1: 9. Πάει 9 για συνέντευξη.
0: Ναι, άστο το. Γιατί θα απαντήσει πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: αυτό σου λέει, τον περικυκλώνει.
0: Όχι μόνο το Μητσοτάκη, τους περικυκλώνει όλους.
1: Ειδικά το Μητσοτάκη, γιατί πάει πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει, πάει το Πασόκ. Αλλά πριν και μετά το Μητσοτάκη πάει αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι σατανικό σχέδιο.
0: Μα τώρα ναι, σατανικούλης.
1: Μέγας τακτικιστής.
0: Τώρα. Λέγανε για το Σιμίτη ότι ήταν, τι λέγανε, αρχιερέας της διαπλοκής. Μου είχε πει κάποιος τότε, ένας υπουργός του, λέει, τον αδικούν. Ήταν ο αρχιερέας της ίντριγκας. Λοιπόν, Σιμίτης τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε εκεί. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εκεί έρχεται μετά, 2 του μηνός, σου λέω, κάνει αυτό. Έρχεται ο Ανδρουλάκης, 3 του Σεπτέμβρη. 3 Σεπτέμβρη. Θα κάνει τη φιέστα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για την εκδήλωση, ναι, για την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: 3 του μηνός. Έτσι, πάλι για Τσίπρα θα μιλάμε. Και στην Κρήτη τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Θα παίξει. Οκ.
1: Εντάξει.
0: Θα είναι μια λαοθάλασσα.
1: Πότε πάει στη ΔΕΘΟ
0: ο Ανδρουλάκης? Το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Κάτσε, πάει ο Μητσοτάκης 5-6. Πάει 12-13.
0: Ναι, εκεί θα είναι.
1: 12-13.
0: Είναι. Κάτσε να σου πάρω το 12-13. Ναι.
1: Θα έχουν περάσει μέρες.
0: Ναι, 12-13. 9. Θα έχει μιλήσει. Κοίταξε, ο Τσίπρας πάλι.
1: Πρόσκει να δεις. Ο Τσίπρας εκμεταλλεύεται ένα θεσμικό. Πώς το λένε, ότι δεν μπορεί. Βγαίνει έξω από το θεσμικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μπορεί να πάει όποτε θέλει.
0: Όποτε θέλει πάει.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν είναι εκλεγμένος.
1: Ναι, ενώ ο Ανδρουλάκης υποχρεώνεται να πάει.
0: Να πάει εκεί.
1: Μια εβδομάδα μετά.
0: Ναι, έχει το πλεονέκτημα ο Ανδρουλάκης. Του το καίει πάλι στις 3 που θα έχει την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση θα τα δώσουν όλα στην
1: Δεν νομίζω να έχει στο μυαλό του πάντως τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Μην το λες. Εγώ επιμένω.
1: Κοίταξε, ας πω κάτι τώρα. Έχει ξεκινήσει, όχι τώρα, πολύ καιρό, το Πασό κάνει διμέτωπο.
0: Ναι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα μπορώ να σου πω, σήμερα και χθες, αυτός ο διμέτωπος έχει μετατοπιστεί 70-30 προς τον Τσίπρα. Δηλαδή 70% Τσίπρα, 30% κυβέρνηση.
0: Από εκεί χάνουμε.
1: Ναι, πρόσεχε να δεις όμως. Δεν ξέρω πώς μπορείς να πας όλη αυτή τη διαδρομή 8 μηνών, πόσο είναι μέχρι τις εκλογές.
0: Με διμέτωπο.
1: Με διμέτωπο. Δηλαδή διμέτωπος.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, με ατάκες. Τώρα πρόσεξε, με ατάκες τέτοιου στυλ.
1: Θα εκτεθείς σε τι πράγμα. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να το μοιράζεις. Δεύτερον, πρέπει να έχεις ένα στόχο, πώς να το πω, λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, μη φτάσεις στο σημείο να έχει αυτό το 70-30 και να στοχεύει κυρίως προς τον Τσίπρα, αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Ναι. Άμα πάει έτσι, δηλαδή διαγωνίζονται μεταξύ τους, δεν θα χάσει ο Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε,
0: άρα τώρα πάντως, εδώ πρόσεξε.
1: Έξυπνα η Ελλάς του Τσίπρα. Δεν πολύ απαντάει στο...
0: Στο Πασόκ.
1: Ναι,
0: όχι. Γιατί να απαντήσει.
1: Κάνανε βέβαια εκείνο το... Έπεσε ξύλο εκεί με τα χρήματα που τα βρήκατε.
0: Απαντάει σήμερα. Ο Τσίπρας απαντάει.
1: Πόσα χρωστάτε και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ρίχνει μια μπηχτή, τη ρίχνει
1: σήμερα. Α, δεν το έχω
0: δει. Ναι, την έχει ρίξει μια μπηχτούλα.
1: Έχει ρίξει
0: εδώ,
1: μια.
0: Ναι, έχει ένα, εδώ κάτσε ένα στο... Σου λέει, οι αναφορές σου δηλώνουν ότι τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν είναι εχθροί, αλλά ανταγωνιστές. Και για το Πασόκ λέει ότι όσοι έχουν στρατηγικό στόχο, την προσωπική του στοχοποίηση μέσα από το Πασόκ, είναι και εκείνοι που επιδιώκουν συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Κοίταξε.
0: 1-0.
1: Ναι, τι 2-0 είναι, για να σου πω κάτι. Δηλαδή θα μας πει ότι έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Αλλά μετά λέει πάρτε.
0: Ναι, πάμε. 2-0. Τώρα είναι το 2-0 τώρα. Λοιπόν, τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το πάει ωραία. Και εκνευρίζει τους άλλους και φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμβουλος σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα, όσο θα πάει τώρα όσο αυτοί θα τσακώνονται μεταξύ τους, μάλλον το Πασόκ έχει βγει μπροστά εκνευριστικά, δείχνοντας εκνευρισμό.
1: Ναι.
0: Ο άλλος περιμένει. Ναι.
1: Κοίταξε,
0: διαφήμιση του κάνει.
1: Σκέφτομαι αυτές τις μέρες την δημοσκοπική και άλλη κατρακύλα που έχει η Καρισκιανού. Πρόσεχε να δεις τώρα. Η Καρισιανού όταν εμφανίστηκε είχε από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν πάνε να ψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, άκυρο αποχή λευκό και δεν συμμαζεύεται, είχε μια εισρωή διόλευκα τα φρόνητη την είχαν γύρω στο 12-13 από αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι, γιατί?
1: Όταν πρωτοβγήκε. Περίμενε. Ποια επιλογή, πες ότι δεν κατεβαίνει, ποια επιλογή θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα ξαναγυρίσουν εκεί ή θα πάνε αλλού? Θέλω να πω ότι γενικότερα στο αντιπολιτευτικό κέντρο αριστερό μπορούμε να δούμε ανακατατάξεις ή φουσκώματα ποσοστών και από αυτή την
0: περίπτωση. Ναι, βέβαια. Και πες...
1: Κατέβει, δεν κατέβει, δηλαδή πάει για πολύ μικρά ποσοστά. Όπως φαίνεται, δεν προδικάζουμε, αλλά όπως φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Άρα, ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους που επανήλθαν, να το πω έτσι, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσουν με την Καρισιανού, κάπου θα πάει.
0: Εγώ εκτιμώ ότι η Καρισιανού στόχευσε σε μία δεξαμενή, κυρίως που δεν ψηφίζει.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτή η τύπη τώρα, δεν ξέρω αν... θα ψηφίσουν, θα πάνε στην κάλπη.
1: Ένα κομμάτι θα πάει.
0: Ναι, ένα κομμάτι θα πάει.
1: Δεν θα επιστρέψει πάλι σε αυτή τη στάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι πάλι αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ξαναμπήκε. Ναι. Εκεί ήταν, έδωσε τη σπίθα, έδωσε το σπινθήρα, το πολιτικό, ναι. Ξέρεις, της πολιτικής, ναι. Επακρύπνησης, να το πούμε.
1: Αυτό ωραίο, που άφησε πάντως όλη αυτή η ιστορία είναι η άνοδος στη δεύτερη θέση του κράτους δικαίου. Η Καρισιανού, η πιο σημαντική, αν θέλεις, παρέμβαση που έκανε, έβαλε το θέμα του κράτους δικαίου και της απονομής δικαιοσύνης και το ένα και το άλλο, το έβαλε παρατεταμένα για πολλούς μήνες, το σηματοδότησε. Και αυτό, όπως λέει στις δημοσκοπήσεις, έχει μείνει, γιατί πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια, δεύτερο αυτό.
0: Ναι, αυτό γιατί όμως, γιατί αυτό ο Έλληνας το νιώθει στην καθημερινότητά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί μεγαλύτερη απογοήτευση, θεωρώ, διότι φάνηκε να το εκμεταλλεύεται. Όχι, σαν
1: η Καρισιανού.
0: Ναι, το κόμμα. Αυτό φυσικά. Πάτησε πάνω σε αυτό και σου λέει: εγώ έχω τη ρομφαία.
1: Μα ναι. Αυτό ήταν. Κοίταξε. Για να πάμε λίγο πιο πριν στο κίνημα του Ντεμπόν. Έτσι. που εμφανίστηκε κάποια στιγμή μια συγκέντρωση απίστευτη,
0: ίσως
1: τη μεγαλύτερη, σίγουρα μεταπολιτευτικά. Και μιλάω όχι για τις Αθήνας μόνο.
0: Ήταν ένα εκατομμύριο κόσμος κάτω του.
1: Όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά βάλε και
0: γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν υπήρχε πόλη που να μην κάνει δική της συγκέντρωση.
0: Ναι, εγώ ρωτούσα, ρε παιδί μου, δηλαδή έλεγα, έβλεπα κόσμο.
1: Εκεί το βασικό σύνθημα ή η βασική προσέγγιση του κόσμου πήγε ήταν η απονομή δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να το πω έτσι. Αυτό πυροδότησε ή αν θέλεις ήταν έβγαλε μπροστά την Καρισιανού, που από τότε οι φήμες λέγανε μπορεί να ηγηθεί κόμματος,
0: ναι,
1: τελικά ηγήθηκε. Έτσι. Και τώρα περνάει μια τεράστια πτώση δημοσκοπική, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Θα πω όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε κρυφή ψήφος. Δεν ξέρεις,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι λίγο παρακινδυνευμένο ενδεχομένως αυτό που λέω, γιατί πάντα στις εκλογές υπάρχει κρυφή ψήφος και πάντα έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη έκπληξη που δεν την έχουν πιάσει τα ραντάρ.
0: Ναι. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, πια στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος πια κάνει πλάκα, έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι κάνει πλάκα.
1: Ναι.
0: Είναι υποψιασμένο. Εγώ θεωρώ, ναι. Δηλαδή από φίλους, ξέρεις, ιστορίες πιο μακριά από το δικό μας περίγυρο.
1: Ναι, βέβαια. Εμένα, αν πάρω τηλέφωνο, θα πω ψηφίσω Λατινοπούλου.
0: Εγώ είμαι τίμιος, ρε γαμώτο. Τους λέω ότι εγώ, παιδιά, είμαι δημοσιογράφος. Όμως με συγχωρείτε, λέει, ναι, γεια σας.
1: Όχι, εγώ κάνω το κοροϊδό.
0: Κάνεις το κοροϊδό.
1: Και λέω, ψηφίζω Λατινοπούλη. Ψηφίζω. Πώς τη. Νίκη. Νίκη.
0: Νίκη. Ναι, Νίκη. Νατιός.
1: Νίκη.
0: Τον είχα βγάλει εγώ εδώ. Θα τον ξαναβγάλουμε, θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός, να ξέρεις.
1: Είναι συγκροτημένος.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις θέσεις που έχει, μπορεί να διαφωνήσει ή διαφωνεί. Εντάξει. Είναι συγκροτημένος.
0: Είχε, ξέρεις τι μηνύματα είχαν έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο
1: Φάσιο. Να δούμε και τι θα κάνει γι' αυτός. Έχασε την
0: τη Γρατσία.
1: Τη Γρατσία. Που
0: Είχε φύγει από πριν. Είχε φύγει από
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι. Αλλά ήταν ένα από τα πολύ βασικά πρόσωπα.
0: Στελέχη, ναι.
1: Στελέχη. Και πήγε στην Καρισιανό.
0: Ναι,
1: και λένε τώρα πολύ σχολιάζοντας ότι τελικά δεν το έχει το πάνω χέρι Καρισιανού, το έχει
0: η Γρατσία.
1: Γρατσία.
0: Ο Ιθήνο Νούς είναι το.
1: Ναι,
0: ναι,
1: από η επιτελική.
0: Ναι, έχει το. Ο στρατηγός.
1: Ο στρατηγός.
0: Η στρατηγός.
1: Η στρατηγός.
0: Τα νικητήρια.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο τι θα έχουμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα έχουμε τα καλύτερα, να ξέρεις. Γιατί θα έχουμε Ιερό Θεοφανίδη. Ζώδια. Γι' αυτό το έχουμε. Μην φύγει κανένας. Έχει έκλειψη. 12 του μηνός. Αύριο.
1: Αύριο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γι' αυτό είμαι έτσι σήμερα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου σήμερα.
0: Σωρά.
1: Δεν, πραγματικά ξύπνησα και λες και μη γανδύρι. Πραγματικά σου λέω. Και ακόμα, δηλαδή τώρα λίγο με την εκπομπή μου φτιάξει η διάθεση.
0: Ναι.
1: Με πιάνουν εμένα αυτά.
0: Οι εκλήψεις.
1: Ναι, βέβαια. Είμαι ευαίσθητο πλάσμα.
0: Ναι, εγώ τα πίστεψα φέτος αυτά τα συμπαντικά, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μου ήρθαν όλα συμπαντικά, ήταν
1: ναι.
0: Όλα από εδώ, από εκεί. Όλα μαζί ήρθαν. Ναι, κάτσε να δούμε. Θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τραγούδι.
1: Πάμε τραγούδι, γιατί σε λίγο θα μπούμε στα σκληρά, έτσι, ρεπορτάζ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ωραία. Φαγώθηκες να δούμε τι γίνεται με τα άστρα και.
1: Εκείνος.
0: Άστρα και ώρα.
1: Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Καλημέρα σας.
1: Όχι.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ειδήσεις. Όχι,
0: Παναγία.
1: Θες να ακούσεις ειδήσεις, έτσι.
0: Πρώτη φορά διάβασα από μέσα ποιον έχουμε και πήγα στο τέλος.
1: Περίμενε. Τι
0: ζώδιο. Γιατί μου την έχει βάλει στο τέλος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Η Ρο Θεοφανίδου,
1: Θεοφανίδη,
0: συγγνώμη, την έχει από πάνω. Και στο τέλος γράφει. Δελτίο, σωστά το γράφει.
1: Ναι. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
0: Ναι, και όπως κοίταζα
1: που έτρεχε η σκέψη σου. Τι ζώδιο είσαι.
0: Έχει καρκίνος.
1: Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τι οροσκόπο.
0: Μου φαίνεται Σκορπιό.
1: Σκορπιό.
0: Ναι, είμαι πολύ επιθετικός.
1: Η Ρο, καλημέρα. Σου θυμίζω γιατί ξεκινάς με μένα.
0: Καλημέρα.
1: Λέων με λέοντα. Κωνσταντίνη, τι είσαι?
2: Ζυγός με υδροχό.
1: Εντάξει. Ζυγός με υδροχό. Υπάρχει τέτοια ζεύξη?
3: Εγώ ξέρω ότι επηρεάζεστε όλοι εκεί πέρα από την έκλειψη.
0: Oh. Αφού σηκώθηκα σήμερα και δεν μπορεί ξαφνικά, είμαι καλά χθες το βράδυ και σηκώνομαι σήμερα και ήμουνα δεν ξέρω γιατί.
3: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον για όλους ότι επειδή η έκλειψη στις 12 Αυγούστου δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη μέρα. Εννοώντας ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο ποιοι έχουν εμφανιστεί, τι έχει τελειώσει ξαφνικά, μια ευκαιρία που μπορεί να έρθει από το πουθενά και γενικώς κάποιες συμπτώσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται, διότι η έκλειψη αυτή θα έχει μια πορεία η οποία θα αποκαλυφθεί εντός 18 μηνών. Οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι αρνητικές για να μην φοβηθούν.
1: Α, εντάξει, okay.
3: Απλά έχει μια αίσθηση ανατροπής, μπορεί μια ευκαιρία η οποία δεν περίμενες ότι θα επανέλθει στο προσκήνιο. Και όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργική ανάγκη μας να επανέλθουμε, να είμαστε πιο αληθινοί σε αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε.
0: Ένα λεπτάκι, γιατί μας τα λέτε λίγο σαν τους πολιτικούς τώρα. Με συγγνώμη. Συγγνώμη. Μας τα λέτε λίγο τώρα, ναι.
1: Είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, λέει τέτοια γράμματα.
0: Όχι, εγώ θα βάλω αμήλικτερο.
1: Όχι, πες το.
0: Για τον καρκίνο μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, πώς θα είναι τα πράγματα? Καλά, μέτρια ή άσχημα?
3: Όχι, είναι πολύ καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Καλύτερα.
0: Α, καλύτερα.
1: Α,
0: δηλαδή πέρασε κακή περίοδο.
3: Όχι, είναι ότι ο καρκίνος, και επειδή εσείς έχετε και οροσκόπο στο Σκορπιό, έχετε πάρει τόσα πολλά μαθήματα μέσα στα τελευταία πενταετία, να το πέσω έτσι κόμψα. Οπότε.
0: Όπω το πιάσατε ακριβώς, πενταετία, σε όλα τα επίπεδα, έτσι εννοείται.
3: Ναι, λοιπόν. Είναι συνολικό.
0: Ναι.
3: Αλλά για τους καρκίνους.
0: Μεταπτυχιακό έχω. Ναι,
3: ενεργοποιεί λοιπόν το δεύτερο.

0: τους πλανήτες τους, δηλαδή δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, ειδικά του σταθερού σταυρού, και μιλάμε για Ταύρο, Λέων, Σκορπιό και Υδροχό, οι υπόλοιποι την περνάμε λίγο πιο εύκολα. Κοινώς αν ανοίξουμε ένα χάρτη.
1: Α, οπότε οι καρκίνοι θα το περάσουν ξόφαλτσα.
0: Ναι, ξόφαλτσα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αλλά αναφορικά με τους διδύμους, επειδή με ρωτήσατε, τους επηρεάζει περισσότερο στην επικοινωνία, μίντια, συμφωνίες, μετακίνηση.
2: Πάρτα.
0: Οπότε περισσότερο θα ασχοληθούν με ό,τι έχει να κάνει με τις καινούργιες μορφές των social media και πόσο περισσότερη έκθεση μπορούν να πάρουν.
2: Εμείς, εγώ λέοντας.
0: Εσείς είσαστε στο επίκεντρο.
2: Πρώτο δεκαήμερο εγώ, έτσι, 26.
0: Ναι, εντάξει, και ευτυχώς που είναι, δεν πέφτει ακριβώς.
2: Δεν το λες επειδή με αγαπάς.
0: Όχι. Αλλά για τους λέοντες είναι reality check ως αναφορικά με την ταυτότητά τους.
2: Ξέρεις ποιος είναι, Αντρέα, ξέρεις ποιος είναι λέον.
1: Ποιος?
2: Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας, 27 Ιουλίου είναι.
1: Ναι.
0: Δίδυμος δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Όχι,
1: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένας αλλά λέον. Γι' αυτό είναι τυχερός.
2: Δεν είναι στοιχέντες κάνει.
0: Κοινώς θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον ίδιο ή το επιτελείο του. Ή γενικώς για το κόμμα του. Θα παίξει και αυτό αρκετά στα μίντια για το επόμενο μήνα. Θα μου πεις και για το χρόνο που έπεται. Αλλά ο ίδιος ετοιμάζει να κάνει μπαμ και να είναι πιο ειλικρινής με τον εαυτό του, όπως θα και στο βιβλίο του.
2: Λέει ο Γιώργης Ζυγός, 18 Οκτώβρη, με οροσκόπο Παρθένο.
0: Α, να προσέξει την τελευταία έκλειψη στις 27.
1: 27. Πρόσεχε, Γιώργη. 27.
2: Το νου σου, Γιώργη.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Αλλά εκείνοι θα ασχοληθούν περισσότερο με το τι πραγματικά θέλουν. Γιατί ούτε οι χθείς περάσανε πολύ. Οι Παρθένοι περάσαν πολύ εύκολα.
1: Οι χθείς πώς περάσανε?
0: Εξίσου δύσκολα. Οι χθείς Παρθένοι.
1: Οι χθείς πώς πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου? Πώς θα πάνε? Δύσκολα.
0: Απελευθερωμένοι. Απελευθερωμένοι.
1: Α, απελευθερωμένοι. Ωραίο αυτό.
0: Ναι, διότι έχουν περάσει το μάθημα το οποίο έπρεπε να λάβουν 2,5 χρόνια τώρα. Οπότε τώρα βάζουν στην πράξη ό,τι έπρεπε να ξαναμάθουν από την αρχή. Αλλά θα θελήσουν να είναι πιο σταθεροί σε θέματα υποχρεώσεων, καθημερινότητας και να το δουν λίγο με περισσότερο πρόγραμμα. Έτσι είναι πολύ εύκολο.
1: Μάλιστα.
2: Και οι εγώκεροι.
0: Οι εγώκεροι. Συνήθως. Για τους εγώκερους η συγκεκριμένη έκλειψη μπορεί κάποιος να πει ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολη από τους υπόλοιπους, γιατί πέφτει στον 8ο. Δηλαδή πάλι. Χρέη, δάνεια, επενδύσεις, ψυχολογική έτσι. Αποδοχή το ότι πρέπει να μοιράζονται αυτά τα οποία σκέπτονται.
2: Σκέψω ότι έχω να τραβήξω.
1: Κάτσε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο τώρα, γιατί πήρα ένα μήνυμα.
2: Συγγνώμη.
1: Μου γράφει κάποιος και το κόμμα του Τσίπρα ήταν μέσα στους διδύμους που ανακοινώθηκε.
2: Α, αστρολογικά.
1: Αστρολογικά είναι στους διδύμους.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό είναι κυκλοθυμικό. Καταλαβαίνεις.
2: Έχω τον αδερφό μου δίδυμο, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι κυκλοθυμικός ο δίδυμος.
0: Ο δίδυμος το έχει. Κυκλοθυμικά είναι άλλα ζώδια. Αλλά σίγουρα η χθής είναι απροσάρμοστη.
1: Όχι η χθής.
2: Όχι η χθής, η δίδυμη.
0: Η δίδυμη είναι απροσάρμοστη. Δίδυμη. Άλλο λέω σήμερα, άλλο θα πω αύριο.
1: Ορίστε, καταλάβες. Άλλα θέλω και άλλα κάνω.
2: Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι.
2: Δίδυμος.
1: Δίδυμος.
2: Ο αδερφός μου. Δίδυμος. Και ο αδερφός σου δίδυμος. Μια χαρά είμαστε, ψωνίσαμε.
1: Ενώ εγώ με ήρεμη δύναμη του καρκίνου. Τέλος πάντων.
2: Με στην κρίνια. Έχω τα παιδιά μου.
1: Συγγνώμη, τώρα θα βάλω ένα θέμα, γιατί το πάμε γύρω-γύρω τώρα. Λοιπόν. Ερωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, γιατί δηλαδή με συγχωρείτε τώρα. Το πάμε, ναι, και θα είναι μια περίοδος. Με τα ερωτικά φτιάχνει όλη η περίοδος.
0: Πάντα.
2: Νομίζεις.
1: Καλά, μπορεί να μπλέξει μετά. Στην αρχή τουλάχιστον φτιάχνει. Μέχρι να στραβώσει, φτιάχνει.
2: Ναι,
1: λοιπόν. Πάμε. Δίδυμος.
0: Καλά, θα βγει λίγο πιο κεντρικός από ό,τι είμαι συνήθως. Γιατί έχει τον ουρανό.
1: Λέοντας. Εξαιρούνται οι παντρεμένοι.
0: Το αστέρι. Το αστέρι του καλοκαιριού.
2: Ναι,
1: θα σαρώσει.

0: Είσαι άτυχος.
1: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Καρκίνος.
2: Και εκείνος. Θα προσπαθήσει.
1: Ο άτυχος ποιος είναι, ο κατέμις του καλοκαιριού?
2: Ο άτυχος του...
0: Ο ηχθής.
2: Είναι λίγο ηχθείες, δεν θα πάρουν τόσο ενδιαφέρον να το πω. Λάμψη να το πω.
1: Θεοδόσης ήρθε, γιατί ήρθε, είναι ηχθείς και έστειλε μήνυμα.
2: Κυρίως οι πιο σεξι, άμα το θέλουμε, που θα ερωτευτούν και γενικώς θα παίξουν ερωτικά, είναι κυρίως τα λιοντάρια, οι κρύοι και οι τοξότες.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Πάλι απ' έξω μείναμε.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, αυτά.
0: Ωραία.
1: Η Ρώμου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλό. Πώς το λέμε, καλοκαίρι.
0: Από καλοκαίρι.
1: Ναι, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ναι. Βέβαια, εγώ ρίχνω κάτι ματιές στο πατάρι για το δέντρο.
0: Από τώρα.
2: Από τώρα.
1: Έτσι, για να τη σπάσω, ρε παιδί μου.
0: Ποιος ήταν ψυχολόγος, ο Κρικρής?
1: Ο Κρικρής είχαμε το. Θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρω τον τηλέφωνο.
1: Η Ρώ, σε ευχαριστούμε. Η Ρώ Θεοφανίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Να πούμε λίγο τι αφήσαμε απ' έξω. Γιατί πάντα δεν μπορείς, ακόμη και σε δύο ώρες, επικεντρώνεις σε κάποια πράγματα, αφήνεις και είναι σημαντικά ορισμένα. Ναι.
1: Και είναι και μερικά που δεν θες να σου μαυρίζει την ψυχή, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Σεισμός στην Κολομβία, 132 νεκροί.
1: Και... έχει φτάσει στους 160.
0: Έχει φτάσει σε 160.
1: 160.
0: Α,
1: ωραία. Και υπάρχουν εμπλουβισμένοι πολλοί. Ναι, ανεβαίνει, ξέρεις, τώρα σε αυτό είναι το νούμερο. Είναι, τώρα, είναι αυτό που λέμε ο φτωχός και η μοίρα του.
0: Εντάξει, ξέρεις. Εγώ το ωραία το βάζω πολύ στην αυτή μου και ακούστηκε τώρα κάπως.
1: Κάπως, ναι, καλά, εντάξει, τώρα είναι.
0: Μην παρεξηγηθεί.
1: Απευθυνόμαστε σε κανονικούς ακροατές. Ναι. Δεν είναι τώρα.
0: Πετρέλαιο, λοιπόν, φίλε. Έχει φτάσει 89 δολάρια το βαρέλι. Οι εκτιμήσεις σήμερα, Washington Post και διάφοροι άλλοι, κάνουν λόγο για εκτείναξη πολύ γρήγορα στα 100. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Έτσι.
0: Θα πάει το σουβλάκι 7 ευρώ. Χωρίς το πιτόγυρο.
1: Χωρίς το καλαμάκι. Άμα θες καλαμάκι,
0: αν πάει και το καλαμάκι 7 ευρώ, δηλαδή είναι να φουντάρουμε.
1: Θα σου δίνει η λαδόκολα, πάρε μια χούφτα καλαμάκια, ξέρεις, τέτοιο μπάλι σκηνινού. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για αμερικανικές εκτιμήσεις, είδα χθες την ανάρτηση που έκανε το. Όχι retweet, πώς το λένε αυτό τώρα. Έκανε ανάρτηση ο Τραμπ την συνέντευξη που έδωσε ο Πλεύρης σε ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.
0: Και την έκανα δημοσίευση ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, αυτό το μέσο τώρα είναι δημοφιλές στην Αμερική, είναι φιλικό προς τον Τραμπ. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα, είχαν μιλήσει εκεί ο Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μέσος πριν σαφώς, τι λέγανε, δηλαδή σου λέει τώρα... για τον Τραμπ, αν μια παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα θα ήταν καταληκτική ή όχι. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Εγώ όλα αυτά τα θεωρώ καλαμπούρια.
1: Εντάξει.
0: Θα σου πω γιατί. Άνοιξε ένα πόλεμο στο Ιράν. Έχει αποτύχει πλήρως.
1: Καλά τώρα.
0: Έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς επικίνδυνος. Είναι παράφρον. Παράφρον είναι. Παράφρον, δηλαδή. Πρόσεχε να δεις. Μας έχει ανεβάσει εμάς το κόστος ζωής ο Τραμπ 20%.
1: Εκεί που λέγαμε πως να χτυπήσεις την ακρίβεια.
0: Μα με συγχωρείς τώρα, ας πούμε. Λοιπόν.
1: Κοίτα ποια ήρθε.
2: Η αστρολόγος.
0: Η αστρολόγος.
2: Έχω νέα ιδιότητα τώρα. Ναι, ναι.
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων.
0: Θα τη ρωτάω εγώ το πρωί όταν μπαίνω.
1: Έχει σχέση όμως για την Αστέρη.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Εννοείται. Ταλεντάρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, χαιρετούμε. Εκείνος και εκείνος αύριο πάλι.
1: 9-11. Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Καλό υπόλοιπο. Όσοι είστε εδώ και δεν δουλεύετε και δυσκολεύεστε και λίγο με τις διακοπές, θα πάτε λίγο. Ρίξτε καμιά βουτιά κοντινές παραλίες. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως. Στόχος είναι η διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 570 τραυματίστηκαν, ενώ μάχοι με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράσταση στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάς θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο Γιώργος Κρικρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, υπογράμμισε σχολιάζοντας τη συνέντευξη ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα πιο όριμο από ποτέ να κάνει αυτοκριτική και να μιλά με στοιχεία και συγκεκριμένα δεδομένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα, στη θέση του οδηγού, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, έφτασε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η επιχείρηση φυγάδευσης πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 84 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 14.00 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αγγελική Λάζου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Απέναντι μου και σήμερα μάγος των πλήκτρων Κωνσταντίνος Ρέκα. Καλά πήγαμε χτες, σήμερα ελπίζω λίγο καλύτερα. Αν μας βοηθήσει και η ειδησιογραφία, βεβαίως. Δεν τη βλέπω και πολύ πρόθυμη. Βέβαια είναι και αυτός ο μήνας που στην πραγματικότητα από επίπεδο πολιτικών ειδήσεων δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Να λίγο μία κόντρα, να μία ανακοίνωση θα βγάλει ο ένας, μία ανακοίνωση θα βγάλει ο άλλος. Έχουμε και σε συνέχεια στην συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κ. Αλέξη Τσίπρα, που βάζει κάποια ζητήματα. Προφανέστατα η συνέντευξη δόθηκε λίγο νωρίτερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας λείπει αυτή την εβδομάδα. Έχει πάει και εκείνος να ξεκουραστεί και του χρειάζεται, η αλήθεια είναι. Γιατί το οικονομικό επιτελείο και όχι μόνο, όλα τα στελέχη της Ελλάς τρέχουν και δεν φτάνουν, σβήνουν, γράφουν. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσουμε τι θα ανακοινώσει και ο ίδιος στις 2 Σεπτεμβρίου σε μια ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Βεβαίως όλους τους αρχηγούς τους περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πούν, τι θα προτείνουν, πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το τέλμα, πώς επιτέλους θα δούμε αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς να πιάνουν και ένα τόπο, βρε αδερφέ. Γιατί ναι, μεν ονομαστικά μπορεί να τις έχουμε πάρει. Διάβαζα και εδώ ένα άρθρο του κυρίου Βασίλη Κορκίδη, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, για το τι έχει αλλάξει στη χώρα τα τελευταία χρόνια από το 2019 και μετά. Βεβαίως φαίνεται ότι σε επίπεδο στατιστικών δεικτών πάμε εξαιρετικά. Το ζητούμενο πάντα είναι αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη ή αλλιώς πραγματική οικονομία, ως ήθιστε να αποκαλείται με όρους οικονομίας, βεβαίως, έτσι είναι η πραγματική οικονομία. Είναι αυτό που λέμε ότι στα νούμερα πάμε καλά, στα υπόλοιπα οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Το ακούγαμε με πολύ μεγάλη ένταση αυτό τα 10 χρόνια που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση. Εκεί δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Περιμένουμε, ξαναλέω, από τους πολιτικούς αρχηγούς να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Το στίγμα το έχει δώσει ο κύριος Τσίπρας και με τις τοποθετήσεις του, αλλά και με τις συγκεντρώσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα μιλώντας με την κοινωνία. Θέλει να αυξηθούν οι μισθοί. Θεωρεί ότι πρέπει και επιβάλλεται να αυξηθούν οι μισθοί σίγουρα στους εκπαιδευτικούς και στους γιατρούς, και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε όπου αλλού χρειαστούν παρεμβάσεις θα γίνουν. Είναι και το ζήτημα των συνταξιούχων. Έχουμε από τη μία το Πασόκ που επιμένει για τη 13η σύνταξη. Είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα μεγέθη και θα πρέπει να αιτιολογηθούν ώστε να μην διαταραχθεί αυτό που λέμε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, που τόσο πασχίσαμε όλοι μας να την κρατήσουμε σε ένα επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ καταλαβαίνω ότι πια έχουμε όλοι κουραστεί να ζούμε σε ένα τέτοιο καθεστώς, να δουλεύουμε μόνο και μόνο για τις υποχρεώσεις μας, να μην μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα, γιατί τελικά η ευημερία των πολιτών εκεί κρίνεται. Όχι στο αν τελικά θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα γεμίσεις το καλάθι και θα έχεις το πιάτο στο τραπέζι, που σε ένα βαθμό, σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν το καταφέρνουμε. Αλλά τελικά αυτό πρέπει να είναι η ζωή. Να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ανταπεξέλθουμε σε υποχρεώσεις που λέγονται ενίκιο ή στεγαστικό δάνειο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ενέργειας και 2-3 άλλα πράγματα αναγκαία για τα παιδιά μας, δηλαδή κάτι εξωσχολικές δραστηριότητες, κάτι φροντιστήρια. Όχι. Δουλεύουμε για να μπορούμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να πάμε μια βόλτα, να πάμε σε μια ταβέρνα. Δεν λέμε τώρα να πάμε στο χάι αυτό με τα 5 μισελέν εστιατόρια. Καλά, προφανώς μπορεί και να μην μας ενδιαφέρει και στο τέλος της ημέρας να είμαστε εκεί. Αλλά είπαμε, οι διακοπές είναι μια επιβεβλημένη συνθήκη. Πώς θα ξεκουραστεί ο εργαζόμενος, πώς θα τον έχεις παραγωγικό σε μια χρονιά που επίσης θα είναι δύσκολη, και θα είναι δύσκολη γιατί και η διεθνή συγκυρία βλέπετε που μας πηγαίνει. Έχουμε αυτό το μπρος πίσω εκεί στη Μέση Ανατολή, μπρος πίσω. Τι θα κάνει ο Τραμπ, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ σήμερα, πώς θα ξυπνήσουν οι Ιρανοί σήμερα, πώς θα παρέμβει η Τουρκία. Έχουμε όλα αυτά. Έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο ήδη από το 2022 Ουκρανίας-Ρωσίας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην συμβαίνει. Συμβαίνει όμως και επιδρά στις οικονομίες όλων των χωρών. δεν εξαιρείται καμία. Ακόμα και εκείνες που είχαν αντοχές και ανοχές, βλέπετε ότι πια έχουν φτάσει στα όρια τους. Η Γερμανία ζορίζεται πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια η Γερμανία ήταν η ατμομηχανή της Ευρωζώνης. Δεν είμαι πεπισμένη ότι εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή. Δεν πάω προφανώς να τη συγκρίνω με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί σοβαρά το παραγωγικό της μοντέλο. Θα δω. Θα περιμένω να ακούσω τους πολιτικούς αρχηγούς τι θα πούν γι' αυτό, γιατί προσέξτε, όταν μιλάμε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, δεν εννοούμε ότι θα πάρουμε μία απόφαση το 27 και το 28 αυτό θα έχει πάρει σάρκα και οστά. Όχι, προφανώς υπάρχουν δραστηριότητες που πρέπει να εξελιχθούν σε βάθος χρόνου, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Μην το κάνουμε σαν, να μην πω τη λέξη γιατί είναι και πρωί, ό,τι κάναμε στο ασφαλιστικό. Γιατί στην πραγματικότητα οι πολιτικές επιλογές οδήγησαν σε ασφυξία τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν καθαρά πολιτικές επιλογές. Και τώρα δυσκολευόμαστε, και όχι τώρα, εν έτη 2026, ήδη από το 2011 που χτύπησε την πόρτα η κρίση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη μετάβαση του ασφαλιστικού φορέα σε ανταποδοτικό σύστημα. Γιατί προφανώς μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα που δεν μπορούσαν να διατεθούν. Το ασφαλιστικό το βρήκαμε μπροστά μας με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και φοβούμαι ότι θα το ξαναβρούμε αν αλόγιστα κινηθούμε. Τώρα θα μου πεις, ωραία τα λες εσύ, έχοντας στο μυαλό σου ένα οικονομικό σχήμα, αλλά πίσω από αυτό το σχήμα υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή και βεβαίως αδικήθηκαν από τις οριζόντιες περικοπές. Ο μπαμπάς μου, για παράδειγμα, είναι ένας πολύ αδικημένος από τις οριζόντιες περικοπές των μνημονίων, διότι με πάρα πολλά ένσημα, βαρέα ανθυγιεινά, έχασε σχεδόν τη μισή του σύνταξη. Αλλά ξαναλέω, αυτά ήταν πολιτικές επιλογές. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και το δημογραφικό δεν είναι άσχετο από το ασφαλιστικό σύστημα. Καθόλου άσχετο. Όταν εργάζεται ένας για να πληρώσει τρεις συνταξιούχους, πώς θα βγει αυτός ο λογαριασμός? Δεν θα βγει. Θα πρέπει ο κρατικός κορβανάς να βάζει και να βάζει και να βάζει σε ένα βαρέλι που μπορεί και να μην έχει πάτο στο τέλος της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, λέω, θα τους περιμένουμε, θα τους ακούσουμε. Όλοι είναι, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, το έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάποια στοιχεία θα προσθέσει και κατά βάση θα βάλει το πολιτικό αφήγημα, όταν θα σταματήσει βεβαίως να διεπληκτίζεται με την Ελλάς και όταν τα κόμματα θα σταματήσουν να ασχολούνται το ένα με το άλλο και θα αρχίσουν να ασχολούνται όλα με την κοινωνία. Δηλαδή, εμένα προς σε προσωπικό επίπεδο μιλάω πάντα, δεν με απασχολεί πάρα πολύ το τι έχει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς ή στον ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους. Πιο πολύ με απασχολεί να μου πει τι έχει να προτείνει για την καλυτέρευση των συνθήκων της ζωής μου. Πώς η παραγωγικότητά μου θα έχει ένα οικονομικό αντίκρισμα. Πώς δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί έχουμε μπει και σε αυτή τη φάση. Σε πάρα πολλές δουλειές συμβαίνει αυτό. Εκεί κλειδώνουν έναν μισθό, ανεξάρτητα από τι παράγει ο καθένας, αν έχει ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, αυτά όλα είναι δευτερεύοντα. Βάζουν εκεί ένα φίξη μισθό και σου λέει πάρε τόσα. Ναι, αλλά εγώ άμα αποδίδω για πολλά περισσότερα, λέω εγώ τώρα, αξιοκρατία λέγεται. Και αξιοκρατία παντού, όχι μόνο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και αντίστοιχα υπάρχουν και άνθρωποι που χωρίς να προσφέρουν αυτά που τους αναλογούν στο μισθό που παίρνουν, τον παίρνουν και τον χαίρονται. Και μπράβο, καλά κάνουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ποτέ με αυτό που πήρε περισσότερα. Έχω πρόβλημα με αυτόν που αδικείται σε σύγκριση με αυτό που προσφέρει. Και από την άλλη, και εμείς οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούμε τι προσφέρουμε. Γιατί είναι εύκολο να λέμε θέλω παραπάνω. Ωραία, και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω να ξυπνήσω αύριο το πρωί και ο τραπεζικός μου λογαριασμός να είναι πλούσιος. Αλλά αξίζω αυτά τα λεφτά? Λέω, σκέφτομαι. Τα λέω γιατί θα μας απασχολήσουν τώρα τις επόμενες μέρες. Μην κοιτάτε, έχουν φύγει, λίγο έχουν πάει να ξεκουραστούν, κάνουν και εκείνοι τα μπανάκια τους, λίγο έχουν τις πιο προσωπικές τους στιγμές, αναλώνονται σε άλλα πιο ευχάριστα θέματα. Αυτά τα ευχάριστα ζητήματα που τους απασχολούν, μήπως πρέπει να τα κάνουν πολιτικές, λέω εγώ τώρα, ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να μην βλέπουμε τον εχθρό απέναντι στο γείτονα, απέναντι στον συνάδελφο, στον εργοδότη, δεν ξέρω εγώ που άλλο τον σχηματοποιεί ο καθένας από εμάς. αυτά τα όμορφα μπορείτε να μας τα φέρετε και να μας τα κάνετε πολιτικές, να ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας, τις ομορφιές μας και τα ζητήματα στην ουσία αυτών και να τελειώνουμε λίγο με αυτή την επικοινωνία. Μας έχει κουράσει, πραγματικά μας έχει κουράσει η ΑΤΑΚΑ, μας έχουν κουράσει όλα αυτά, μας έχει κουράσει το εύκολο σχόλιο που το βλέπουμε έτσι να διανθίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας έχει από κάτι και το προσφέρει απλόχερα, χωρίς φίλτρα, χωρίς να σκεφτεί. Και δεν μιλάω για εκείνους που επιλέγουν συνειδητά να το κάνουν. Μιλάω για αυτούς που πάνε από κάτω και σχολιάζουν και παίρνουν ως δεδομένο την άποψη του ΧΙΠΣΙΟ ΜΕΓΑ, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο ΧΙΠΣΙΟ ΜΕΓΑ και τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετεί, αν εξυπηρετεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη αλήθεια. Κανείς δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Αυτά τα λέμε μεταξύ μας για να είμαστε σοβαροί. Βλέπω αυτά δε τα πλάνα εκεί από το σεισμό στην Κολομβία και έχω πάθει. Βασικά, να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω πάθει τίποτα. Αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ισχυρότερος από τη φύση. Και το βλέπουμε, εμείς το βιώνουμε με τις πυρκαγιές. Έχουμε άλλη μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Μαραθιά στη Σάκυνθο. Ευχόμαστε όλοι να πάει καλά, να μην πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, γιατί δυσχεραίνουν πάντα τη δουλειά των πυροσβεστών. Όμως η φύση μας ξεπερνά. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, κανένας, ακόμα και αν είναι ένας ολόκληρος πληθυσμός, να ξεπεράσει τη φύση. Άκουγα με πάρα πολύ προσοχή την τοποθέτηση του κυρίου Κοντοέ, είναι διευθυντής ερευνών στο αστεροσκοπείο, νωρίς το πρωί, προσκεκλημένο στην κρατική τηλεόραση, και εξηγούσε ακριβώς αυτό, πόσο μικροί είμαστε απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Έφερε το παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια χώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι γνώμη μου αυτό, προηγμένη και υπόδειγμα, και όμως δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τις φωτιές. Η Ισπανία καίγεται εκ νέου ήδη από προχθές, με πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Αντί λοιπόν να συζητάμε πώς θα γίνουν οι πόλεις μας ανθεκτικές, πώς θα λειτουργήσουμε στο να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί δεν μπορούμε, δεν είμαστε πάνω από τη φύση. Μπορούμε όμως με κανονικές πολιτικές, με προσανατολισμένες πολιτικές στον άνθρωπο, να προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερες εκτάσεις, περιουσίες και καλά, δεν το συζητώ, πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Είμαστε διατεθειμένοι όμως να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Πρέπει να την κάνουμε. Χρειάζεται να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επιβάλλεται, για να μην χρειαστεί και του χρόνου και τον επόμενο χρόνο και τον παραχρόνο, γιατί όσο μένουμε πίσω στην πρόληψη, στην κανονική πρόληψη, θα κάνουμε κι εμείς αυτό που μας αναλογεί. Είναι ταγκό κι αυτό, μας χρειάζεται όλους. Χρειάζεται τους πολίτες, χρειάζεται την τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται την κεντρική εξουσία, χρειάζεται τους πυροσβέστες, χρειάζεται τους δασοπυροσβέστες, τους δασικούς, τα δασαρχεία, να ενεργοποιηθούμε σε αυτό που λέγαμε τη Δευτέρα, να φτιάξουμε όμορφα τοπία, όμορφες πόλεις. Να μπορούμε να τις ζούμε, να τις χαιρόμαστε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε στο εξωτερικό και το χαιρόμαστε στην κεντρική Ευρώπη, που λέμε μα τι όμορφη πόλη, πόσο όμορφο είναι να περπατάς σε αυτή την πόλη, πόσο τακτοποιημένα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς μπορείς να πάρεις το ποδήλατό σου να διασχίσεις μια απόσταση, ακόμα και να πας στη δουλειά σου και εσύ και το παιδί σου. Αλλά αυτό μας χρειάζεται όλους. Δεν μπορεί να γίνει επειδή το αποφάσισα εγώ ή ο Κωνσταντίνος ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Να αποφασίσουμε λίγο διαφορετικά. Να ομορφύνουμε τη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα μας ομορφαίνουν και δεν έχουν και κόστος. Είναι πολλά εκείνα που δεν έχουν κόστος. Το να βγούμε δηλαδή να καθαρίσουμε το πεζοδρόμιό μας δεν έχει κόστος. Και δείχνουμε και ένα σεβασμό και στον υπάλληλο του Δήμου που έρχεται να καθαρίσει έτσι κι αλλιώς. Το να φροντίσουμε ένα πάρκο που είναι έξω από το σπίτι μας δεν έχει κόστος. Θα το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας και με τα μέσα που διαθέτουμε. Το να φροντίσουμε δύο αδέσποτα γατάκια, εντάξει, εκεί έχει ένα μικρό κόστος για να είμαι ειλικρινής, αλλά πάλι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί όταν το μοιράζεσαι, όταν είσαστε πολλοί και μοιράζεστε ένα σκοπό και ένα στόχο, πάντα είναι πιο εύκολο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. We'll be right back.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επιστρέψαμε 11 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Δεν είμαι μόνη μου. Συνοδοιπόρος απέναντι μου, μάγος των πλήκτρων Κωνσταντίνος Ρέκα. Και στις μουσικές επιλογές, η θεά Αφροδίτη Σιμίτη. Να ευχηθώ καλό ταξίδι στον αγαπημένο Σάκη. Πετάει σήμερα για Τσεχία με την οικογένειά του. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Σάκη, θυμάσαι ότι την Πέμπτη, 11.30, θα σε έχουμε εδώ στον αέρα του Alpha Radio 989. Να έχει κάνει και μια πρώτη περατζάδα εκεί στην Τσεχία, να μας δώσεις έτσι την αίσθηση, τις εικόνες, τι σ' αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Επίσης, ελπίζω να μας κάνει την τιμή και η Μαρία Καραουλάνη. Την Μαρία την ακούτε, γιατί η δουλειά της βγαίνει στις εκπομπές των συναδέλφων, η οποία επίσης πήγε σε έναν αγαπημένο για μένα προορισμό, την Νορβηγία, και έχει να μας πει πάρα πολλά, γιατί η Μαρία είναι ζούζουνος, κινείται. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, επισκέπτεται. Δεν πάει απλά στο ξενοδοχείο, απολαμβάνει το φαγητό, άντε να κάνει και καμιά βουτιά στην πισίνα. Της αρέσει να περπατάει, να βλέπει, και εγώ το κάνω πολύ κέφι αυτό, που και να πάω είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, να βλέπω τα πρόσωπα, τις εκφράσεις, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έχω τέτοιες ανησυχίες, μην νομίζεις. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber του σταθμού μας, και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Σε μουσική θα πάω, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω, γιατί εκεί γύρω στις 11.30 θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με το βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη.

0: Έτσι, πολύ, με πολύ καλοκαιρινό μουτ σας υποδεχτήκαμε σήμερα. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα παράπονα. Αν και ξαναλέω, η δισογραφία δεν μας βοηθά ιδιαίτερα. Εμείς δεν της δώσουμε την σημασία που θα κάναμε σε κάθε άλλη περίπτωση, γιατί είναι, πόσο είναι σήμερα, 11 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι είστε ήδη στις διακοπές, μάλλον μας ακούτε από κάποια παραλία και πολύ καλά κάνετε. Άλλοι ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας για να φύγετε αυτή την εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω το 15 Αύγουστο θα είμαστε τρεις και ο κούκος, όσοι μείνουμε δηλαδή πίσω. Όχι, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Θα φύγω, θα πάω στη Μεσσηνία. Εκεί θα κάνω τις διακοπές μου φέτος. Μου είπε και μια πολύ ωραία παραλία η Μαρία Καραουλάνη. Οπωσδήποτε θα την επισκεφτώ, χώρια όλες τις άλλες ομορφιές. Εγώ αγαπώ και την Πελοπόννησο, πρέπει να σου πω. Γιατί συνδυάζει πάρα πολλά. Συνδυάζει βουνά, τοπία, θάλασσα, καλό φαγητό. Δεν υπάρχει το φαγητό στην Πελοπόννησο. Έχω φάει τις πιο ωραίες γαρίδες και τα πιο ωραία καλαμαράκια και χταπόδια στη Μονεμβασιά. Δεν υπήρχε αυτό το φαγητό και σε πολύ καλές τιμές, έτσι. Εξαιρετικές τιμές. Δηλαδή πας και παραγγέλνεις χταπόδι. Κρασάτο, δεν ξέρω τι, ήταν ένα δικό τους πολύ καταπληκτικό. Ακόμα κολλάει το στόμα μου, το καταλάβατε έτσι. Καλαμαράκια, ψάρια απίστευτα. Και λες τώρα, μάλλον μία που ήρθα και μία που θα γυρίσω στην Αθήνα, μόλις έρθει ο λογαριασμός του τραπεζιού. Και όμως ήταν εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές και σε σχέση με την ποιότητα και σε σχέση με την ποσότητα. Δηλαδή, φάγαμε 4 άνθρωποι. Και περίσεψε και μας βοήθησε και λίγο το σκυλάκι μου, πρέπει να σου πω. Της δώσαμε και λίγο ψαράκι, της δώσαμε να φάει. Και παρόλα αυτά ήταν μια τιμή που κι εμείς δεν το πιστεύαμε. Νομίζαμε ότι ή κάτι δεν έχει χτυπηθεί ή κάτι ξέχασε ή μας το έκανε για να μας κάνει πελάτες να πάμε και αύριο πήγαμε. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα εκεί για φαγητό. Γιατί μας άρεσε υπερβολικά το φαγάκι που είχε. Λατρεύω και τη Μονεμβασιά. Θα μου πεις Σπαρτιάτισσα, δεν θα λατρεύεις Μονεμβασιά. Αλίμονο τώρα. Και το κάστρο μέσα είναι μαγικό. Είχε βέβαια πάρα πολύ κόσμο. Απίστευτα πολύ κόσμο. Και εμείς που πηγαίναμε σε άλλες περιόδους. Εντάξει, το ξέρουμε και το ευχαριστιόμασταν καλύτερα. Εκεί ένιωθα λίγο που δεν έχω πού να περπατήσω. Ψάχνα να βρω μια γωνιά να κάτσω, να πάει η υπόλοιπη παρέα να το απολαύσει. Και εγώ, εντάξει, επειδή το έχω δει πάρα πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτή. Το απόλαυσα διαφορετικά. Έχει πολύ ωραίο ουρανό, πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν έχει πάει, αλλά έχει πάει. Ναι, δεν είναι σαν να κάνει έτσι και θα πιάσει τα αστέρια. Αυτό ένιωσα εγώ την πρώτη φορά που ήμουν πιτσιρικάκι τότε. Και λέω, πω θα κάνω έτσι και θα πιάσω τα αστέρια, παππού, έλεγα τότε στον παππού μου. Δεν υπάρχει ομορφιά της Πελοποννήσου. Χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη περιοχή της χώρας, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα. Είναι ευλογημένος τόπος. Λίγο μυαλό μας λείπει. Άμα το βάλουμε και αυτό, δεν μας λείπει. Το έχουμε σκόρπιο από εδώ και από εκεί. Αν καταφέρουμε και το βάλουμε στη θέση του, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία χώρα του κόσμου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Θα έρθω σε πολύ λίγο στα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα υποδεχτούμε και θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας, τον βουλευτή του Πασόκ, της Δράμας βουλευτή, με πολύ πάθος για την πόλη του, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι οι διακοπές είναι απλά ως όρος στους βουλευτές. Ετοιμάζεστε, πήρε το δώσω, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολαίδη? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Λάδου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς, εγώ διακοπές δεν κάνω λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε προσπαθούμε αυτές τις μέρες με την οικογένεια, θάλασσα, στην Καβάλα, στους άθλιους δρόμους που έχουμε, αλλά δεν πειράζει, τα καταφέρνουμε και έτσι.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, κύριε Νικολαίδη. Τα λέγαμε και πριν από ένα δίμηνο, τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος. Και ακριβώς σε αυτό είχαμε εστιάσει, ότι ενώ έργα βλέπουμε να γίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, η Δράμα είναι λίγο σαν ξεχασμένη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Δράμα, είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν σκεφτούμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπήρξαν πάρα πολλά χρήματα που έπεσαν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος για έργα υποδομών, αλλά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι μάλλον δεν ενδιαφέρει στην κυβέρνηση, δεν την ενδιαφέρει την κυβέρνηση η περιφέρειά μας. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι με το τραγικό δυστύχημα που βιώσαμε και ζήσαμε πριν από λίγες μέρες στον οδικό άξονα Δράμα Αμφίπολη.
0: Ναι.
1: Που όλα τα κανάλια και όλα τα μέσα προβάλλανε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δύο ζωές χάθηκαν, αλλά πού χάθηκαν? Χάθηκαν στο οδικό δίκτυο Δράμα Αμφίπολη, για το οποίο αγωνιζόμαστε όλοι οι δραμινοί και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης, ώστε να υλοποιηθεί το έργο που περιμένουμε πάνω από 20 χρόνια. Και μιλάμε για ένα έργο που το 2015 ήρθε και υποσχέθηκε ο τότε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για υλοποίησή του μέχρι και το 2019. Ένα έργο που υποσχέθηκε ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα πρωθυπουργός ότι το έργο θα υλοποιηθεί ως το 2023. Το ίδιο παραμύθι ο κύριος Μητσοτάκης το 2023, ότι το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι το 2027. Έχει περάσει και το 2027.
0: Το 27, το 26 έχει περάσει. Το 26 έχει περάσει.
1: Μέχρι να περάσει και το 27 δεν θα έχει ξεκινήσει, για αυτό.
0: Δεν θα έχει ξεκινήσει, ναι, προφανώς.
1: Γιατί θα έχει ξεκινήσει.
0: Τώρα, όταν μιλάμε για τέτοια έργα, κύριε Νικολαίδη, δεν είναι κάτι που το ξεκινά σήμερα και τελειώνει αύριο. Θα έπρεπε κάτι να έχει γίνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε για ζωές που χάνονται. Είναι ζωές που χάνονται καθημερινά σε αυτούς τους άθλιους δρόμους. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς στη Δράμα υποδεχόμαστε χιλιάδες τουρίστες κατοίκους από τη γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία, για να κινηθούν για τη Θεσσαλονίκη μέσω του Δράμα Αμφίπολη και για την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη μέσω του οδικού άξονα Δράμα Καβάλα, τότε θα καταλάβουν όλοι ότι εμείς είμαστε απομονωμένοι εδώ και ξεχασμένοι από το Θεό. Δυστυχώς όμως, για μία ακόμη φορά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα κάνουν πάλι την περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα κομματικά στελέχη θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για το κόμμα τους, να τους χειροκροτήσουν. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να αναδείξουμε την ανικανότητά τους, την ανεπάρκειά τους και το ότι δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από την επανεκλογή τους.
0: Καλά, αυτό, κύριε Νικολαίδη, όμως νομίζω το βλέπουμε σε πάρα πολλούς βουλευτές, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Και παίρνω αφορμή από ένα απόσπασμα τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια στη Βουλή λίγο μας ξεπερνά όλους. Βλέπουμε βουλευτές να παρετούνται, να κρατάνε την έδρα τους και να πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Τώρα, θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι και μια αναγκαία συνθήκη, γιατί αισθάνονται πιο κοντά σε ένα κόμμα. Στο Πασόκ, για παράδειγμα, ή σε κάποιο άλλο κόμμα, είναι αναφέρετο δικαίωμά τους. Αλλά η κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται στη Βουλή, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς τους εκπροσώπους που έχει στείλει στο κοινοβούλιο για να τους εκπροσωπήσει. Και είμαστε λίγο πριν από τη ΔΕΘ, είμαστε ήδη 11 Αυγούστου, περιμένουμε τους πολιτικούς αρχηγούς να ανέβουν. Το Πασόκ έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, το έχει παρουσιάσει. Δεν ξέρω τι παραπάνω θα έχει να προσθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης, και ενώ περιμένουμε λίγο να δούμε τα οικονομικά προγράμματα των αρχηγών για να κρίνουμε και εμείς ως πολίτες ποιο είναι εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτά που καλύπτουν τις ανάγκες μας, δηλαδή θέλουμε μια ρεαλιστική πρόταση. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Νικολαίδη, ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη για την καλυτέρευση των συνθήκων της ζωής μας. Την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχει ένα bras de fer μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι ενδιαφέρει τους πολίτες.
1: Δυστυχώς θα συμφωνήσω σε όλα μαζί σας. Πραγματικά δεν ενδιαφέρει, και θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι που παίζει ο κύριος Τσίπρας. Πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Κρίνει τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα, αλλά ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών και με τη λύση αυτών. Αλλά το να ακούμε από τον κύριο Τσίπρα ότι σήμερα στη Βουλή υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό, ενώ ο ίδιος είναι μέρος του προβλήματος, γιατί ο ίδιος εγκατέλειψε ως πρόεδρος την παράταξή του, ο ίδιος έβαλε τους συντρόφους του να μαλώσουν μεταξύ τους, ο ίδιος τους κάλεσε να συμπορευτούν μαζί τους στο νέο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος τους απομακρύνει από αυτό, τώρα τι να πούμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αμετανόητος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει ξανά να πάρει την αρχηγία ενός προσωποκεντρικού κόμματος για να μπορέσει στο μέλλον να ηγηθεί της πατρίδας μας. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ιστορία. Ναι. Και δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Αυτή είναι
1: από
0: η
1: εκεί και πέρα, εμείς στεκόμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στα λάθη που έχει κάνει, στο ότι έχει αφήσει τους πολλούς στο έλεος του Θεού, βοηθάει μόνο τους λίγους, και το βλέπουμε μέσω της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, της στεγαστικής κρίσης, που το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, και το οποίο θα παρουσιάσει φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και ένα πρόγραμμα που θα έρθει για να λύσει τα προβλήματα των πολλών για να φέρει την πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας.
0: Κύριε Νικολαίδη, ελληνικά, αυτό όμως πώς θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο, θα το δούμε να εξελίσσεται σε βάθος τετραετίας, γιατί καταλαβαίνω πια ότι οι αρχηγοί που φανεύουν στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουν πρόγραμμα τετραετίας. Δεν είναι απλά μία ΔΕΘ. Ήμασταν και πέρυσι εκεί, είμαστε και φέτος και λέμε προσθέτουμε αυτό, χρειάζεται εκείνο, χρειάζεται το άλλο. Μιλάμε ότι πια θα παρουσιαστούν προγράμματα τετραετίας, προγράμματα διακυβέρνησης, τα οποία θα τα ακούσει ο ελληνικός λαός και θα τα κρίνει ανάλογα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, και το ΠΑΣΟΚ δεν το κάνει και σωστά δεν το κάνει, την επιδοματική πολιτική που θεωρητικά φέρνει άμεσες λύσεις στους πολίτες, ενώ δεν φέρνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, δίνει άψη στα κέρδη των μεγάλων. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο, και φαίνεται ότι τα ΠΑΣ και οι επιδοτήσεις βοηθούν μόνο αυτούς που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι, και στα κάψιμα και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα θα συγγνώμη που σας διακόπτω, άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον πρόεδρο, από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ώστε να διευκολυνθεί αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, δηλαδή να υπάρξουν και άλλοι παίχτες, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αδόκιμος ενδεχομένως, αλλά να υπάρξουν... Να υπάρξουν και άλλοι που θα ανοίξουν την αγορά, ώστε εκεί η αγορά, με την εποπτεία του κράτους προφανώς, με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, θα διευκολύνουν αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, για να μπορεί τελικά ο καταναλωτής να βρίσκει αυτό που θέλει στην τιμή που μπορεί να πληρώσει, αφενός και αφετέρου. Περιμένουμε να ακούσουμε και τι θα γίνει σε αυτό που λέμε την ενδιάμεση εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή από το χωράφι στο ράφι μεσολαβούν κάποια επαγγέλματα, κύριε Νικολαίδη.
1: Από εκεί θα ξεκινούσα εγώ, γιατί για να λύσεις το πρόβλημα της ακρίβειας πρέπει να ξεκινήσεις από τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αν δεν ξεκινήσεις από το μείωση του κόστους παραγωγής, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Εδώ τι ζούμε, το τραγελαφικό. Έχουμε αγρότες που παρατάνε την ύπαιθρο, γιατί από τη μία έχουν ένα υψηλό κόστος παραγωγής και από την άλλη έχουν ένα χαμηλό κόστος πώλησης. Αλλά το προϊόν βγαίνει πάρα πολύ ακριβώς στο ράφι. Αυτό δεν ελέγχεται από πουθενά τα τελευταία 7 χρόνια με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε είναι φυσικό επακόλουθο ότι πρέπει να κινηθούμε στη μείωση του ενεργειακού κόστους, υλοποιώντας ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες, ενεργειακές κοινότητες για τους Δήμους, κάτι το οποίο το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και πάλα πολλά χρόνια, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους δύσκολους μήνες αυτούς που περνάμε, τη μείωση του ΦΠΑ που ακούμε από τη μία την κυβέρνηση να λέει ότι αυτό δεν θα περάσει στην τσέπη του καταναλωτή, αλλά την άλλη στιγμή νομοθετεί τη μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά ώστε να μειωθεί το κόστος κατανάλωσης των κατοίκων των νησιών.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό ως πολιτική όμως, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή, στην ίδια φιλοσοφία κινήθηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΗ, σας θυμίζω, ότι υπήρξαν πρόνοιες για τα κρητικά νησιά, αλλά δεν υπήρξαν αντίστοιχες πρόνοιες για τα αστικά κέντρα και την υπόλοιπη χώρα.
1: Πραγματικά δεν θέλω να μείνουμε στο παρελθόν. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και ενεργοποιώντας όλους τους τομείς, όλους τα στελέχη της παράταξής μας, έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα για όλους τους τομείς, για το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε υπεύθυνοι ώστε να το επικοινωνήσουμε, να το κοινωνήσουμε στην κοινωνία, ώστε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι εμείς μπορούμε να είμαστε η επόμενη μέρα διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτήν την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε και αυτή την εμπιστοσύνη θα την κερδίσουμε μόνο όταν είμαστε μέσα στην κοινωνία αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.
0: Και είναι και εντυπωσιακό αυτό, κύριε Νικολαίδη, ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ερίσματα στην κοινωνία και νομίζω ότι τη διαπερνά οριζόντια, κάθετα και ό,τι άλλο θέλετε να βάλετε, και όμως δεν μπορεί να επικοινωνηθεί αυτή η πρόταση για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Ξέρετε, δεν είναι ότι δεν μπορεί να επικοινωνηθεί. Είναι δύσκολος ο τρόπος επικοινωνίας, γιατί επιλέξαμε το θεσμικό τρόπο επικοινωνίας. Δεν επιλέξαμε το επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι που επιλέγουν τα δύο άλλα και άλλα κόμματα με την τοξικότητα, με το μάλωμα μεταξύ μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που θέλει να ενώσει τους πολίτες. Θέλει διεύρυνση από όλες τις πλευρές, γιατί είναι η παράταξη που ένωσε τους πολίτες, είναι η παράταξη που βοήθησε να γίνει μια μεσαία τάξη η οποία θα είναι ισχυρή και θα τονώσει την αγορά. Μια παράταξη η οποία τόνωσε την περιφέρεια και την έκανε να αναπτυχθεί. Σήμερα ζούμε αυτές τις καταστάσεις που ζούσαμε τα περασμένα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ? Όχι, η έρημος ερημώνει, η Έπιτρος ερημώνει. Η Ελλάδα
0: συρρυκνώνεται.
1: Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Συρρυκνώνεται η χώρα, έχουμε... κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα, κατά την άποψή μου, που θα έπρεπε να σας απασχολήσει στο σύνολό σας, στο πολιτικό προσωπικό, και να δοθούν λύσεις πέρα και έξω από κόμματα. Γιατί αφορά τη χώρα και το έθνος.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι προσπάθησε να δουλέψει με επικοινωνιακό τρόπο, δίνοντας 10 χιλιάρικα σε κάποιον που θα πάει στον Εύω. Δηλαδή, αυτός δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, γιατί μάλλον δεν κατανοεί το πρόβλημα, δεν γνωρίζει το πρόβλημα. Και εγώ προέρχομαι από ένα νομό, ο οποίος έχει τους δύο Δήμους με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα, το Δήμο Νευροκοπίου και το Δήμο Παρανεστίου. Δηλαδή, πού θα φτάσει η κατάντια μας? Έχει καταλάβει κανένας στην κυβέρνηση το τι γίνεται στον Εύρο και το τι γίνεται στην Καβάλα με τις αγοροπολισίες από κατοίκους τρίτων χωρών? Το γνωρίζουν? Γνωρίζουν ποιος έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία σήμερα, οι Έλληνες ή οι ξένοι πολίτες? Και δεν είναι ρατσιστικό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν το γνωρίζουν, θα σας πω. Κάθε άλλο, τυπάνε την επαρχία. Εδώ είναι το απόλυτο

0: κύριε Νικολαίδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας πετύχω κάποια ώρα και εδώ στην Αθήνα, όταν ανοίξει η Βουλή με το καλό, και να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια διευρυμένη συζήτηση.
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ, και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να αναδείξω τα προβλήματα του τόπου μου, γιατί ξέρετε, εμείς οι βουλευτές επαρχίας ζούμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί ο λόγος μας δεν βγαίνει προς τα έξω. Οι νομοί μας είναι απομονωμένοι, οπότε οφείλουμε, γι' αυτό μας εξέλεξε και οι πολίτες της Δράμας, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματά τους, να προτείνουμε λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας εδώ τα επόμενα χρόνια. Γιατί προηγουμένως μιλούσα με ένα φίλο και μου είπε ότι μεγαλώνουμε παιδιά που θα φύγουν, και του απάντησε ότι δεν θα φύγουν τα παιδιά μας, εμείς θα τα οθήσουμε να φύγουν. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς θα οθήσουμε τα παιδιά μας να φύγουν. Εμείς τα παιδιά μας πρέπει να τα κρατήσουμε εδώ, και για να μείνουν εδώ θα πρέπει να υπάρχουν δουλειές, θα πρέπει να υπάρχουν έργα υποδομών, θα πρέπει να υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν σχολεία, γιατί τα σχολεία τα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Αυτό το η συζήτηση θα ανοίξει σε ένα μήνα από τώρα, με τα τμήματα και τις τάξεις που θα κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολαίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε σε σύντομη διακοπή, γιατί καθυστερήσαμε. Αλλά ήταν εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπε ο κύριος Νικολαίδης. Αυτό με τα πανηγύρια δεν μπορώ να το χωνέψω. Στο λέω να το ξέρεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:49, πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Ειλικρινώς δεν μπορώ να αντιληφθώ με τι όρους λειτουργεί αυτή η χώρα όταν απαγορεύεται, λέει, στους ανθρώπους που οργανώνουν τους πολιτιστικούς συλλόγους, που η επαρχία ζει και αναπνέει. Γι' αυτό σας το λέω εγώ, όταν πηγαίναμε στο χωριό, στη Σπαρτή, στη Μαγούλα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάμε και είχε κάθε μέρα πανηγύρι. Κάθε μέρα πανηγύρι. Είχανε και τους μούστους τους οι άνθρωποι, φτιάχνανε και τα κρασιά τους, φτιάχνανε και τις γουρνοπούλες τους και τα κατσίκια τους και τα πάντα τους, όλα τους. Ήταν δυνατόν να μην πάμε? Εμείς ήμασταν από τους πρώτους, μας βούταγε η γιαγιά και ο παππούς, Θεός χωρές τους, και ήμασταν από τους πρώτους να βρούμε και το τραπέζι το σωστό. Δεν μπορώ να το. Πραγματικά σας το λέω, βοηθήστε με αν εσείς το ξέρετε λίγο καλύτερα. Είναι δυνατόν, μιλάς για δημογραφικό, λες ότι έχεις πρόγραμμα, λες ότι έχεις πρόταση και καταργείς τα ήθη και τα έθιμα? Εντάξει, τις μπαλωθιές εννοείται. Να τις καταργήσεις και να σπάσεις και κεφάλι όπου χρειαστεί. Αλλά μέχρι εκεί, αδερφέ. Είναι δυνατόν να μην μπορεί ο άλλος που περιμένει πώς και πώς τα πανηγύρια του Αυγούστου? Είναι τα ξακουστά πανηγύρια του Αυγούστου. Έρχονται από όλο τον κόσμο σε αυτά τα πανηγύρια και δεν επιτρέπει στον άλλο να βγάλει το χοιρινό το σουβλάκι, να έχει και αυτή το ξυγκάκι που το στερούμαστε εδώ στην πόλη. Είναι δυνατόν τώρα? Είμαστε σοβαρή χώρα? Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Θα κρατήσω όμως αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί το ίδιο είπε και στη συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας, να σταματήσουν να τσακώνονται μεταξύ τους και να αρχίσουν να ασχολούνται σοβαρά με αυτά που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Και συντεταγμένα, εκεί που πρέπει να κάνει σύγκρουση με την κοινωνία, γιατί αρνείται να υποχωρήσει σε κάποια θέματα που τα έχει λίγο δεδομένα στο μυαλό του, να του εξηγήσεις του πολίτη ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το όφελος. Και μόλις του εξηγηθεί, να είσαστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Έχουμε παράδοση ως χώρα σε αυτό. Το είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο υποδειγματικός λαός από το πώς διαχειριστήκαμε εμείς στους Ολυμπιακούς μας Αγώνες. Και τώρα βλέπουμε τα Ολυμπιακά ακίνητα να ρημάζουν και λέμε, να, και με το ένα χέρι και με το άλλο. Βλάξ. Που εσύ ήσουν ακύριος και να. Να το αποτέλεσμα. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια γίνονται στάχτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν πάρεις τηλέφωνο να μάθεις ποιος τα διαχειρίζεται, βρε παιδιά, ποιος κάνει τι, ο ένας σε πάει στον άλλον. Να χαρώ εγώ ψηφιοποίηση, να τη χαρώ. Να πω την καλημέρα μου στον εξαιρετικό, στον αγαπημένο, το Σπύρο από το μικρό νησί Ζακύνθου. Μα τι όμορφες φωτογραφίες.

Πόσο τυχερός είσαι. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα. Τους γνωρίζουμε πλέον, μας εξάντλησαν με τις πολιτικές τους, κυρίζουν τα οικονομικά δεδομένα. Ήμασταν οικοκυρέοι, γίναμε διακοναρέοι μετά από μισό αιώνα δουλειάς. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε μου. Έχεις δίκιο, γιατί σε αυτή τη χώρα όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο με πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή με το εύκολο. Αντί να επενδύσεις στο δυναμικό σου, αντί να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο που βλέπεις ότι θέλει να διακριθεί και μπορεί να το κάνει, έχει τα εχέγγυα να το κάνει, πήγες στο εύκολο. Το εύκολο όμως από νοικοκυρέο σε κάνει διακοναρέο. Τώρα μην κοιτάς που όλοι ξαφνικά ανακάλυψαν τους νοικοκυρέους. Μην το συζητάμε αυτό. Μου λέει ο Γιάννης, θα σου πω εγώ την άποψή μου για τη μακρινή εξωτική Αίγινα που γέμισε με κάτι τεράστια τζιποειδή που δεν χωράνε στους στενούς δρόμους. Τα μαγαζιά εδώ που πριν λίγα χρόνια ήταν γεμάτα, χθες μεσημέρι πήγαμε Πέρδικα για ψαράκι, ήμασταν τρεις και ο Κούκος. Μόνο το τεράστιο σούπερ μάρκετ που επίσης πήγα χθες νωρίτερα ήταν ουρές στα ταμεία, μέχρι να αρχίσουν οι συνήθεις διαπληκτισμοί. Γιάννη, περιγράφεις μια κατάσταση που λίγο πολύ τη ζούμε όλοι. Εγώ θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Όταν πηγαίνω κάπου διακοπές, θέλω να επισκέπτομαι την τοπική αγορά. Θέλω να παίρνω τα τοπικά προϊόντα. Θέλω να στηρίζω την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Και δεν είμαι ένας κόκκος που φέρνει την άνοιξη. Βλέπω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Και χαίρομαι. Να πω και εγώ την καλημέρα μου και τις ευχαριστίες μου στη Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη με αυτή την απλή σου φράση. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω. Ο Σάκης επιστρέφει και μου λέει: Σύση κάνει διακοπάρι στη Σαντορίνη. Καλά κάνει. Η Σύση είναι η γάτα του. Το θυμίζω σε όσους το έχετε ξεχάσει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Η Σύση είναι και μια κούκλα, έτσι. Μου λέει ο Δημήτρης: δεν θα κάνουμε, λέει, εκπομπή. Α, σε ακούω καταρχάς. Να το πιάσω λίγο από την αρχή. Που συζητάς για τα φαγητά. Μα βέβαια, Δημήτρη μου, έφαγα καταπληκτικά. Δεν είμαι 45, βάλε κάτι. Μην ντρέπεσαι, δεν πειράζει. Δεν θα μας το φορολογήσουν. Θα κάνουμε εκπομπή για τα κόμιξ. Τώρα έστειλες μήνυμα και το διαβάζω. Βεβαίως και θα κάνουμε εκπομπή για τα κόμιξ. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, 11 και 10. Θα μου αφιερώσεις 20 λεπτά και θα μιλήσουμε για τα κόμιξ. Ο Γιώργης επιστρέφει με ένα πολύ ωραίο. Αλήθεια λέει αυτό και τα πανηγύρια. Έχει φάει σύλλογος πρόστιμο γι' αυτό. Καλά, προφανώς, Γιώργη μου, εγώ δεν τον αμφισβητώ. Προφανώς τον αμφισβητώ, αλλά είναι δυνατόν, βρε παιδιά. Είμαστε σοβαροί τώρα. Θα βάλεις πρόστιμο για το ψήσιμο γουρνοπούλας. Εγώ το Σάββατο που θα φτάσω με το καλό στη Μεσσηνία, έχω κλείσει ήδη τραπέζι για γουρνοπούλα. Εγώ γουρνοπούλα δεν τρώω. Παρότι μεγάλωσα στις γουρνοπούλες, πρέπει να σου το πω αυτό, αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές, προσφέρει πάρα πολλές επιλογές η συγκεκριμένη ταβέρνα που θα πάμε. Ο Μάνος μου λέει δεν έχει μέλλον το Πασόκ, ούτε με τον αρχηγό, ούτε με το παρελθόν και τα στελέχη που προέρχονται από την εποχή των θα. Μάνο, να σου πω, δεν έχεις άδικο στο κομμάτι ότι έχουμε όλοι πληγωθεί και απογοητευτεί, αλλά πες μου ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, είτε είναι στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, που δεν μας έχει απογοητεύσει. Όμως κάπου στο τέλος της ημέρας θα εναποθέσουμε την ελπίδα μας σε αυτόν που νιώθουμε ότι είναι πιο κοντά, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σε αυτόν που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Δεν είναι τυχαίο πάντως, Μάνο, να ξέρεις ότι όλα τα κόμματα, και όταν λέω όλα τα κόμματα εννοώ τα κόμματα που τουλάχιστον εγώ καλύπτω δημοσιογραφικά και έχω την άνεση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Νέα Αριστερά. Τι βάζουν πολύ μπροστά? Το θέμα της αξιοπιστίας. Γιατί και οι ίδιοι κατανοούν ότι έχουν απογοητεύσει τους πολίτες με πράγματα που υποσχέθηκαν και δεν έκαναν, με ελπίδες που έδωσαν και διέψευσαν. Άρα θα είναι πάρα πολύ προσεκτική εφ' εξής. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω και με τις συνομιλίες που έχω με τα στελέχη και με αυτό το, με αυτή την, το κράτημα στο τι θα ανακοινώσουν, πώς θα το ανακοινώσουν, το σκέφτονται, το σβήνουν, το γράφουν. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν γίνει διαρροές του τι περιμένουμε, γιατί όλα ζυγίζονται και ξαναζυγίζονται. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, προφανώς και η Ελλάδα δεν είναι Ελβετία ή κάποιες άλλες χώρες με τις οποίες θέλουμε να συγκριθούμε. Και επίσης υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι και λίγο τεχνιέντος και η ίδια η κυβέρνηση απέφυγε όλα τα προηγούμενα χρόνια να το βάζει στο δημόσιο διάλογο. Είχε τόσο απορροφηθεί να μας παρουσιάσει ένα success story και ξεχνούσε να κάνει τον αναλογισμό
αν είναι δόκιμος όρος. Δηλαδή, ναι, ωραία, έχουμε πετύχει αυτό, αλλά ήμασταν εκεί και με αυτό που έχουμε πετύχει έχουμε κάνει 3 βήματα. Όχι 103. Δεν υπάρχει γιγαντιαίο βήμα σε αυτά που έχουν γίνει. Βεβαίως τα οικονομικά στοιχεία, όπως να θυμίσω και από το 18 και μετά, είχαν αρχίσει λίγο να διορθώνονται τα πράγματα, γιατί έτσι είναι η οικονομία, παιδιά. Δεν είναι στατική. Προχωράει. Έφαγες αυτή τη μείωση που έφαγες, ισοπεδώθηκες εκεί που ισοπεδώθηκες και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να πάει βελτιούμενο. Αυτό ξεχνούσε τεχνιέντος η κυβέρνηση να μας το ανακοινώνει. Γιατί αν το κρατούσε ζωντανό στο διάλογο, θα ξέραμε κι εμείς ακριβώς ποιο είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Δεν θα θεωρούσαμε ότι ξαφνικά η Ελλάδα εκεί που έτρωγε από τα σκουπίδια ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας έγιναν όλοι καταθέτες ή εισοδηματίες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά είπαμε. Πολιτικές σκοπιμότητες λέγονται. Εγώ λέει στα 63 μου δεν έχω δικόμα να κάνει αυτά τα μεγάλα που υποσχέθηκε. Ξαναλέω όμως, αγαπημένε μου Μάνο, πάμε και ψηφίζουμε. Πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε μας, σε αυτό που ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει, σε αυτό που ελπίζουμε ότι μπορεί να καταφέρει. Εννοείται, τα λόγια τα μεγάλα, τα παχιά δεν μας καλύπτουν. Φεύγω εγώ σιγά σιγά, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και μετά κοντά σας ο απολαυστικός Γιάννης Τριάντης. Έτσι λίγο να σας προετοιμάσει σας που πίνετε το καφεδάκι σας ή ετοιμάζετε να φάτε το φαγάκι σας για να πάτε στην παραλία. Εμείς με Simple Minds θα φύγουμε. Ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό λατρεμένο τραγούδι. Καψουρευτείτε, κλάψτε, αύριο θα μου πείτε. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες και οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με το Reuters. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο Γιώργος Κρικρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, υπογράμμισε σχολιάζοντας τη συνέντευξη ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα πιο όριμο από ποτέ να κάνει αυτοκριτική και να μιλάμε στοιχεία και συγκεκριμένα δεδομένα. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο ανηλικός αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ενώ μετά την ενηλικίωσή του θα μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σε θάνατο καταδικάστηκε από Συριακό δικαστήριο ο τέος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος ανετράπη από τον Αχμέντ Αλ-Σάρα. Πρόκειται για απόφαση ερήμην του Άσαντ, που έχει καταφύγει στη Ρωσία με τη σύζυγό του. Το ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε τον Άσαντ ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ καταδίκασε επίσης σε θάνατο για προμελετημένη δολοφονία και βασανιστήρια τον ξάδελφο του Άσαντ και πρώην επικεφαλής ασφαλείας στην επαρχία Ντεραά. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους, κατευθυνόμενες βόμβες και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμι Ζελένσκι, υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα για να πλήξει τη Ζαπορίζια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοίχτου Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, βέβαια. Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπής και της δικής μας, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε. Ο Νέιρ Παπάκι alfaradio989.gr για τα mail σας και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Φυσικά και προέχει ειδησιογραφικά αυτή η μεγάλη καταστροφή στην Κολομβία, ένα νέο θανατικό μετά από τη Βενεζουέλα, μικρότερης έντασης και σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία για αυτή τη χώρα, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε εκλογές και έγινε ένας, λέγεται, ακροδεξιών αποχρώσεων πολιτικός, εκλεκτός του Τραμπ και προσφυλής στο Ισραήλ, ο Ασπριέγια. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες καταστροφές και ήδη η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Καθημάς, μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Στέλιου Ράμφου, ένας εξέχων διανοητής, ο οποίος έχει προκαλέσει και συγκρούσεις ιδεολογικές, λόγου χάρη με τον πολύ καλό επίσης συγγραφέα και διανοητή, τον Δημήτρη Δημητριάδη, για τον ελληνισμό, για τον χριστιανισμό και τα λοιπά. Ο Ράμφος, όπως κι αν δεις το έργο του, κριτικά ή θετικά, δημιουργικά, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας με πάρα πολλά βιβλία. Αν έχετε διαβάσει κάποια, να σας πω έτσι ενδεικτικά, «Ο καημός του ενός», για παράδειγμα, «Μοίηση στο φως», «Ο Νίτσε για καλό γούστο», «Ονομάτων επίσκεψης», «Πελεκάνη ερημική», ήταν το πρώτο που διάβασα, οφείλω να πω, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απώλεια ο Στέλιος Ράμφος. Θα μου πεις, οι άνθρωποι που φεύγουν, που είναι σημαντικοί, δεν έχει σημασία το πολιτικό τους πρόσημο, είναι αναδικατάσταση, ορφανεύει ο τόπος. Ασφαλώς, σε κάποιο βαθμό, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι όπως το χώμα. Οι σπόροι υπάρχουν και καινούρια βλαστάρια και άνθη φύονται σε κάθε κοινωνία. Όμως, τι έχουμε σήμερα? Πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο η κόντρα του Πασόκ με τον Τζίπρα, η φιλορροή στο κόμμα της Καριστιανού. Υπάρχουν κι άλλα, όπως είναι η οργή του Σταύρου Μπένου για την απόρριψη ενός master plan, ενός σχεδίου που είχε αυτός ο πεφωτισμένος πολιτικός. Ναι, θα το πω, και αυτό το δείχνει το έργο του μέσα στα χρόνια. Τι έγινε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ως δήμαρχος Καλαμάτας ήταν ο δήμαρχος που εγκατέστησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βιολογικό καθαρισμό. Και όσοι πάτε στην Καλαμάτα, μπορείτε να κολυμπήσετε εκεί, στον κόλπο της Καλαμάτας. Υπάρχει άσφαλτος και από κάτω η θάλασσα υπέροχη οφείλεται στο Σταύρο Μπένο. Επίσης ο υφυπουργός της κυβερνήσεως Σιμίτη, ο Σταύρος Μπένος, είναι αυτός που εισήγαγε και δημιούργησε τα ΚΕΠ. Τέλος πάντων, μετά ασχολήθηκε με την δική του μια δημιουργία, λέγεται Διάζωμα, για την σωτηρία των αρχαίων θεάτρων. Έφυγε από την πολιτική δηλαδή, ώσπου τον κάλεσε ο σημερινός πρωθυπουργός να αναλάβει το σχεδιασμό και την αποκατάσταση στα Καμένα, πρώτα της Εύβοιας και μετά πάνω στη Θράκη, στη Δαδιά και τα λοιπά. Επικρίθηκε από ορισμένους, γιατί ο Μπένος ήταν επιφανές στέλεχος του Πασόκ.
Δέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την Εύβοια και πήγε με ένα master plan, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη Θράκη. Και εκεί έκπληκτος, στη συνεδρίαση της αρμόδιας ειδικής επιτροπής, τι είδε? Το δικό του master plan, το οποίο το δούλευε ο άνθρωπος με την ομάδα του επί χρόνια, από το 23 ήταν οι πυρκαγιές, το αφήσανε στην άκρη, ένα έργο προτινόμενο 3 δις, αντικαταστάθηκε με ένα έργο το οποίο το φέραν στην Επιτροπή 309 εκατομμυρίων. Δηλαδή, εξοργίστηκε ο άνθρωπος και είπε, τι είναι αυτά? Δεν ξέρω αν θα παραιτηθεί από τη θέση του κτλ. Αλλά άνθρωποι σαν τον Μπένο είναι λίγοι στη χώρα μας, ανεξάρτητα από το πολιτικό τους πρόσημο, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή είναι προσκεκλημένη ο συνάδελφος Τάσος Παπάς, μια εξαιρετική περίπτωση δημοσιογράφου. Ήμασταν παλιά στο ίδιο γραφείο στην Ελευθερωτυπία επί χρόνια. Τώρα είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και στις 12.30 ο Γιάννης Κόλλιας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, να μιλήσουμε για αυτό το περίφημο, το καινούριο, τη συμφωνία της Μέκας και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, για τη χώρα μας, για την Κύπρο, για το Ισραήλ κτλ. Όμως, να επιστρέψουμε στην Κολομβία με αφορμή αυτόν τον καταστροφικό σεισμό. Να επιστρέψουμε λίγο μουσικά.

Δυστυχώς, λόγω της φύσεως της εκπομπής, μια πολιτική εκπομπή είναι τούτη και όχι μουσική. Διακόπτουμε τα τραγούδια ή πατάμε πάνω τους. Αυτή είναι, για όσους ενδιαφέρονται, η Ανδρέα Ετσεβίρη από την Κολομβία, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση μουσικού. Η Κολομβία, όπως σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, έχουν αξιόλογους μουσικούς. Αν σας αρέσει το είδος, μπορείτε να την ακούσετε, να τη βρείτε δηλαδή. Να πω δύο λόγια για τον Εσπιέγια. Είναι ο νέος πρόεδρος, ο οποίος αντικατέστησε, είναι σούπερ δεξιός, έτσι χαρακτηρίζεται, ακροδεξιός δηλαδή, τον Ιμνίο Τραμπ, και είχε υποσχεθεί πριν από το σεισμό ότι θα συνδράμει οικονομικά την Κολομβία. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο Τραμπ. Έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τα ναρκωτικά, την εκστρατεία εναντίον των ναρκωτικών, αυτά που έχει εξαγγείλει ο Εσπιέγια δεν λέγονται.

δεν λέγονται με την έννοια είναι απίστευτης σκληρότητας. Είπε για καινούριες φυλακές και δεν θα βλέπουν οι κρατούμενοι φως, θα είναι θαμμένοι κυριολεκτικά σε κάτι υπόγεια, ανήλιαγα κτλ. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή οι καταστροφές και τα θύματα που φτάνουν γύρω στα 170, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε, σαν σήμερα στην Κύπρο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Είχε γίνει μια πορεία μοτοσυκλετιστών και κάποιοι όπως ο Τάσος Ισαάκ μπήκανε στην πράσινη γραμμή. Εκεί λοιπόν, υπό τα βλέμματα των Κιανοκράνων, μια μεγάλη ομάδα τουρκοκυπρίων και γκρίζων λύκων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ, ο οποίος δολοφονήθηκε εκεί άγρια. Και λίγες μέρες μετά, στις 14 Αυγούστου, ο Σολωμός Σολωμού, ξάδερφος του Τάσου Ισαάκ, ανέβηκε σε έναν ιστό σημαίας για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και πυροβολήθηκε από έναν Τούρκο και σκοτώθηκε. Η Χάρης Αλεξίου έγραψε ένα τραγούδι για την κόρη του Τάσου Ισαάκ, την Αναστασία, την οποία βάφτισε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο αείμνηστος. Να πάρουμε μια γεύση από αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου.

0: Μοιραίο είναι, διακόπτουμε για αυτό το τραγούδι. Αναζητήστε το. Οι δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού έγιναν τον Αύγουστο του 1996. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά ο Τάσος Παπάς στην εκπομπή μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης, μαζί σας μέχρι τη μία, και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος ο Τάσος Παπάς. Καλώς ήρθες, Τάσο, στην εκπομπή.
3: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξαναπώ κάτι που έχω πει και σε άλλη εκπομπή που ήσουν προσκεκλημένος. Ήμασταν στο ίδιο γραφείο. Φυσικά στο πολιτικό της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
3: Ναι.
0: Και εσύ να μην μιλάς τώρα που θα μιλάω εγώ. Λοιπόν, και ήμασταν ο Θοδωρής Ζουσόπουλος, ο Τάσος και εγώ. Λοιπόν, και αυτό το παιδί, εντάξει, αφού έκανε τη δουλειά του, έγραφε, έκανε ρεπορτάζ, ήταν συνεχώς με ένα βιβλίο ανοιχτό μπροστά του. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Τάσο? Θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα ορισμένους συναδέλφους, αρκετούς, γιατί ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους υπάρχει και μια συγκεκριμένη ροπή προς ορισμένα πράγματα. Το μόνο κακό ότι είναι παθιασμένος γάβρος και δεν ξέρω τι θα πει σήμερα μετά τον αγώνα με την Άιμαγκεν.
3: Συμφωνώ με την ανάλυση σου για το επάγγελμα και τους συναδέλφους, γι' αυτό και διαφωνώ με αφοριστικά συνθήματα του τύπου «Αλίτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι ή μπάτσι γούνια δολοφόνοι». Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι αλίτες Ρουφιάνοι, δεν είναι όλοι μπάτσι γούνια δολοφόνοι. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Όπως δεν ήταν και παλιά που φωνάζαμε φωνιάδες στο λαό Αμερικανοί. Δεν ήταν όλοι οι Αμερικανοί φωνιάδες στο λαό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στα συνθήματα, ξέρεις, έχει μια ευκολία. Κατεδαφίζεις, ισοπεδώνεις, αφορίζεις.
0: Σήμερα συνεχίζεται αυτή η βολική ευκολία, Τάσο, και από ορισμένους αρχηγούς κομμάτων. Αλλά να πάμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε εντύπωση η οργή και η στενοχώρια και η οργή και η έκρηξη του Σταύρου Μπαίνου για αυτό που αντίκρισε εκεί πάνω στη Θράκη.
3: Για τον οποίο έχω πολύ καλή γνώμη, γιατί τον ήξερα από τότε που ήταν δήμαρχος Καλαμάτας, με πολύ σημαντικό έργο άφησε πίσω του. Και εν πάση τόσο παρασύρθηκε, νομίζω τον παρέσυρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποσχόμενος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και για την Εύβοια και για τον Εύρο. Και τώρα στην πράξη βλέπει ο κύριος Μπαίνος ότι πολλές από τις υποσχέσεις δεν γίνονται πράξη.
0: Μα είπε συγκεκριμένα.
3: Αυτό με τις υποσχέσεις που θυμίζει την φράση του πρίτανη του οπορτουνισμού, του Φρανσουά Μιτεράν, που είχε πει κάποτε ότι οι δεσμεύσεις δεν είναι για αυτούς που τις κάνουν, αλλά για αυτούς που τις πιστεύουν.
0: Σοφή φράση, αλλά πώς τον χαρακτήριζε στο Μιτεράν?
3: Πρίτανη του οπορτουνισμού.
0: Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στα σημεία, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια. Ναι. Μετά τον Ντεγκόλ, ήταν. Νομίζω
3: μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα και οι δύο. Στο συντηρητικό, ναι, χώρο η μεν και στον
3: προσωπικό. Στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο ο άλλος.
0: Ναι, ναι. Για πες μου, παρατηρούμε μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR μία σφοδρή επίθεση του Πασόκ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, εγώ λέω ότι προεκλογικά τα κόμματα λένε πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να προσέχουν, γιατί μπορεί να έρθει σύντομα χρόνος που θα κληθούν να αναμετρηθούν με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαν υπολογίσει. Όταν χαρακτηρίζει, για παράδειγμα, το Πασόκ χαρακτηρίζει την κυβέρνηση εγκληματική συμμορία, γαλάζια μαφία, εγκληματική οργάνωση. Αύριο, δηλαδή αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Μητσοτάκη, ισχύει προφανώς συνολικά για τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο με άλλο αρχηγό υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί, παρότι υπάρχει απόφαση συνεδρίου? Λέει, για παράδειγμα, το Πασόκ ότι το κόμμα του Τσίπρα είναι ο δούριος ύπος του Μητσοτάκη. Αύριο, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και αν οι αριθμοί βγαίνουν, πώς θα συνεργαστούν?
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δουν όλοι τους. Αλλά μου κάνει εντύπωση, εδώ έχουμε να κάνουμε έναν διμέτωπο αγώνα, θα έλεγα, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα από το Πασόκ. Ξιφουλκεί το Πασόκ με πρωτόγνωρο τρόπο σε ό,τι αφορά την ένταση και τους χαρακτηρισμούς.
3: Πάντως στη φάση αυτή, αυτός που ξεκίνησε ήταν η Ελλάς που έβαλε θέμα με τα οικονομικά του Πασόκ. Και απάντησε μετά το Πασόκ, χρησιμοποιώντας αυτές τις φράσεις ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία με ιδιώτες μετόχους και τον Τσίπρα σε ρόλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πάντως μέχρι στιγμής, χθες είχα τον κύριο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Μου είπε ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τα οικονομικά, είναι εισφορές από τον κόσμο.
3: Το είπε και ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στο NGR.
0: Το είπε, ναι, ναι, το επανέλαβε.
3: Και πρότεινε κάτι ενδιαφέρον. Τα χρέη των κομμάτων να πληρώνονται από τις κρατικές επιχορηγήσεις και από τις βουλευτικές αποζημιώσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Και από
0: αυτά που χρωστάει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, βέβαια.
3: Ξέρεις πότε θα ξεχρεώσουν με βάση τη ρύθμιση που έχουν κάνει? Πάνω από 100 χρόνια.
0: Φυσικά, φυσικά.
3: Άρα ποτέ.
0: Και ο κόσμος αυτό το βλέπει και εξαγριώνεται, θα έλεγα. Και εγώ ποτέ δεν καταφέρομαι εναντίον γενικώς του κόσμου, της κοινωνίας, ακόμη και όταν ακολουθεί ένα σχολείο μονοπάτι και ψηφίζει, ξέρω εγώ, ή τάσεται αναφανδών υπέρ νέων κομμάτων που είναι κόμματα διαμαρτυρίας όπως της κυρίας Καριστιανού.
3: Το έκανε, Γιάννη, με αυτά στο παρελθόν, σήμερα είναι πιο συγκρατημένος. Δεν το κάνει με αισιοδοξία, με ενθουσιασμό. Ψηφίζει με μισή καρδιά, βρίζοντας ενδεχομένως. Και ένα μεγάλο μέρος του έχει εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Φάνηκε όμως ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι διέθετε μια τέτοια λαϊκή δυναμική και υπήρχε η δυνατότητα, από ό,τι έλεγαν και οι έρευνες της κοινής γνώμης, ότι μπορεί να ξεσηκώσει αυτόν τον κόσμο από τον καναπέ. Έναν κόσμο ο οποίος τάσεται εναντίον, συλλήβδεν εναντίον του πολιτικού δυναμικού του υφιστάμενου.
3: Ναι, γι' αυτό και είδαμε και διάφορες τοποθετήσεις στην αρχή υπερφύαλες, αλλά ζωνικές. Που έλεγαν ότι πάμε για πρωτιά, θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα άλλο κόμμα, γιατί όλα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σήμερα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποχωρήσεων, διασπάσεων, παρετήσεων, καταγγέλνουν θεωρίες συνωμοσίας.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και μου έκανε εντύπωση μια δήλωση της κυρίας Καριστιανού, συνέντευξη στο Μέγκα προχθές, που απείλησε με νομικές συνέπειες σε όσους δεν εξηγούν τα προσβλητικά τους λόγια. Ποια είναι τα προσβλητικά λόγια? Αυτοί που έφυγαν οι περισσότεροι καταγγέλουν συγκεντρωτισμό,
3: έλλειμμα δημοκρατίας, έλλειμμα,
0: ναι. Δηλαδή,
3: απουσία καταστατικού.
0: Ναι, ωραία. Να πεις ότι είναι ένα καινούριο κόμμα, ακόμα δεν έχει συνταχθεί.
3: Έχει τις παιδικές του ασθένειες,
0: ωραία,
3: έτσι, είναι.
0: Ωραία, αλλά νομικές συνέπειες, δηλαδή να καταφερθεί εναντίον, νομικά εννοώ, εναντίον του Αυγερινού ή κάποιον άλλον, οι οποίοι καταγγέλνουν συγκεκριμένα πράγματα.
3: Να κάνεις νομικές πράξεις όταν ο άλλος σου πει ότι τα παίρνεις από τον τάδε και δεν μπορεί να το αποδείξει, ναι. Αλλά όταν λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι υπάρχει συγκεντρωτισμός, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κλειστούς κύκλους, αυτό δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Είναι πολιτική κριτική, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, είναι αμηχανία ή ένδειξη αδυναμίας να χειριστεί μια κατάσταση η κυρία Καριστιανού, βλέποντας ότι στις δημοσκοπήσεις τις οποίες αποκρούει, λέει, δεν υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, κάνουν λάθος κτλ. Αλλά την ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, τα οποία επικαλείται πάντως.
3: Ναι, επικαλούνται ευρήματα που βοηθάνε την ανάλυση τους. Ευρήματα που δεν τους βοηθάνε, τα καταδικάζουν, τα καταγγέλνουν και τα αποδοκιμάζουν. Αλλά δεν μπορείς με θεωρίες συνωμοσίας να κινηθείς. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτές είναι οι παιδικές ασθένειες ενός νέου εγχειρήματος. Τα αντιμετώπισαν όλα τα κόμματα, τα καινούργια κόμματα, αλλά άλλα τα έλυσαν, άλλα δεν τα έλυσαν, κάποια εξαφανίστηκαν, μερικά άφησαν ευδιάκριτο ίχνος στην πολιτική τους διαδρομή. Εδώ έχουμε θεωρίες συνωμοσίας. Και αυτή όμως δεν δίνει στοιχεία. Μπορεί οι άλλοι να καταγγέλουν χωρίς. Ούτε αυτή δίνει στοιχεία. Ποιος τους καθοδηγεί? Για ποιο λόγο μπήκαν στο κόμμα? Ποιος είναι ο στόχος τους?
0: Τάσο, θα ήθελα. Συμφωνώ μαζί σου. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με όλα αυτά, αλλά με κάτι που είπα εισαγωγικώς. Τι λες για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου?
3: Είμαι προβληματισμένος. Πρέπει να πω ότι ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα. Έχει ένα ωραίο κείμενο σήμερα, ενώ ραλή στην εφημερίδα, που λέει ότι ξεκίνησε από την αριστερά και κατέληξε να γίνει οργανικός διαιωμένος της διευθυντικής παράταξης. Δεν διαφωνώ με αυτό. Έτσι, αλλά και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια διαδρομή από την αριστερά προς τη συντηρητική παράταξη σε διάφορους στοχαστές, διανοούμενους και πολιτικούς. Ήταν από τους ανθρώπους που πρόσεχα τι έλεγαν, παρότι δεν συμφωνούσα τις περισσότερες φορές.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και όχι τόσο με την Νόρα Ράλι, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι καταλείπει ένας διανοητής είναι πολύτιμο, ακόμα και όταν αυτός έχει βγάλει φτερά και έχει πάει σε άλλο πολιτικό χώρο.
3: Προφανώς. Δηλαδή αυτό ισχύει και για τους μουσικούς. Για παράδειγμα, τι να πω εγώ, δεν μου αρέσει ο Μίκης Θεοδωράκης επειδή έγινε υπουργός του Μητσοτάκη. Θα πάψω να ακούω με Μίκη Θεοδωράκη ή θα πάψω να ακούω Διονύση Σαββόπουλο επειδή Μητσοτάκιζε για τόσα τελευταία του. Δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι στα τελευταία του, από το 89 και μετά.
3: Από το 89 και μετά, με το Κολοέλληνες.
0: Πάντως είναι μνημειώδης και η σύγκρουση του Στέλιου Ράμφου με τον πολύ αξιόλογο επίσης διανοητή και θεατρικό συγγραφέα, τον Δημήτρη Δημητριάδη. Ας εγγύψουν ορισμένοι από τους ακροατές μας. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλόν 15 Αύγουστο.
3: Να κάνω η πιο σημαντική είδηση από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο γιος του Τζοβάνι γράφτηκε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Αν έχει το μισό ταλέντο του πατέρα του, θα ζήσουμε ωραίες στιγμές.
0: Και έπαιξε χτες με την Ολυμπιακό Β, με τη δεύτερη ομάδα, στην ήττα από τον Πανιόνιο, νομίζω.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου.
3: Και εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο Τάσος Παπάς στην Εφημερίδα των Συντακτών. Παλιά στην Ελευθεροτυπία στέλεχος, πολιτικός συντάκτης περιοπής κατά τη γνώμη μου. Διαφημίσεις και μετά θα είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γιάννης Κόλλιας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αντιστράτηγος στην αναποστρατεία, ο Γιάννης Κόλλιας. Έχει βγει αρκετές φορές στην εκπομπή μας και υπήρξε πάντα με τα στοιχεία που κατέθετε και τις γνώσεις και την εμπειρία του ενδιαφέρουσες απόψεις για αυτή την ιστορία εκεί κάτω, την στιματωμένη περιοχή, στον πόλεμο του Ιράν, τι μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν κτλ. Τώρα έχουμε κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο έχει αναταράξει τα ύδατα, τα πολιτικά και τα... Και είναι η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Κόλλια.
1: Καλώς σας βρίσκω για άλλη μια φορά στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Για πέστε μου, το πρώτο συμπέρασμα ποιο μπορεί να είναι για αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκκας? Πού στρέφεται?
1: Και βέβαια θα σας ενημερώσω, αλλά πριν θα μου επιτρέψουν να πω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: 25-26 Φεβρουαρίου αρχίσαν οι επιχειρήσεις στον κόλπο του στενά του Ορμούς. Άρα συμπληρώνουμε σήμερα 165 ημέρες διαταραχή στην περιοχή. Καθαρός στρατηγικός νικητής δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Περιφερειακό σύστημα παραμένει ασταθές. Δεν υφίσταται επίλυση προβλημάτων, αλλά προσθήκη προβλημάτων. Και έχουμε μια υπερμεγέθη άξη των κερδών των εταιριών που σχετίζονται με τους υδρογονάδρες.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την συμφωνία. Η συμφωνία προϋπήρχε με δύο μέλη. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Εδώ και δύο χρόνια. Mm-hmm. Το Πακιστάν έχει διαθέσει 3.000 στρατό στη Σαουδική Αραβία, όπλα, μέσα, πυρομαχικά κ.κ. Τώρα προσετέθη η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να ξεφύγουμε από τη συμβατικότητα των αναλυτών, mm-hmm. που βγαίνουν τώρα τελευταία στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα, θα πρέπει να βρούμε τι δεν αναφέρει η συμφωνία.
0: Για πέστε.
1: Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον. Δεν περιλαμβάνει
0: αμυντική συνδρομή.
1: Συγκεκριμένες στρατιωτικές δεσμεύσεις. Δεν προσδιορίζει καμία στρατιωτική δεσμεύση. Δεν προβλέπει ενιαία διοίκηση. Μηχανισμό αυτόματης ανάπτυξης δυνάμεων ή όργανο συλλογικής λήψης αποφάσεων αντίστοιχο με εκείνο του ΝΑΤΟ. Δεν υφίσταται λεπτομέρειες για το τι ακριβώς υποχρεούται να πράξει κάθε συμβαλόμενο κράτος σε περίπτωση
0: που δεχθεί επίθεση ένας από τους τρεις. Ναι.
1: Κάποιος από τους εταίρους.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΔΕ Άγκυρα επιμένει ότι η συμφωνία είναι αμυγώς αμυντική. Παραμένει βεβαίως το πυρηνικό ερώτημα. Γιατί μια χώρα έχει πυρηνική βόμβα.
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Ο αναπληρωτής τώρα, υπουργός της Σαουδικής Αραβίας, ο Ραγέτη Κρίμπλι, επέμεινε ότι η συμφωνία δεν συνιστά στρατιωτικό άξονα ή θρησκευτικό μπλόκο και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε περιοδική φιλοδοξία ή αγώνα εξοπλισμών.
0: Επομένως, κύριε Κόλλια, αυτά τα περί μουσουλμανικού ΝΑΤΟ και άρθρου 5, το άρθρο 5 στο ΝΑΤΟ λέει αυτό που είπατε πρωτήτερα, ότι αν κάποιο από τα μέλη δεχθεί επίθεση, τα υπόλοιπα θα προστρέξουν. Άρα δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύσει μουσουλμανικό ή σουνιτικό, γιατί λείπει η Αίγυπτος. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε αυτούς που ξέρουν, η Αίγυπτος θεωρείται η ηγέτιδα δύναμη στους Άραβες.
0: Υπάρχει όμως τον τελευταίο καιρό μία επίθεση φιλίας, θα την έλεγα, εκ μέρους του Ερντογάν προς την Αίγυπτο.
1: Και μία αντίστοιχη ασπίδα από την Αίγυπτο προς τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τι θέλει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Κιντάν?
0: Ναι.
1: Τον παράλληλο 68 παράλληλος, 28 παράλληλος. Να μπορέσει να μην να κάνει μία ως με την
0: Αίγυπτο.
1: Αίγυπτο,
0: ναι.
1: Και να βγάλει στην άκρη την Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο όραμα που έχει ο Φιντάν.
0: Τι πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό, κατά τη γνώμη σας?
1: Το έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Ναι.
1: Θα θέλετε να σας αναφέρω τις δύο φορές?
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ευχαριστώ. Η μία είναι με τον κύριο Βαλινάκη, που ήταν ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.
0: Στην κυβέρνηση Κώστα Καραμάλη.
1: Καραμάλη. Ο οποίος δήθεν για να με ερημνήσει για την απελευθέρωση κάποιων ναυτικών που είχαν πιάσει με ένα πλοίο,
0: ναι,
1: στην Αίγυπτο με ναρκωτικά, εκτός από τη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση των ναυτικών, προσπαθούσε να ακυρώσει και να φέρει σε μεταγενέστερο χρόνο τη συμφωνία που ήταν έτοιμη να υπογράψουν τότε οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν έτοιμη, γιατί τότε και οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία ήταν καλές.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιώντας την αραβική γλώσσα, την οποία ήξερε τότε αναπληρωτής υπουργός, τους έπεισε αργότερα.
0: Και η δεύτερη
1: αργότερα,
0: περίπτωση.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Έκαναν το κίνημα οι αδελφοί μουσουλμάνοι.
0: Ναι.
1: Κάνανε κανοσίες εναντίον των αδελφών μουσουλμάνων. Οι οποίοι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν έτοιμοι να το υπογράψουν με την Τουρκία και ήταν λογικό, γιατί είναι η σχέση τους άριστη.
0: Άριστη, βέβαια.
1: Ο καλός Θεός της Ελλάδος, αν πιστεύετε, με ρήμνησε και ο Σίση έριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Δύο μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία της ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς όμως, ο Αλ-Σίση εγκατέστησε σχεδόν μια δικτατορία.
1: Ναι.
0: Η οποία
1: είναι για τους Αιγυπτίους.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς θα δούμε τι συμφέρει εμάς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ ως προς το ρεαλιστικό του πράγματος.
1: Ναι, βέβαια. Τότε, νέα ακόμα κυβέρνηση, ο Σαμαράς, παίρνει μαζί δύο άτομα, τον Χρήσταθο τον Λαζαρίδη και τον Παπασταύρου που είναι τώρα υπουργός ενεργείας. Πηγαίνουν δύο μέρες κρυφά στην Αίγυπτο και πείθουν το Σίση να μην υπογραφεί η συμφωνία.
0: Αυτό είναι αλήθεια και ιστορικά αποδεδειγμένο και πιστώνεται στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμάρα. Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ιερίσε παρόδο ότι ο υπουργός εξωτερικών που θα υπέγραφε όλες αυτές τις συμφωνίες στην Αίγυπτο ήταν ο ίδιος. Δεν είχε αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέστε μου κάτι όμως, σε σχέση με την περίφημη συμφωνία του Αβραάμ, η οποία είχε αρχίσει να αποδίδει πριν τη σύγκρουση με το Ιράν, σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, αυτή η συμφωνία της Μέκκας μήπως την πλήττει, την βάζει στην άκρη, της δημιουργεί προβλήματα?
1: Δεν νομίζω ότι της δημιουργεί προβλήματα. Οι τρεις χώρες οι οποίες υπογράψαν το σύμφωνο είναι και οι τρεις κάπως συνορεύουν με το Ιράν. Η Τουρκία και το Πακιστάν με χερσαία σύνορα και η Σαουδική Αραβία διαχωρίζεται από μια μικρή λωρίδα θαλάσσης.
0: Θαλάσσης, ναι.
1: Λοιπόν, τα κράτη του κόλπου και ιδίως το Αμπουντάμπι παραμένουν ενεργά στη συμφωνία
0: του Αβραάμ.
1: Και δεν καθόλου, το απορρίψαν κατευθείαν αυτό το σχέδιο. Μαρόκο, Αίγυπτος και τα άλλα κράτη πάλι δεν επεμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λένε όχι προς το παρόν.
0: Άρα, σε ό,τι μας αφορά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν συνέπειες ή μελλοντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη χώρα μας?
1: Βέβαια, όχι, το παρακολουθώ. Νομίζω ότι η συμφωνία πρέπει να αξιολογηθεί με βάση όσα πραγματικά επιβάλλει. Και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβάλλει συγκεκριμένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Από αυτή την έννοια νομίζω ότι αποτελεί περισσότερο μια ισχυρή πολιτική δήλωση που επισφραγίστηκε με επίσημη τελετή υπογραφής παρά ένα πλήρως ανεπτυγμένο μηχανισμό συλλογικής άμυνας.
0: Έχω δύο ακόμη ερωτήσεις, κύριε Κόλλια.
1: Αν μπορώ να απαντήσω, ευχαριστώ.
0: Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε. Με τους Patriot, τους δικούς μας που είναι στη Σαουδική Αραβία, τι μπορεί να γίνει?
1: Τίποτα, μένουν εκεί.
0: παρά την συνυπογραφή της Σαουδικής Αραβίας στο σύμφωνο της Μέκκας.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα το οποίο να επηρεάζει εμάς. Δεν μας επηρεάζει. Εμείς πήγαμε κατόπιν μιας προτροπής, μιας παρακλήσεως από τη Σαουδική Αραβία και μιας προτροπής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Πήγαμε, κατασταθήκαμε. Μέχρι στιγμής πάνε αρκετά καλά οι συνάδελφοι, η ενεργεία συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί. Δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος να γίνει παραπατρισμός.
0: Απλώς το λέω γιατί υπήρξε μια αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, ενώ η συμφωνία ήταν για ένα έτος, αν δεν απατώμε, για την παρουσία των Patriot, θα επανεξετάζεται κάθε μήνα. Αυτό μήπως δείχνει κάποιο είδους ανησυχία εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως?
1: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εξάλλου δεν έχουμε και τέτοια, όσο ισχυρό Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τέτοιο.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Υπήρξε μια ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, ρύθμιση στην Τουρκία για το κουρδικό. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αντιδράσεις εκ μέρους των Κούρδων. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Κούρδη και κουρδικό. Απλώς η αποφυλάκηση 3.500 νομίζω Κούρδων και τα λοιπά, οι οποίοι θεωρούνται τρομοκράτες σύμφωνα με την κρατική ορολογία της Τουρκίας. Τι μπορεί να συμβεί, γιατί και για τον Ατσαλάν δεν γίνεται καμία κουβέντα αν θα απελευθερωθεί και τα λοιπά. Μας προειδιάζει για ποια δυναμική αυτή η ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται από τους Τούρκους τους ίδιους, ρύθμιση?
1: Δεν νομίζω ότι η Τουρκία ή το τουρκικό καθεστώς θα αλλάξει το βηματισμό. Απλώς το κάνει έναν ελιγμό, μπας και μπορέσει να ηρεμήσει κάπως και να αποσύρει στρατεύματα από εκεί για να τα πάει σε άλλες τοποθεσίες.
0: Αυτό σημαίνει και αφοπλισμό των Κούρδων μαχητών?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Δεν υπάρχει.
0: Που είναι το μείζον, νομίζω.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί ο εξοπλισμός γίνεται από άλλες δυνάμεις και όχι από την Τουρκία.
0: Φυσικά.
1: Οι άλλοι τους ενισχύσανε με όπλα που πήραν από τη Χαμάς. Δεν μπορεί τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να έχετε έναν καλό υπόλοιπο Αύγουστο και εδώ είμαστε. Ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
1: Όποτε επιθυμείτε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Γιάννης Κόλλιας, αντιστράτηγος στην αποστρατεία και όπως πάντα σε όλες τις εκπομπές που ήταν προσκεκλημένος είχε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και τις δικές του απόψεις να μας πει. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Πεταχτήκαμε μουσικά στην Ισπανία ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι με τίτλο Νάνα από τους Ούχος Δεμπρούχο. Είναι τα μάτια του μάγου.

Πήγαμε στην Ισπανία γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Μια μεγάλη πυρκαγιά πάλι στην Ισπανία. Έχει καεί ο τόπος και εκεί, όπως και εδώ στα Καθημάς. Και στη Γαλλία πρόσφατα, και τώρα είναι και στον Καναδά μια τεράστια πυρκαγιά. Να μην ξαναπούμε για τα αίτια, αν είναι ανέτοιμα τα κράτη, οι μηχανισμοί προστασίας κτλ. Αλλά βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα για τις ανεμογεννήτριες. Αν απειλούν τα δάση ή όχι. Μια παρένθεση. Διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα των Συντακτών, υπογεγραμμένο κιόλας, που λέει «Κι όμως μπαίνουν, έχουν μπει ανεμογεννήτριες στα δάση». Έσκυψα να διαβάσω, το διάβασα όλο. Και τι είδα? Ότι έγιναν αιτήσεις από διάφορες εταιρείες να μπουν και όλες οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Ο τίτλος επομένως είναι παραπιστικός, ότι κι όμως μπαίνουν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα του Θεόδωρου Στάθη. Αυτός είναι ένας παλιός υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ένας άνθρωπος με διδακτορικό στις μηχανικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της, ή Κολάμπια, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Υόρκης, με έρευνα και ειδικότητα στον τομέα της ρευστομηχανικής. Έχει λοιπόν ένα σημείωμα στο SL Press, το ενδιαφέρον αυτό site του Σταύρου Λιγερού, με τίτλο «Οι ανεμογεννήτριες δεν απειλούν τα δάση, οι ηλεκτρογεννήτριες είναι το πρόβλημα». Και λέει ο Στάθης, ο κύριος Στάθης, «Οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν φωτιά, παράγουν κίνηση χρησιμοποιώντας ως καύσιμο τον άνεμο. Η κίνηση μεταδίδεται σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο μεταφέρεται σε μακρινές αποστάσεις με καλώδια. Ανθρώπινα λάθη στη χρήση γεννητριών ρεύματος προκαλούν φωτιά». Τα ανθρώπινα λάθη είναι και οι ατεχνίες, οι κακοτεχνίες, λέω εγώ από την πλευρά μου. Και συνεχίζει ο κύριος Στάθης, «Η πολιτική των ιδιωτικών δικτύων είναι λάθος ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ συγχρόνως στερεί το κράτος από την δυνατότητα να παρέμβει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια από ανεμογεννήτριες είναι μέχρι τώρα η φθηνότερη και είναι πιο κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς χώρους λόγω του μικρού χώρου που αυτές καταλαμβάνουν σε σύγκριση με τα φωτοβολταϊκά και επίσης δεν επηρεάζουν το τοπικό κλίμα». Και αναφέρεται στα αποτελέσματα που έχει η χρήση ανεμογεννητριών και σημειώνει «Στα βουνά τοποθετούνται στις κορυφογραμμές γιατί εκεί, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, ο άνεμος αποκτά τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Η τοποθέτησή τους φυσικά πρέπει να γίνεται επί τη βάση εθνικού σχεδίου που είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης με βάση τη γεωγραφία των ανέμων και άλλων στοιχείων τοπικής ιδιομορφίας». Λέει κι άλλα ο κύριος Στάθης, ως ειδικός ο άνθρωπος και όχι με την πολιτική του την παλιά ιδιότητα που είχε. Και αν τα διαβάζω αυτά είναι γιατί σας ανέφερα και το συγκεκριμένο χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας της συγκεκριμένης της Ευσύν. Και λες πώς είναι δυνατόν να διαστρέφεται έτσι μια πραγματικότητα. Ο τίτλος έλεγε «Κι όμως μπαίνουν ανεμογεννήτριες στα δάση», στα καμένα δηλαδή. Δεν έχουν μπει. Και αφήνω στην άκρη τη δέσμευση του περιφερειάρχη του κυρίου Χαρδαλιά. Εγώ μιλώ για τα καμένα στην Εύβοια και στη Δαδιά και δεν έχουν μπει ανεμογεννήτριες. Βέβαια αυτό σε τίποτα δεν επηρεάζει, δεν τους νοιάζει τόσο την κυρία Καριστιανού όσο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρονται σε αυτό. Λες και είναι γεγονός, χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία. Είναι γεγονός επίσης ότι για πάρα πολλά χρόνια έβαζε ο καθένας ανεμογεννήτριες όπου ήθελε.

Υπήρχε μια ελαστικότητα στο θεσμικό πλαίσιο και πολλοί δεν το αξιοποιούσαν, το εκμεταλλεύονταν. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί οριστικά. Υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να είμαστε δίκαιοι, που λέει ότι με βάση το εθνικό συμφέρον μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες σε καμένες περιοχές, όχι ακριβώς σε δάση, γιατί η καμένη περιοχή μπορεί να είναι και χαμηλής βλάστησης και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω και δεν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες ούτε από τα κόμματα που έχουν την υποχρέωση να ψάχνουν, να βρίσκουν και να λένε στοιχεία για ανεμογεννήτριες στα δάση μας. Τι άλλο... Συγγνώμη, αλλά η εκπομπή δεν θα σας μιλήσει σήμερα για τα κορίτσια που εμφανίζονται συνεχώς σε όλα τα site και στα σοβαρά ενημερωτικά, για τη Δανάη, την Κλέλια, την Ιωάννα, από τα επώνυμά τους τα ξέρετε. Και είναι να απορείς, από πού και ως πού μας ενδιαφέρει τι κάνει η τάδε, η οποία βγάζει φωτογραφίες σαν φας προφίλ και τα λοιπά, ή μας λέει ότι τώρα κάνει γιόγκα μόνο με το μαγιό της και τα λοιπά. Δηλαδή, έλεος. Και αναφέρομαι με τα μικρά ονόματα στις συγκεκριμένες γυναίκες, υπάρχουν πάρα πολλές. Και είναι, επαναλαμβάνω, να απορείς πως σοβαρά ενημερωτικά site, πολύ σοβαρά, φιλοξενούν αυτές τις αηδίες. Με όλο το σεβασμό στις επιλογές που κάνουν συνολικά οι επικεφαλής αυτών των site. Δηλαδή, σε τι θα φωτιστούμε αν η Ιωάννα έγινε 30 ή 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο έγινε η κοπέλα, να είναι καλά. Λοιπόν, και επειδή είναι influencer, κάπως έτσι τις λένε. Λοιπόν, και έχει χιλιάδες ακολούθους και τα λοιπά. Μην πω καμιά βαριά έκφραση. Στα παλιά μας τα παπούτσια, εν πάση περιπτώσει. Και είναι κάθε μέρα εγκατεστημένες και οι συγκεκριμένες, οι τρεις, ανέφερα, επαναλαμβάνω, τα μικρά τους ονόματα, αλλά και γενικότερα. Θα μου πεις και ποιος εσύ που θα πεις ποια είναι η προτεραιότητα στα οποιαδήποτε site ή η προτεραιότητα των ανθρώπων που τις ακολουθούν, ας πούμε. Εδώ πήγαν χιλιάδες κόσμου σε έναν γάμο που νόμιζαν ότι είναι του Ρονάλντο με την καλή του, αλλά τελικά ήταν ένας γάμος άλλος, και η νύφη και ο γαμπρός σου λέει πού βρέθηκε τόσος κόσμος να μας παρακολουθεί. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους, και την ομάδα μας, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχει μπάλα. Παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μετά τις οπαλίες που έφεραν εδώ, και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και βέβαια είναι και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις 10 και 4, αυτή η εξαιρετική περίπτωση αθλητή και ανθρώπου του Τεντόγλου, σε αυτόν αναφέρομαι, να δούμε τι θα κάνει. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πάει καλά, αλλά και μια αποτυχία δεν πειράζει, γιατί οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας αφήνουμε με την άλκιστη πρωτοψάλτη, είναι σε δεύτερη εκδοχή ερμηνευτική αυτό το περίφημο τραγούδι που θα ακούσετε. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 12. Γεια και χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Ζάκυνθο. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο νησί στην περιοχή Μαραθιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από γουρούνα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο κατοικία στα Γλυκά νερά Αττικής στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και εθελοντές. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών. Η 46χρονη υποκατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες και οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με το Reuters. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επιλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο ανηλίκος αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν 2 23χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,6 κιλά κατέργαστης κάναβης και περίπου 688 γραμμάρια κοκαίνης. Στην κατοχή των 2 κατηγορουμένων εντοπίστηκαν επίσης πάνω από 20.000 ευρώ. Συνελήφθη μητέρα μετά από καταγγελία ότι χτυπούσε το ανήλικο παιδί της σε παραλία στην Αιγιάλια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με καταθέσεις βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Με εντολή εισαγγελέα το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σε θάνατο καταδικάστηκε από Συριακό δικαστήριο ο τέος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος ανετράπη από τον Αχμέτ Αλ-Σάρα. Πρόκειται για απόφαση ερήμην του Άσαντ που έχει καταφύγει στη Ρωσία με τη σύζυγό του. Το ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε τον Άσαντ ένοχο μεταξύ άλλων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ενώ καταδίκασε επίσης σε θάνατο για προμελετημένη δολοφονία και βασανιστήρια τον ξάδελφό του και πρώην επικεφαλής ασφαλείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγκεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
8: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μα να τα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Τρίτης, 11 Αυγούστου, η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, στο δεύτερο πλέον δεκαήμερο του Αυγούστου, πλησιάζοντας προς το 15 Αυγούστου που αποτελεί ένα ορόσημο για όλους, για τις καλοκαιρινές διακοπές όλων νομίζω, ή των περισσότερων εν πάση περιπτώσει. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το ελληνικό καλοκαίρι που τιμάμε κυρίως στα πανηγύρια, όχι αυτά βέβαια που αφορούν την καθημερινότητά μας και στα οποία έχουμε συνηθίσει μάλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς φυσικά εδώ με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες, με ό,τι άλλο θέλετε, με απορίες αν μπορούμε να τις λύσουμε, με ερωτήματα, να δούμε, μπορεί να μας δημιουργηθούν και εμάς απορίες. Αυτό νομίζω ότι είναι και μία από τις βασικές ουσίες του διαλόγου. Ο Ner Papaki, Alpha Radio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας, τα σχέδιά σας για, για το επόμενο διάστημα, για το καλοκαίρι που απομένει. Πλάκα πλάκα, 3 εβδομαδούλες Αύγουστος έχει μείνει, έτσι, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι τυχεροί, το λέμε συνέχεια, που ενδεχομένως να μπορούν να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι νομίζω ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας για διακοπές, εάν δεν έχεις υποχρεώσεις πίσω, είτε επαγγελματικές, είτε με τα παιδιά που ξεκινάνε σχολεία, δραστηριότητες και όλα τα συναφή. Λοιπόν, για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 για τα μηνύματά σας. Στην ειδησιογραφία τώρα, αν μη τι άλλο, κυριαρχεί ο σεισμός στην Κολομβία. Δεν είναι πολύ καιρός νομίζω μετά από, το σεισμό στη Βενεζουέλα, έτσι, κάτι το οποίο προκαλεί εύλογη ανησυχία. Κάτι διάβαζα πριν και που γράφουν οι ειδικοί, το δαχτυλίδι της φωτιάς και τα συναφή, όλα αυτά τα περίεργα επιστημονικά που φυσικά προκαλούν και μία ανησυχία έως και τρόμο σε αρκετούς ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τα πράγματα στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, 700 οι τραυματίες, 7,4 ρίχτερ το μέγεθος του σεισμού. 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Αυτά τα ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας. Λοιπόν, οι φωτιές φυσικά παραμένουν στο επίκεντρο της θερινής ειδησιογραφίας. Έχουμε φωτιές στη Ζάκυνθο, στις Ελιές Βολιμών. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων, από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα, ώστε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Είναι δασική αυτή η πυρκαγιά. Υπήρχε και άλλη φωτιά νωρίτερα στη Ζάκυνθο που είχε οριθετηθεί στο Μαραθιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τις φωτιές δυστυχώς πρέπει να τις παρακολουθούμε και δυστυχώς πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Μάλλον το δυστυχώς μπορούμε να το παραλείψουμε κιόλας. Δυστυχώς δεν γίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, η δουλειά που χρειάζεται, κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάντα κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα και πριν ακόμα δούμε τα πεντακάθαρα, τα δόντια της κλιματικής κρίσης, στην οποία δεν μπορούν να αποδοθούν οι δικές μας, η δική μας ανικανότητα, η δική μας ολιγορία, η δική μας ανεπάρκεια, κάτι το οποίο επιχειρείται πάρα πολύ συχνά από την κυβέρνηση. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μία ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση. Από ό,τι ενημερώνουμε έχουν σημειωθεί δύο τροχαία. Να ξέρετε αν και εφόσον κινείστε στο Κηφισό, πως έχει αυτό το κομμάτι έτσι πολύ αυξημένη κίνηση, έχει δημιουργηθεί ένα ποτηλιάρισμα, επαναλαμβάνω, στην κάθοδο του Κηφισού προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι και μετά τη Μεταμόρφωση. Έχουν σημειωθεί δύο τροχιά, γιατί κατά τα άλλα η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετική. Υπάρχει μια μικρή, έτσι λίγο αυξημένη κίνηση, όχι ποτηλιάρισμα, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί από το Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς είναι και κάποιοι που ξεκινούν τις διακοπές τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Νομίζω θα έχουμε αναχωρήσεις
Και αυτό αποτυπώνεται φυσικά και στην καθημερινότητα. Επαναλαμβάνω βέβαια και αυτά που λέγαμε χθες, ότι δεν έχει αδειάσει, δεν αδειάζει πια η Αθήνα όπως τα παλαιότερα χρόνια, την περίοδο του 15 Αυγούστου. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 1 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα. Εάν είστε διακοπές, δεν το συζητάμε ότι θα είναι υπέροχη. Εάν είστε όμως και στις εργασιακές υποχρεώσεις όπως εμείς, μπορείτε να την κάνετε υπέροχη. Εγώ, παιδιά, σήμερα θα βρω ευκαιρία και θα πάω να δω την Οδύσσια. Το αποφάσισα, βρήκα και παρέα, θα πάμε με τον brother να δούμε τελικά. Που έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι. Και θα προσπαθήσουμε να την κρίνουμε, χωρίς να έχουμε φυσικά από τις απαραίτητες γνώσεις, αμυγώς κινηματογραφικά. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ταινία. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Όσοι την έχετε δει, ετοιμαστείτε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Έθριος καιρός φυσικά, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά τοπικά και τους 38. Στην Αττική φυσικά έθριος καιρός με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το απόγευμα τοπικά και επτάρια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμοί Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Τετάρτη, στο μέσον της εβδομάδας. Και αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει 35 με 37 βαθμούς στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά θα φτάσει και τους 38. Στην Αττική αύριο έθριος καιρός με άνεμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7, θερμοκρασία έως 36 αύριο στην Αττική. Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 36 και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο. Να είστε έτσι προετοιμασμένοι για το πώς θα βγείτε να πάτε είτε στη δουλειά είτε στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογική προετοιμασία είναι τελείως διαφορετική στις δύο περιπτώσεις αυτές. Υπενθυμίζω για όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα ότι παραμένει αυτό το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Λεκόβρηση μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση μέχρι περίπου τον Κόκκινο Μήλο. Προφανώς έχουν γίνει δύο τροχαία εκεί, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχουμε. Εάν και εφόσον κινείστε προς τον Κηφισό στην κάθοδο του Κηφισού και μπορείτε να αποφύγετε αυτό το σημείο, να το πράξετε. Υπάρχει λίγο αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο Σκαραμαγκά, προφανώς στο πλαίσιο της εξόδου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε απαραίτητες διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις πρώτες καλησπέρες προσωπικού. Φαντάζομαι έχετε δει και στην ειδησιογραφία που είχε έρθει αυτή η υπόθεση με την ανασυγκρότηση του Εύρου, μετά από το βιντεάκι που ήρθε στη δημοσιότητα με τον απογοητευμένο έως εξοργισμένο Σταύρο Μπένο. Ο κύριος Σταύρος Μπένος, νομίζω μια προσωπικότητα στην πολιτική ζωή, έχει διατελέσει υπουργός, έχει περάσει από διάφορα πόστα και με διάφορες κυβερνήσεις. Νομίζω μια προσωπικότητα που την χάνει της εκτίμησης σε όλο το πολιτικό φάσμα για την πορεία του. Εν πάση περιπτώσει, θυμάστε όλη αυτή τις τυμπανοκρουσίες, αυτό και θα βάλουμε τον Μπένο και θα τα φτιάξει όλα, που έχει εμπειρία, που και τα λοιπά. Ήταν ένα master plan 3 δις, εκ των οποίων δεν κάνω το σχετικό ρεπορτάζ, απλώς θυμάμαι ότι τα περισσότερα ήταν και με εξασφαλισμένη εκταμίευση από τις Βρυξέλλες. Βγήκε ο κύριος Μπένος και έλεγε ότι έχει έρθει μια νέα μελέτη που από το παράθυρο μπήκε στην υπόθεση αυτή και μας τα ρίχνει τα λεφτά από 3 δισεκατομμύρια σε 309 εκατομμύρια για την αποκατάσταση των Εύρω. Αυτή είναι η είδηση που προέκυψε, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Εγώ λέω ότι πιθανολογώ, ρε παιδί μου, ότι οι αγαθές προθέσεις της κυβέρνησης έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση των χρημάτων των πολιτών. Τι, όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. 1 και 21 πρώτα λεπτά. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Όπως είναι ο Στάθης εδώ από τους σταθερούς της ραδιοφωνικής συντροφιάς του Αλφαρέντιο 989. Την καλησπέρα μας και στον Θοδωρή και στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Έτερο Δημήτρη, στη Γιώτα και στην Εύη. Απλές καλησπέρες. Όπως και αυτή του Μάνου, επίσης από τους σταθερούς στην παρέα. Καλώς τον καπετάνιο, λέει ο Μάνος. Νικόλα λέει, αφού θα τη δεις την ταινία, να πας σε αίθουσα με IMAX οθόνη. Τα λέμε αφού τη δεις. Η αλήθεια είναι, μάλλον με αυτό με είχε πρίξει ο γιος μου 17 ετών, ο οποίος, όπως καταλαβαίνεις, είναι περισσότερο ενημερωμένος από μένα, και μου έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η ταινία έχει γυριστεί για αυτό, για αυτή την τεχνολογία. Προφανώς κάτι παραπάνω έχει αυτή η οθόνη, σε ό,τι αφορά στον ήχο, στην εικόνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς τέτοια θα είναι. Τώρα σε κλειστό έχω κλείσει. Εγώ συνήθως πηγαίνω σε θερινά, αλλά μου είπε, μου βάλε χέρι ο μικρός. Τώρα σε θερινό, θα πάνε δείτε και ταινία σε θερινό. Να ακούγεται εκεί πέρα η χλαπαταγή του Οδυσσέα και να ακούς και τον τζιτζίκι από δίπλα. Λέει. Λοιπόν, ο Απόστολος, καλώς τον. Τι έχει γίνει, λέει, στην κάθοδο της Εθνικής και έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Φαντάζομαι σε αυτό το ύψος που λέγαμε νωρίτερα, φίλε ακροατή, έτσι εκεί στην Απολυκόβρηση και μετά τη μεταμόρφωση μέχρι περίπου τον Κόκκινο Μήλο, βασικά από ό,τι βλέπω φτάνει το ποτηλιάρισμα. Έχουν γίνει δύο τροχέα, θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάντως, όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι και είστε στον Κηφισό, κρατήστε αυτή την πληροφορία ότι έχει μποτιλιάρισμα από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Σήμερα είναι στην ειδησιογραφία και η υπόθεση της Μαρφίν, καθώς απολογείται η 46χρονη η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η δικογραφία της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που φέρεται να έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια, να έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα. Υπενθυμίζουμε ότι 46χρονη εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία. Η εμπρηστική επίθεση στη Μαρφή είχε γίνει 5 Μαΐου του 2010, συγκίνησε τις μεγάλες συγκεντρώσεις τον καιρό των μνημονίων, αν θυμάστε όλοι, φαντάζομαι τα θυμάστε. Αρνείται η 46χρονη οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρισμό του κτηρίου επί της οδού Σταδίου. Υπενθυμίζουμε φυσικά κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχει ξεχάσει και κανείς, ότι από αυτή την επίθεση είχαν συναντήσει 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Η γυναίκα τώρα, η 46χρονη, ζει μόνιμα στη Βρετανία. Επέστρεψε στην Αθήνα το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της έκδοσής της. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και έχει δηλώσει ότι ήταν διαθέσιμη στις αρχές, χωρίς να αντιταχθεί και στη διαδικασία έκδοσης. Τώρα, η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο μεν της 5ης Μαΐου του 2010, ωστόσο δεν βρισκόταν κοντά στη Μαρφίν. Και ποιος δεν συμμετείχε τότε σε αυτά τα συλλαλητήρια, έτσι, νομίζω ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που δεν κατέβαιναν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Πάντως, από ό,τι λέει η υπερασπιστική της γραμμή, δεν βρισκόταν κοντά στη Μαρφίν την ώρα της επίθεσης και δεν είχε σχέση με αυτήν. Και αυτό αναμένεται να αποτελέσει και ένα βασικό σημείο της απολογίας της. Τώρα, κεντρικό ζήτημα είναι η αμφισβήτηση της ταυτοποίησης της με γυναίκα που εμφανίζεται σε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της περίοδου. Κεντρικό ζήτημα στην υπεράσπιση της, έτσι. Η γυναίκα φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τουλάχιστον, να καταγράφεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας που συνδέεται με την τραγωδία. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορουμένης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Έκανε επίσης λόγο για αξιολόγηση που περιορίζεται σε περιορισμένη προσομοίωση στο πλαίσιο εργαστηριακής εξέτασης. Εντάξει, μην πούμε περισσότερα τώρα. Θα υπάρξουν εξελίξεις φυσικά από την απολογία της 46χρονης, όσο σε ό,τι αφορά στο τι θα πει ενώπιον του ανακριτή, φυσικά και σε ό,τι αφορά την ποινική της μεταχείριση.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 1:30. Θα πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια βόλτα ενημερωτική πάντα στον χώρο του τουρισμού, με το δεδομένο ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έχουμε πνιγεί από τον τουρισμό πλέον, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά έχει επεκταθεί πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Σε αυτό έχουν παίξει διάφοροι παράγοντες ρόλο και πολιτικές αποφάσεις που έχουν ανοίξει και διάφορους άλλους τομείς που προκαλούν τον ενδιαφέρον των τουριστών, πέραν της θάλασσας, του ήλιου κτλ. Σε μια εποχή βέβαια που ο υπερτουρισμός έχει αρχίσει και γίνεται ένας βραχνάς για πάρα πολλές περιοχές. Να δούμε όμως τι γίνεται τελικά και κυρίως τι μένει στο ταμείο. Γιατί υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση, αναπτύσσει κάποιους τομείς για να μπορέσει να στηρίξει την εθνική οικονομία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας μέσω Viber 6947-989-989, μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε για να τα συζητάμε όλα με τα καλή διάθεση κυρίως, έτσι, και φαντάζομαι χωρίς να θέλει ο ένας να επιβάλλει την αποψάρα του στον άλλον. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη. Είναι ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος. Κύριε Τοκούζη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί ξέρω ότι εσείς οι επαγγελματίες του χώρου έχετε την πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται στον τουρισμό. Ένας χώρος που πάντα λέμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία, έχουμε μεγάλες προσδοκίες και οι επιχειρηματίες και φυσικά το κράτος, η εθνική οικονομία κτλ. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε πώς πάει η τουριστική κίνηση, ποια είναι τα δικά σας, η δική σας αίσθηση και τα δικά σας στοιχεία.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην υψηλή περίοδο, είμαστε στην περίοδο αιχμής, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιόδες είναι σε πολύ καλά ποσοστά. Αλλά γενικά η φετινή σεζόν δεν ήταν αυτή η οποία αναμέναμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, λόγω και της κατάστασης που ξεκίνησε και επικράτησε στη Μέση Ανατολή.
0: Έχετε επηρεάσει, λέτε, πολύ,
2: Πάρα πολύ. Από τον Φεβρουάριο και μετά σταματήσανε οι προκρατήσεις για τη χώρα μας γενικά. Και από εκεί και πέρα, όπως εξελίχθηκε δηλαδή ως τώρα η κατάσταση, είναι ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος σχεδόν χαθήκανε, ο Ιούλιος ξεκίνησε σιγά σιγά να κινείται λίγο περισσότερο και τώρα πλέον Αύγουστος μήνας είναι ο μήνας ο οποίος είναι και η ελληνική αγορά, αλλά γενικά είναι ο μήνας ο οποίος ανεβαίνει λίγο. Αλλά γενικά η σεζόν δηλαδή δεν ήταν αυτή η οποία αναμέναμε.
0: Σε σύγκριση με πέρσι μπορείτε να υπολογίσετε, φυσικά στο τέλος της σεζόν θα γίνει ταμείο, αλλά μπορείτε να υπολογίσετε πόσο μπορεί να έχουμε πτώσει σε σύγκριση με πέρσι πάντα, γιατί φαντάζομαι έτσι γίνονται οι συγκρίσεις σε αυτά τα θέματα.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, αν και είμαστε στη μέση της περίοδου, η πτώση πρέπει να είναι γύρω στο 25% τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόλοιπη σεζόν. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα, 2 μήνες ανάλογα τις περιοχές, για να δούμε τελικά πώς θα κλείσουμε.
0: Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν επηρεάσει, κύριε Τοκούζη, πέραν του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι επηρεάζει την ψυχολογία του επισκέπτη, του τουρίστα?
2: Εντάξει, ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ ήταν το Μουντιάλ, το οποίο κάθε 3-4 χρόνια πότε γίνεται, πάντα επηρεάζει τις κρατήσεις στη χώρα μας και γενικά δηλαδή σε όλες τις χώρες.
0: Επειδή υπάρχει, λέτε, ένα τουριστικό ρεύμα προς τα εκεί, προς τη χώρα που διοργανώνει, που έχει τη διοργάνωση.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλοί προτιμούν να μένουν και στα σπίτια τους, να δουν τους αγώνες με την ησυχία τους. Δεν ξέρουν τι θα βρούνε, αν μπορούν να τους ζουν, πού θα τους ζουν, αν υπάρχουν υποδομές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάντως κάτι το οποίο δεν είναι φετινό. Είναι εδώ και 20-25-30 χρόνια. Το ίδιο πράγμα γίνεται πάντα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα στην ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών, φαντάζομαι η μεγάλη πλειονότητά τους είναι ξένοι και λιγότεροι Έλληνες. Έχετε εικόνα?
2: Κοιτάξτε, εννοείται ότι στην πλειονότητά τους είναι κέντροευρωπαίοι. Και ανάλογα με τις περιοχές που συζητάμε, δηλαδή διαφορετικές αγορές, κινείται
0: η Μύκονος, Ξαντορίνη,
2: η Κρήτη, διαφορετικά είναι τα βόρεια, για παράδειγμα η Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερη με γειτόνους εισαγωγικά.
0: Βαλκάνη, είδαμε και τις ουρές πρόσφατα Βαλκάνη, εκεί στα Θελωνία.
2: Ακριβώς, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, κάθε χρόνο το ίδιο, κάτι το οποίο δεν διορθώνεται για να μπορέσουμε να διαφορούμε και εκεί κάπως καλύτερα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και τελικά μπορώ να πω ότι και εγώ τώρα το ανακάλυψα, δηλαδή τι έφταιγε, γιατί κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε να δούμε μα πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε και να διαβάζουμε να υπάρχει πάντα αύξηση τα τελευταία 1-2 χρόνια στις αφήξεις.
0: Αυτό διαβάζουμε συνέχεια, αλλεπάλληλα ρεκόρ υποτίθεται στις αφήξεις των τουριστών.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που φταίει, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το εξής. Έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τις κρατήσεις. Παλιά, μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια, ο μέσος επισκέπτης έμενε στη χώρα μας και στα καταλήγματα, δηλαδή, από μια εβδομάδα έως και 2 εβδομάδες. Τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούμε το φαινόμενο να μένουν πολύ πολύ λιγότερο. Που πάει να πει ότι ένα δωμάτιο το οποίο υπήρχε 2 άτομα για 2 εβδομάδες ή για 10 μέρες, τώρα αλλάζουν στις 10 μέρες 3 φορές τα 2 άτομα, που πάει να πει έχουν γίνει 3 φορές περισσότεροι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή στην ουσία, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στα αεροδρόμια, στην ουσία υπάρχει μείωση στην πραγματικότητα τις διαμονές, λόγω του ότι ο αριθμός των ημερών που μένουν είναι πολύ λιγότερος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε φτάσει να γίνονται κρατήσεις πλέον από Ευρώπη για παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ρόδος, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και τριήμερα, τετραήμερα. Κάτι το οποίο παλιά δεν υπήρχε. Αυτό δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο διακοπών πόλεως να πάει κάποιος για ένα τριήμερο. Τώρα αυτό εδώ πέρα το μοντέλο έχει γεμίσει σχεδόν όλες τις τουριστικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Οι Έλληνες τελικά έχουν μερίδιο στη διαμονή στα καταλήμματά σας?
2: Φυσικά. Πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι ένα ο βασικότερος μοχλός κίνησης των μικροκαταλήμματων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στερεά Ελλάδα γενικά. Όχι τόσο στα νησιά. Είναι εκεί που φυσικά και στηρίζουν πάρα πολύ τα μικρά καταλήμματα. Είναι λίγο δύσκολο για τα απαγορευτικό, μπορώ να πω, για τον Νότιο Αιγαίο, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα, που εκεί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος. Αν και τα καταλήμματα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φθηνότερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές η ελληνική αγορά κινεί σε ένα πολύ καλό ποσοστό τα καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τοκούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Τοκούσης, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλήμματων Ελλάδος. πτώση βλέπουν οι άνθρωποι του τουρισμού, του συγκεκριμένου κλάδου σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση. Σημείωσα γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό το νούμερο, έως και 25%. Σε αυτό το σημείο, το λέμε με τον αστερίσκο έτσι, μιλάμε για τις αρχές του Αυγούστου, είμαστε στην κατεξοχήν περίοδο των διακοπών. Σε σύγκριση με πέρσι όμως έως και 25% πτώση. Και άλλη μια παράμετρος νομίζω είναι πολύ χρήσιμο αυτό που μας επισήμανε, ότι μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών, γιατί κάθε χρόνο λέμε 29 εκατομμύρια τουρίστες, 31 εκατομμύρια τουρίστες, 32 εκατομμύρια τουρίστες. Αλλά μειώνεται η διαμονή τους. Και στις 10 μέρες, εκεί που θα ήταν ένα ζευγάρι, ας πούμε, θα είναι τρία ζευγάρια που θα πιάσουν ένα δωμάτιο. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Η ώρα θα είναι 2 παρατέταρτο, οπότε θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με περισσότερες καλησπέρες με δικά σας μηνύματα. Θέλω άποψη και για την Οδύσσια, επειδή θα πάνε τη δω άποψη. Δεν θέλω spoiler, δεν θέλω να μου πείτε τι γίνεται. Spoiler στην Οδύσσια. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε ή όχι, όσοι την είδατε τουλάχιστον. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αρνείται πεισματικά να τη δει, γιατί έχουν καταγγελθεί έτσι στο δημόσιο διάλογο όλες αυτές τις, ξέρω εγώ, πώς θα να το πείτε, αστοχίες, ανακρίβειες, η μαύρη η ωραία Ελένη, αυτό κτλ. Και αρνούνται πεισματικά, σου λέει, όχι, δεν θα πάω να δω τώρα αυτά τα, ξέρετε, τα... Εγώ πιστεύω ότι για να κρίνεις κάτι πρέπει να το δεις. Πολύ απλά. Και να το κρίνεις φυσικά λόγω με το... Δεν λέει κανείς ότι ξαναγράφτηκε Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι μία και δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Το θετικό είναι ότι αυτό που είπαμε από την αρχή, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για αυτή την ταινία, ότι έχει αναθερμανθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για να διαβάσει κάποιος το ομηρικό έπος. Δεν ξέρω αν ισχύει για τη χώρα μας, τουλάχιστον σίγουρα στο εξωτερικό υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει, έχει περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, αμέσως μετά την Αττική Οδό. Είχαν γίνει δύο τροχαία νωρίτερα. Πλέον έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό κομμάτι μετά την Αττική Οδό. Εάν και εφόσον περνάτε από το σημείο, να έχετε το νου σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να πούμε καλησπέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως είναι η Κατερίνα, η Ειρήνη, η Αθηνά, η Πέπιο, ο Βασίλης και ο Γιάννης. Τις καλησπέρες μας, απλές καλησπέρες, πολύτιμες όμως όπως πάντα πιστεύω. Ο Γιώργος από την Γλυφάδα, καλησπέρα Γιώργο. Ο τουρισμός μπορεί να είναι βαριά βιομηχανία, λέει, αλλά αν δεν παράγουμε για τις ανάγκες αυτής και όλα τα εισάγουμε στο ταμείο, δεν θα μείνουν και πολλά. Και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, ακόμα και αν δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις οικονομικών. Η βιομηχανία τουρισμού είναι έθραυσμα, λέει ο Γιώργος, και προσθέτει πως να μην μειωθούν οι μέρες διαμονής όταν όλα έχουν πάει στα ύψη. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, βενζίνες, διόδια, δύο άτομα, Καλαμάτα, 4 βραδιές, 800 ευρώ. Δύο άτομα Καλαμάτα. Για 4 βράδια 800 ευρώ, μάλιστα. Αυτά είναι, περίμενε, είναι και διαμονή και βενζίνες, διόδια και τα φωτοφαγητό. Διευκρίνησέ το, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα μπάτζετ έχουν αρχίσει και γίνονται, μπαίνουν σε εξορχιστικό έλεγχο στο μικροσκόπιο. Καλησπέρα στην Τίνα από τους σταθερούς φίλους.

τους καπνούς από τη Μαρφίν, γιατί δεν τους πλόκαραν στον πεζόδρομο. Πρώτον που στο σώμα της πορείας, μπορούσαν αλλά δεν το έκαναν. Δεν είχαν καλυμμένα και τα πρόσωπά τους. Υπήρχαν και πολλοί μάρτυρες, ούτε εμένα όμως ούτε τους άλλους κάλεσαν. Ήταν το παρακράτος και όχι αναρχική. Και ως δημοσιοκάφρος που παρατηρεί, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το έχω περάσει από δεκάδες φίλτρα αυτά τα χρόνια, είναι το παρακράτος. Έχω δει πολλές φορές αναρχικούς που τους συνοδεύουν τα μάτια. Συνέχεια. Αφού είσαι συνάδελφος και παρακολουθείς πορείες, συνέχεια. Και ξέρεις πλέον, επειδή υπάρχει, είναι διαδεδομένη η δυνατότητα πια φωτογραφίας και βίντεο, επειδή έχουμε όλοι στα κινητά μας αυτή τη δυνατότητα, είναι αναρρύθμιτα. Δεν θα πω άπειρα, αναρρύθμιτα τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες που βγαίνουν μετά από κάθε πορεία. Όταν, εν πάση περιπτώσει, γινόντουσαν κάποιες πορείες, γιατί νομίζω ότι και αυτές έχουν σταματήσει. Με τους γνωστούς αγνώστους σε εισαγωγικά να είναι εκεί κάπου κοντά στα ΜΑΤ, να πίνουν το καφεδάκι τους. Και εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία στα πρώτα χρόνια της, που ήμουν στο χώρο, που έκανα και εγώ όπως όλοι μας όταν μπαίνουμε ελεύθερο ρεπορτάζ, σε πορείες, από εδώ, από εκεί, έχουμε κάνει και εμείς τα χιλιόμετρά μας. Είχα πάρω μια εμπειρία. Δεν μπορώ να την αποδείξω, γιατί δεν, και τότε δεν είχαμε και τη, έτσι, για να βγάλω φωτογραφία. Αλλά έχω τέτοια εμπειρία. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, και άλλοι με πάρα, πολύ χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα περισσότερα φυσικά από εμάς, και με πολύ τρέξιμο στους δρόμους και με πολύ τρέξιμο στις πορείες και με πολύ ρεπορτάζ, όλοι οι συνάδελφοι, λίγο πολύ, έχουν μια τουλάχιστον τέτοια εμπειρία. Εκείνοι που είναι συνέχεια στις πορείες, δεν μπορώ να γράψω και βιβλίο. Ο Κυριάκος, καλώς τον. Μου κάνει spoiler για την Οδύσσια ο Κυριάκος και λέει: η Πινελόπη ήταν πιστή, λέει, και δεν μπίπ με τους 40 μνηστήρες. Επιβεβαιωμένο αυτό, Κυριάκο. Ο Γιώργης επιστρέφει, ο Γιώργος, ναι. Η θάλασσα εδώ στο Σαρακό είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τι, με την Καλαμάτα που μου έγραψε τον Ρίδερα. Ο φίλος εδώ, η Βάγια είναι, καλώς είναι, η Βάγια. Το είδα, το υπέκλεψε το όνομά σου από προηγούμενο μήνυμά σου, να ξέρεις, έτσι. Το είδα, λες, σε θερινό, οπότε τα τζιτζίκια έδαιναν αρμονικά. Η σκηνή αφορούσε ελληνικά τοπία. Τα ίδια λέει και ο γιος μου, λέει, για το IMAX, ίσως θα άξιζε να το δω πάλι εκεί, αν αντέξει μέση μου άλλες 3 ώρες. Λοιπόν, αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο εδώ με τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο, τον Ρέκα, τον ηχολήπτη μας. Γιατί θέλει και εκείνος να απάντει την ταινία και εκείνη του αρέσει το θερινό. Αλλά σκεφτόμασταν αυτή τη μικρή λεπτομέρεια που θέτει και η φίλη Βάγια. Αλλιώς είναι 3 ώρες να κάτσεις στα καθίσματα της άνετης καρέκλες σε ένα κλειστό κινηματογράφο, σε αυτά τα multiplex που τα λένε κτλ. Και αλλιώς είναι στην καρέκλα του σκηνοθέτη στο θερινό σινεμά. Που όσο καλή και να είναι, όπως και να το κάνεις, για τις δικές μας ηλικίες πάντα, θα μας ζωρίσουν λίγο. Οπότε ας θυσιάσουμε για λίγο τα τζιτζίκια, την πυρίτσα και το τσιγαράκι για εκείνους που καπνίζουν τουλάχιστον, και ας το δούμε στο χειμερινό. Τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων τουλάχιστον, στο Σάκη, έχεις δίκιο. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού. Λίγες μέρες αργότερα αναφέρθηκε εκτενώς νωρίτερα ο Γιάννης ο Τριάντης, από ό,τι θυμάμαι. Βέρος, και μας λέει ο Σάκης επίσης, Βέρος Ελληνάρας Οδυσσέας, ήθελε και την νόμιμη σύζυγο την Πινελόπη, αλλά ήθελε και τον Κομμενάκη την Καλυψό. Εντάξει ρε παιδί μου, παραπλανήθηκε λίγο ο άνθρωπος και εσύ αμέσως Βέρος Ελληνάρας. Εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Και ο Μάνος με τα χιουμοριστικά του. Μου έχει στείλει κάτι παντόφλες. Γράφει άντε και καλά μπάνια, και γράφει παντόφλα Λουί Μπετόν. Πάμε στο τραγούδι.

0: Έχει ή δεν έχει, αποφάσισε. Λοιπόν, σε περίπου 2 λεπτά από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 2. Εδώ ο Σάκης, δεν μπορώ να μην το μεταφέρω τώρα του Σάκη το χιουμόρ. Η παντόφλα λένε το πρώτο ντρόρ, μην ξεχνιόμαστε, αποδίδει καρπούς. Η παντόφλα τώρα της μάνας ή της σύζυγου. Εδώ σας θέλω να απαντήσετε, οι κύριοι της παρέας. Ο Γιώργης, ναι, Γιώργη, το θυμάμαι. Ένα φίλο ο κρατή μου με αποκάλεσε Μανώλη. Πριν με έχει ξαναπεί Μανώλη. Εντάξει, εγώ δεν παρεξηγέμαι πάντως, να είσαι σίγουρος. Καλησπέρα, να στείλω, θα μου επιτρέψετε και στο Γιάννη. Ακούει, αλλά μαγειρεύει κιόλας, γι' αυτό δεν είχε στείλει μήνυμα. Τι καλά, ρε Γιάννη, για δώσε καμιά ιδέα. Για πες τίποτα. Όχι, θα πάω να μαγειρέψω στο σπίτι, μπορείς να γυρίσω έτσι. Να πάω να το φάω το έτοιμο έξω. Καμιά καλή ιδέα, για πες. Πάντω από ό,τι καταλαβαίνω ότι είναι σκίσκι στη γάτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δελτίο των ειδήσεων. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ήδη στο στούντιο για την αναλυτική ενημέρωσή σας. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio.gr, μέσω Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Όχι να μου πείτε τα προσωπικά σας, με παρεξηγήσετε. Για τους παραδοσιακούς, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και εκεί μπορούμε να μιλάμε. Μόλις επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, θα συζητήσουμε και πάλι για το θέμα του τουρισμού από μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι μέσα στο προϊόν του τουρισμού, αν θέλουμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι παραπονιούνται για το τι χρήμα τελικά μένει στις επιχειρήσεις τους από αυτή τη μεγάλη τουριστική κίνηση που υπάρχει στη χώρα και τις πολλές αφίξεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι τα έχουμε συζητήσει μεταξύ μας ή το έχουμε διαπιστώσει, ειδικά αυτή την περίοδο των θερινών διακοπών, όπου βρεθήκαμε σε κάποιο τουριστικό προορισμό, δεν είδαμε ενδεχομένως και πολύ μεγάλη κίνηση στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στις καφετέριες. Ενώ υπήρχε κόσμος, δεν είναι πολύ εκείνοι που κάθονται. Για να δούμε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής ελιές έλαβαν οι κάτοικοι. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και εθελοντές. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο νησί στην περιοχή Μαραθιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από γουρούνα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών. Η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Η 46χρονη δηλώνει μέσω του δικηγόρου της ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες και οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η γεωλογική υπηρεσία έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα μετά από έντονο διεπλεκτισμό. Ο ανηλίκος αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων και μετά την ενηλικίωσή του να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελεστεί αύριο στις 11.30 το πρωί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τρεις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρονται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ενάντια στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 14.00 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι Τρίτης, 11 Αυγούστου. Ευχόμαστε όσο γίνεται καλύτερα να κυλάει αυτή η εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Φυσικά, για όλους όσοι είστε στις παραλίες και στις διακοπές σας, δεν νομίζουμε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Το ευχόμαστε, το ελπίζουμε, στο χέρι μας είναι να συμβαίνει και για όλους όσοι είστε ακόμα σε εργασιακές υποχρεώσεις, όπως ο Μιλών. Μαρία Καραουλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θάνος Μπούπας πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης. Όλη αυτή τη βδομάδα, 1 με 3 μετά το μεσημέρι, στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio. Οι τρόποι επικοινωνίας εδώ για τη συντροφιά μας τη ραδιοφωνική, για να ανταλλάσσουμε απόψεις και να διαφωνούμε, γιατί όχι, και να κάνουμε και διάλογο. Αυτό νομίζω πως είναι ένα βασικό συστατικό της επικοινωνίας μας. Στο mail onair@alpharadio989.gr, στο Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε έχετε διάθεση, είτε από τα μεγάλα της ειδησιογραφίας, μεταξύ αυτών είναι και η φωτιά που άκουσε την κοινωνία, παραμένει αυτή η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμε στη Ζάκυνθο. Έχει σταλεί και 112 για εκκίνωση της περιοχής Ελιές. Επιχειρούν 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα, 27 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και εθελοντές. Και μόνο το γεγονός ότι έχει εκκαινωθεί η περιοχή, αλλά και ότι είναι τόσο μεγάλα, είναι τόσο πολλά τα ενέργεια μέσα, δείχνει ότι είναι μια δύσκολη φωτιά, δασική, επαναλαμβάνω, στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Νωρίτερα έχει εξπάσει άλλη μια φωτιά που οριοθετήθηκε στην περιοχή Μαραθιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά σε χώρο κατοικίας, ήταν αυτή στα γλυκά νερά εδώ στην Αττική, που σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ένα άλλο από τα θέματα της άμεσης ειδησιογραφίας είναι η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπρισμών της Μαρφίν και απολογείται ενώπιον του ανακριτή. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά το τουρισμού. Δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση που έχετε εσείς σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση. Σαφέστατα υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται πια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο την περίοδο του καλοκαιριού. Έχετε την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα κύμα τουριστικό που φέρνει τελικά αυτά τα πολυπόθητα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, τα οποία μας λένε συνέχεια, και κυρίως αν έχει αποτύπωμα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χώρο του τουρισμού. Ο κόσμος είναι πολύ σίγουρα, το θέμα είναι τι αποτύπωμα μένει. Θα το συζητήσουμε αμέσως το θέμα αυτό με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, είναι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαθά, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, Καμαγάρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ακούσατε στον αέρα και τον προβληματισμό μου, επειδή συνέχεια συζητάμε για τα αλλεπάλληλα ρεκόρ αφίξεων και τουριστικού ρεύματος κάθε χρόνο. Ξέρουμε ότι υπάρχει επέκταση της τουριστικής περιόδου. Βλέπουμε τουρίστες ακόμα και μήνες που κάποτε δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε. Και είπαμε να ρωτήσουμε εσάς, τους ανθρώπους που είστε στο χώρο, και να μας πείτε ποιο είναι τελικά αυτό το αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, όπως τις είστε εσείς.
1: Κύριε Γαμαγάρη, καταρχάς να τονίσω ότι και από τα στοιχεία που δίνει για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Ελληνική Στατιστική Αρχή, έχουμε μία μείωση στον κύκλο εργασιών του κλάδου εστίασης κατά 1,9%. Παρότι από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται αυτό που ακριβώς είπατε. Μία αύξηση πάνω του 25%, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, και περισσότερο από 20% αύξηση εισοδήματος, συναλλάγματος, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο εισρέει στη χώρα. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στον κλάδο της εστίασης, όπως δεν αποτυπώνεται και σε άλλους κλάδους που είναι συνυφασμένοι με τον τουρισμό, και εννοώ τα καταστήματα λιανικής πόλης στους τουριστικούς προορισμούς. Και μην ξεχνάμε ότι η εστίαση έκλεισε για πρώτη φορά από το 19 για το 2025 με μείον 3,4%. Έχουμε, αντιμετωπίζουμε αυξημένο λειτουργικό κόστος μεσοσταθμικά κατά 40%.
0: Κάτι που αυξάνεται διαρκώς έτσι χρόνο με το χρόνο. Να το πούμε αυτό, κύριε Καβάθα.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και για το μέσο καταναλωτή, βέβαια, που έχετε αντιμέτωπους με την ακρίβεια, αλλά αυτό φυσικά επηρεάζει και τις δικές σας επιχειρήσεις.
1: Από τα στοιχεία της Ελσάτ προκύπτει ότι ο κλάδος της εστίας την τελευταία διετία έχει αυξήσει τις τιμές του περίπου κατά 20%. Όταν, όπως σας έλεγα, έχει αντίστοιχη αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 40%. Και αυτό γιατί αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία, είτε μιλάμε για εγχώριο τουρισμό, είτε μιλάμε για εισαγόμενο τουρισμό. Γιατί και οι Ευρωπαίοι, που κατά κύριο λόγο είναι επισκέπτες της χώρας, αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσίμου εισοδήματος. Και αντίστοιχα και οι Έλληνες, βλέπετε και τα στοιχεία των ερευνών, ότι σε ό,τι αφορά τις διακοπές, ένα στους δύο Έλληνες θα κάνει διακοπές φέτος. Και αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι αυτή που τρώει το εισόδημα στα βασικές ανάγκες επιβίωσης ενός νοικοκυριού ή ενός πολίτη, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα να φαίνεται πολύ μικρότερο. Από την άλλη μεριά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα καινούριο πρόβλημα. Δεν είναι καινούριο ότι είναι φετινό. Έρχεται αρκετά όμως πρόσφατα, που είναι το Airbnb. Τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δημιουργούν τη δυνατότητα στον πελάτη τους να έχει ένα γεύμα ή ένα δείπνο μέσα στο κατάλημα, και αυτό το στερείται και ο κλάδος της εστίασης. Και δεν μιλάω βέβαια για τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κόος, Ρόδος, η Χαλκιδική, όπου έχουμε μεγάλες τουριστικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν για εδώ και χρόνια με την παγκόσμια πρακτική του All Inclusive. Που σημαίνει ότι ο πελάτης, ο ξένος επισκέπτης, μπαίνει στο ξενοδοχείο και φεύγει από το ξενοδοχείο χωρίς να γίνει.
0: Αυτό έλεγα πρόσφατα, κύριε Καβαθά, γιατί και εγώ πρόσφατα ήμουν σε διακοπές και έλεγα αυτό, ότι ενώ υπήρχε κόσμος, υπήρχε και Έλληνες και πολλοί ξένοι κτλ., τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι καφετέρες κτλ. Δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο να κάθεται εκεί στα καταστήματα.
1: Αυτά τα μηνύματα παίρνω και εγώ από όλη την Ελλάδα. Από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις των εστιατόρων, φαίνεται ότι ενώ υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο τουρισμού, είναι πολύ μικρές οι καταναλώσεις ό,τι αφορά την εστίαση. Δηλαδή, και βλέπουμε και εμείς όταν επισκεφόμαστε τουριστικούς προορισμούς, όπως και εσείς, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθεσιμότητα σε εστιατόρια που στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια εποχή διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι πολύ ευίωνες οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες σας για το πώς θα κλείσει αυτή η τουριστική περίοδος.
1: Πάντα η ελπίδα σε κάποιον που επιχειρεί, κύριε Καμακάρη, πεθαίνει τελευταία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, το πεντάμινο, τετράμινο, με τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, να δώσει μία ανάσα και στον κλάδο της εστίασης, όπως και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καταρχάς και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, είναι αυτό που διαπιστώνουμε όλοι. Και ξέχασα να το ρωτήσω τον άνθρωπο τη διαφορά. Γιατί νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το έχουμε σκεφτεί αυτό από τα παλαιότερα χρόνια, τη διαφορά ανάμεσα στον Έλληνα πελάτη και στον ξένο, στον βορειοευρωπαίο πελάτη, σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα. Λίγο πολύ την ξέρουμε, έτσι. Μετά το τραγούδι λίγο να το συζητήσουμε, και την αστεία του πλευρά ενδεχομένως και τη σοβαρή του.

0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 4:20. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού, με απορίες που ενδεχομένως έχετε διατυπώσει. Θέλω και την άποψή σας για την Οδύσσια, επειδή θα πάω να τη δω απόψε. Την ταινία του Νόλαν, για την πολύ συζητημένη ταινία του Νόλαν. Και θέλω την άποψή σας. Είπαμε όχι spoiler. Πόσο spoiler να κάνει την Οδύσσια. Και όμως φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει την Οδύσσια, να το ξέρεις αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι, και μάλιστα σε αυτή τη χώρα, που δεν έχουν διαβάσει την Οδύσσια. Κι όμως. Σας φαίνεται παράξενο? Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 21 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την εβδομάδα που διανύουμε. Όσο γίνεται πιο χαλαρά, ακόμα και αν είστε στις εργασιακές υποχρεώσεις, φαντάζομαι οι ρυθμοί είναι πεσμένοι. Έτσι. Μόνο σε εμάς δεν πέσουν οι ρυθμοί, που η δισογραφία είναι διαρκής. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στο. Ο Ιωάννης. Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι έφτιαξε. Μάλιστα. Και βάλει πολύ αλατάκι στο ρύζι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να μην τη το πω, θα το καταλάβω, θα το φάει. Ξέρεις το κόλπο, λέει, για να. Όταν σου πέσει πολύ αλάτι στο φαγητό. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται με το ρύζι. Βάζει μέσα στην ώρα που βράζει, βάζει μια πατάτα. Για να τραβήξει την αλμύρα. Είναι ωραία μαγειρική όμως, Γιάννη, συμφωνείς? Είναι ωραία μαγειρική. Εμένα με χαλαρώνει, αλλά μαγειρεύω καλλιτεχνικά έτσι. Όχι για το κάθε μέρα τώρα, αρακάδες και αυτά. Εγώ μαγειρεύω τα διαφορετικά. Ο Μάνος έχει στείλει ένα χιουμοριστικό εδώ. Τι σκέφτεσαι την ώρα που θα σχολάσω? Όχι, γενικά για τη ζωή τη σκέφτεσαι. Πότε θα βγω στη σύνταξη? Αυτό είναι να έχει στόχους. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε εδώ κι άλλες καλησπέρες, να μην τις χάσουμε, σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους. Όπως ο Γιώργος, είναι απλές καλησπέρες αυτές, αλλά ο Σπύρος, καλώς τον, η Αργυρό, η Έλενα και ο Θωμάς και η Ειρήνη είναι στη συντροφιά. Καλησπέρα επίσης σε μια καινούργια φίλη στην Αθηνά, επίσης εδώ στην παρέα. Γεια σας, μου στέλνει. Καλησπέρα και στο, να πάμε λίγο στα mail, είναι ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαμολιά, σταθερός εδώ στην παρέα του Alpha Radio συνολικά. Πολλά από φόρνε, σήμερα έχουμε ακόμα ισχυρούς ανέμους, είναι αυτή η... αυτό το μεγάλο ζήτημα που έχουμε κάθε καλοκαίρι με τα μελτέμια, που όμως έχει να κάνει και με τη δική μας πρόληψη. Κάνω αυτόν τον πρόλογο για το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη, έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Μάζεψε πευκοβελόνες από την αντιπυρική ζώνη. Νομίζω ότι οι αντιπυρικές ζώνες δεν πρέπει να έχουν πεύκα. Εντάξει, το θέμα είναι να καθαρίζονται τα δάση, όπως σαν αυτό που κάνεις, και αυτό να γίνεται οργανωμένα και περιστατωμένα από τις αρμόδιες αρχές. Τα συζητάγαμε και χθες με τον καθηγητή δασοπροστασίας, τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου, για το πώς πρέπει να καθαρίζονται τα δάση ώστε να προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Καλησπέρα και στην Δήμητρα που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν μου άρεσε, λέει η Οδύσσια. Το κρατάω, Δήμητρα, το κρατάω. Ευχαριστώ που δεν κάνει spoiler, αλλά δεν σου άρεσε. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, ποιο είναι. Πάντως, συζητάγαμε τώρα, επειδή έλεγα νωρίτερα πώς έχουμε διαβάσει την Οδύσσια και σε αυτή τη χώρα και πώς είναι δυνατόν να μην το έχουμε διαβάσει, και το συζητάγαμε τώρα με τον Θάνο τον Μπούπα, με τον οποίο έχουμε μια διαφορά ηλικίας, σεβαστή, που σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα υποτίθεται ότι θα έχει πρέπει να έχει κάπως αλλάξει κτλ. Και μιλάγαμε εδώ με τον Θάνο και συμφωνήσαμε για το πόσο. Με πόσο βαρετό τρόπο προσέγγισε, μας αναγκάσαν να προσεγγίσουμε την Οδύσσια και την Ιλιάδα, τα Ομηρικά Έπη, στο σχολείο. Και μου επιτρέπεις να πω αυτό που μου λέγεις, Τάνο, έτσι, ότι το διάβασα αργότερα, φεύγοντας από το σχολείο, στη συνέχεια, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή που θα διάβασε την Οδύσσια, και του φάνηκε ίσως το πιο ενδιαφέρον κείμενο που έχει διαβάσει. Και είναι ένα, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι πρόκειται για ένα έπος που χιλιάδες χρόνια. Πώς τα καταφέρνει αυτό το ελληνικό σχολείο και διώχνει, αποθεί το μαθητή από το να εξερευνήσει και να μάθει? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό νομίζω ότι το έχουμε και η δική μου ηλικία, οι πενιντάριδες ας πούμε, που πηγαίναμε σχολείο εκεί μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90. Βλέπω εδώ και η άλλη γενιά, εδώ ο Θάνος που είναι στους τριαντάριδες ας πούμε και πήγαινε σχολείο. Πότε τελείωσες?
1: 16-4 χρόνια.
0: Πριν 14 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ναι. Βλέπω και το βλέπω και στην πιτσιρικαρία τώρα. Στα παιδιά που είναι τώρα στο σχολείο. Γιατί έχω παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Η κόρη μου Δευτέρα Γυμνασίου θα πάει, ο γιος μου θα πάει Τρίτη Λυκείου. Δεν τους προκαλεί κανένα ενδιαφέρον. Θα μου πεις. Τα πολλά ερεθίσματα, η υπερπληροφόρηση, τα πολλά πολύ περισπασμοί από κινητά, τηλεοράσεις, βιντεοπαιχνίδια, ξέρω και όλα αυτά που η τεχνολογία μας παρέχει. Δεν ξέρω, πάντως είναι νομίζω απορία άξιο και ενδεχομένως απορία και αντικείμενο έρευνας θα πρέπει να γίνει. Πώς καταφέρνει το ελληνικό σχολείο, δεν ξέρω αν ακούνε και στο Υπουργείο Παιδείας, το τωρινό, το χθεσινό, το προχθεσινό, έτσι. Πώς καταφέρνει το ελληνικό σχολείο και αποθεί το μαθητή από τη γνώση. Δηλαδή, δεν υπάρχουν 10 άνθρωποι να βρουν κάποιες μεθόδους, κάποιους τρόπους. Και παγκοσμίως, να δούμε και το παγκόσμιο παράδειγμα και από άλλες χώρες μοντέλα. Που να λειτουργούν έτσι ώστε να ιντριγκάρουν, όπως λέμε, το μυαλό του μαθητή και να τον βάζουν στη διαδικασία να διαβάσει κάτι άλλο, κάτι παραπέρα. Δεν ξέρω. Πάμε στο τραγούδι.

0: 2:30 άνω τελεία. Πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Θα επιστρέψουμε εδώ με κάποια πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα από έρευνα που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι πολίτες τους καύσονες και τους κινδύνους που από αυτούς απορρέουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Το mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία εκεί, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα μα όλα. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Αλεξάνδρα Γκαράνη. Είναι υπεύθυνη ενεργοποίησης κοινοτήτων και ανάπτυξης δικτύων στο πρόγραμμα της Mindworks Lab για τους καύσονες στην Ελλάδα. Κυρία Γκαράνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κύριε Καμακάρη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Καταρχάς θέλουμε να μας συστηθείτε για να καταλάβουν και οι ακροδίες τι συζητάμε. Η Mindworks Lab τι είναι?
2: Η Mindworks Lab είναι μια διεθνής οργάνωση η οποία αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί να δουλέψει για την κλιματική κρίση, αλλά προσεγγίζοντας το κομμάτι το ψυχολογικό κυρίως και της ψυχολογικής αντίδρασης των ανθρώπων απέναντι στην κλιματική κρίση και στα ακραία φαινόμενα συγκεκριμένα. Γι' αυτό και η δουλειά μας εδώ έχει να κάνει με την ακραία ζέστη και τον καύσωνα.
0: Και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην ψυχολογία των κοινωνιών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι διαπιστώνουμε όλοι μας, το νιώθουμε όλοι μας. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι, θυμωμένοι πολλές φορές, εξαντλημένοι από αυτό που συμβαίνει, αλλά και παθητικοί απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το προσπαθούμε να ερευνήσουμε και να ξεκλειδώσουμε μαζί με τις κοινότητες και τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, είναι ακριβώς αυτό. Πώς δηλαδή αυτά τα συναισθήματα που είναι πάρα πολύ λογικό να αισθανόμαστε όλοι μας, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε διάθεση για δράση και σε διάθεση για κοινοτική κινητοποίηση. Και εδώ έρχεται το κοινοτικό κομμάτι της δουλειάς που κάνω εγώ.
0: Ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας προκαλεί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.
2: Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό το μαζί σε όλο αυτό που το έχουμε λίγο παραβλέψει και για καλούς λόγους. Επειδή ακριβώς η καθημερινότητα συνήθως και τα βάσανα της καθημερινότητας μας ξεπερνούν. Βλέπουμε όμως και από τις έρευνες που κάνουμε και από τη δουλειά που κάνουμε με τους ανθρώπους ότι σε αυτό το μαζί υπάρχει και μια τεράστια αίσθηση ανακούφισης. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε.
0: Τη συλλογικότητα που έχει εκλείψει από το κοινωνικό σύνολο, κατά ψέματα. Σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, έκανε για την οργάνωση σας λοιπόν μια έρευνα ημέτρων ανάλυσης που δείχνει ακριβώς πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται και τους αλλεπάλληλους καύσονες και το τι γίνεται ακριβώς για να αντιμετωπιστούν κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι, τα βασικά σημεία, τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας.
2: Ναι, μάλιστα να σημειώσω εδώ ότι μία αντίστοιχη έρευνα είχαμε κάνει και ακριβώς ένα χρόνο πριν.
0: Άρα έχουμε και μέτρο σύγκρισης.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το project στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2025. Οπότε ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2026, επανερχόμαστε, αφού βέβαια έχουμε κάνει, έχουμε οργανωθεί, έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα και το πεδίο δράσης μας και επιστρέφουμε με μια έρευνα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Να σας πω ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα πράγματα από πέρυσι, αλλά βλέπουμε κάποιους δείκτες οι οποίοι είναι ελαφρώς συσταγωγικά χειρότεροι, δηλαδή. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι η ακραία ζέστη, ο καύσωνας, έχει πλέον εγκατασταθεί στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε, δεν θέλω να σας κουράσω με
0: κάτι. Έχει εγκατασταθεί ως αντίληψη του κόσμου ότι δεν θα το αποφύγουμε, θα έχουμε καύσωνα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό σημαίνει ότι συνειδητοποιούν πια αυτό που λένε οι επιστήμονες πολλά χρόνια, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει κλιματική κρίση και είναι εδώ.
2: Ακριβώς. Και βέβαια είναι και η επίδραση του φαινομένου πάρα πολύ αισθητή στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν όχι μόνο έχει πλέον εγκατασταθεί, επηρεάζεται σημαντικά, το 59% δηλώνει ότι επηρεάζεται σημαντικά από αυτό. Mm-hmm. Είναι πάνω από το 50%, νομίζω το 65% που λέει ότι η καύσωνος γίνεται αντωνότερη χρόνο με το χρόνο. Άρα τα πράγματα σαφώς δεν γίνονται καλύτερα, μόνο χειρότερα γίνονται σε αυτό το πεδίο. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 73%, θεωρεί ότι θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε και μετακινούμαστε στις πόλεις. Άρα έχουμε ξεκινήσει πια να κάνουμε κινήσεις, να αλλάζουμε τις συνήθειές μας και να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που μόνο χειρότερη γίνεται. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η επίδραση αυτή αναγνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ερωτήθηκαν ότι είναι πάρα πολύ έντονη σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της καθημερινότητάς μας, όπως ξέρω εγώ στις μετακινήσεις. Το πιο σημαντικό λέει ότι ερωτώμενοι για το πού γίνεται πιο αισθητή η επίδραση, οι άνθρωποι απαντούν σε ποσοστό 64% σαφώς στις μετακινήσεις, στις εξωτερικές μας δουλειές, στις υποχρεώσεις μας, αλλά ακόμα και στην ξεκούρασή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αχα. Και σε επίπεδο ψυχολογικής επίδρασης ακριβώς αυτού. 44% λέει ότι εγώ επηρεάζομαι στον ύπνο μου. Εγώ επηρεάζομαι στην ξεκούρασή μου. Δεν μπορώ να χαλαρώσω εξαιτίας αυτού. Οπότε μιλάμε για μια έτσι πραγματικότητα, μια καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ επιβαρυντική και δύσκολη. Και σωματικά αλλά και ψυχολογικά για τους ανθρώπους.
0: Διερευνήθηκε καθόλου το πώς η κοινωνία, οι πολίτες, οι άνθρωποι κρίνουν την πολιτεία και το πώς αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά?
2: Ναι, ρωτήθηκαν και γι' αυτό βέβαια και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένα, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Το 15% ερωτώμενοι για το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την αντίδραση των θεσμών απέναντι σε αυτό. Το 15% λέει ότι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένο από την αντιμετώπιση της εθνικής κυβέρνησης. Το 13% από το Δήμο του και το 11% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, εδώ υπάρχει, δηλαδή μπορούμε να διεξώσουμε μια απογοήτευση σίγουρα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε αντιπαραβολή, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μία στασιμότητα στην προετοιμασία, δηλαδή ρωτήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί για το αν βλέπουν ότι υπάρχει μία καλύτερη προετοιμασία σε σχέση με το περσινό, με πέρυσι, ένα χρόνο πριν. Ναι. Μόνο 18% διαπιστώνει ότι υπάρχει καλύτερη προετοιμασία. 60% λέει ότι όχι, το ίδιο είμαστε ή και χειρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια αίσθηση έλλειψης, ανταπόκρισης και προετοιμασίας.
0: Ότι οι αρμόδιοι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ακραία κατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Που το ξέρουμε, μαθηματικά είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο με βάση όσα λέει η επιστήμη, έτσι αν μη τι άλλο.
2: Ακριβώς. Και επίσης, ενώ το 70% λέει ότι όταν οι αρχές δεν ανταποκρίνονται, τι πρέπει να κάνουν τα άτομα? Γιατί εδώ ερχόμαστε και στην περιβόητη συζήτηση για την ατομική ευθύνη, αλλά όχι, δεν το θέτουμε.
0: Όχι ας ατομική ευθύνη, όσο εγώ θα το πήγαινα σε αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ως διάθεση να πούμε σε μια συλλογικότητα που θα αντιμετωπίσει το θέμα.
2: Ακριβώς. Ατομική πρωτοβουλία λοιπόν. Έτσι. Και μάλιστα καλύτερα συλλογική πρωτοβουλία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το 70% λέει ότι ναι, αφού δεν γίνεται κάτι, αφού αισθανόμαστε ακάλυπτοι από τους θεσμούς, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Το 69% που είναι πάρα πολύ, είναι σχεδόν ίδιο, λέει ότι οι κοινότητες πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να οργανωθούμε στις γειτονιές μας, στις κοινότητές μας. Με όποιο τρόπο μπορεί το κάθε άτομο και αισθάνεται άνετα να υπάρχει σε ένα περιβάλλον συλλογικό. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που ενώ αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη, πιστεύουν ότι η κοινότητά τους διαθέτει τα μέσα για να δράσει. Άρα η διάθεση για δράση υπάρχει, τα μέσα δεν υπάρχουν. Άρα το αποτέλεσμα της δράσης μας δεν θα είναι επιδραστικό, δεν θα κάνει κάποια αλλαγή. Και εκεί είναι το κομβικό σημείο για εμάς και σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να δουλέψουμε.
0: Και νομίζω ότι έχετε αναλάβει και κάποιες πρωτοβουλίες συγκεκριμένες έτσι προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Ναι, όπως σας είπα δουλεύουμε ένα χρόνο τώρα και μέσα σε αυτό το χρόνο διαπιστώσαμε ότι πρέπει αρχικά να χτίσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων που είναι διατεθειμένοι να σκεφτούν και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, πάνω δηλαδή στην ακραία ζέστη και στους καύσονες, με επίκεντρο την Αθήνα. Το επικεντρώσαμε στην Αθήνα σε πρώτη φάση για να μπορέσουμε έτσι να το τεστάρουμε. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια ομάδα ανθρώπων και φορέων που δουλεύουν γι' αυτό. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία διαμόρφωσης ιδεών και προτάσεων δράσης μέσα από ένα hackathon που κάναμε την Άνοιξη, που είχε να κάνει ακριβώς για το πώς μπορούμε να επανεφεύρουμε το πώς προσεγγίζουμε τη ζέστη. Και έχουν προκύψει λοιπόν από εκεί κάποιες πολύ πολύ ωραίες ιδέες που τρέχουν πιλωτικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι έχει αρχίσει η πιλωτική εφαρμογή τους. Οι νικητήριες ιδέες, ας πούμε, του hackathon, γιατί είναι όλες πάρα πολύ αξιόλογες, έχει να κάνει ακριβώς, είναι το Cool Roots, έτσι το έχουν ονομάσει οι ομάδες αυτές, όπου είναι η συμμετοχική χαρτογράφηση των πιο δροσερών διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας. Που αυτό πατάει, επιβεβαιωνόμαστε και από την έρευνα.
0: Με βάση το έβριμα ότι απασχολεί τον κόσμο η ακραία ζέστη στις μετακινήσεις του.
2: Και ακριβώς. Δύο στους τρεις ανθρώπους των αστικών κυρίως περιοχών, γιατί έχουμε κάνει και κάποια υποσύνολα και έχουμε κοιτάξει και τις αστικές περιοχές και τι γίνεται σε αυτές, λένε ότι αλλάζουν συχνά η πάντα διαδρομή για να περιορίσουν την έκθεσή τους στην ακραία ζέστη. Δεν αντέχουν να περπατάνε μέσα στον ήλιο. Οπότε προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές. Και μάλιστα ρωτήσαμε και αν θα χρησιμοποιούσαν έναν ψηφιακό χάρτη με σημεία σκιάς, νερού, δροσιάς, δηλαδή να τους προτείνει αυτή την εναλλακτική διαδρομή, αυτά τα σημεία δροσισμού, και έχουμε όντως λάβει πολύ θετική ανταπόκριση. Οπότε ναι, το ένα είναι αυτό, απαντάει ακριβώς πάνω στο πώς μετακινούμαστε στην πόλη σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, αλλά και ζέστης μπορώ να πω εγώ, γιατί μιλάμε για τους καύσωνες, αλλά το καλοκαίρι γενικά στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Έτσι. Και η δυσφορία υπάρχει.
0: Αυτό είναι νομίζω ασχέτως κλιματικής κρίσης, πάντα είχαμε τη ζέστη στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και το άλλο project το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή πιλωτικά, το οποίο λέγεται το άλλο 112. Το έχουν ονομάσει έτσι, το έχει ονομάσει έτσι η ομάδα, γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να διερευνήσουν το πώς, εάν δημιουργήσουμε συμπληρωματικά τοπικά δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και ενημέρωσης, αυτό το από άνθρωπο σε άνθρωπο που λέγαμε πριν, αυτό το μαζί. Παράλληλα, φυσικά, με τις απόλυτα απαραίτητες ειδοποιήσεις επίσημες στο
0: δεν υπάρχει, φαντάζομαι, καμία διάθεση να υποκαταστήσουν.
2: Καμία διάθεση. Απλά θέλουμε να τονίσουμε ακριβώς το ανθρώπινο στοιχείο και το στοιχείο της αλληλοϋποστήριξης και της οργάνωσης σε ομάδες. Πώς αυτό λοιπόν μπορεί να επιδράσει στην ανθεκτικότητά μας και στην προετοιμασία μας για αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Κυρία Καράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, την αναλυτική κουβέντα που είχαμε, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Καράνη, υπεύθυνη ενεργοποίησης κοινοτήτων και ανάπτυξης δικτύων στο πρόγραμμα της Mindworks Lab για τους καύσωνες στην Ελλάδα. Μαθαίνουμε πια να ζούμε με τους καύσωνες και νομίζω ότι ίσως μαθαίνουμε πολύ αργούς ρυθμούς ή τουλάχιστον πιο αργούς από το ρυθμό που αυξάνεται η ζέστη και οι καύσωνες και όλα αυτά τα συμπτώματα της κλιματικής κρίσης. Δεν το ακούσαμε το τραγούδι, δεν πειράζει, θα το ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, δεν ξέρω πώς εσείς την αντιμετωπίσατε. Ξέρω ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και με τον τρόπο που προετοιμαζόμαστε ή δεν προετοιμαζόμαστε τελικά. Δένει όλο αυτό και με την κατάσταση που ζούμε με τις πυρκαγιές. Το έλεγα και χθες, χωρίς καμία διάθεση, ρε παιδί μου, να ασκήσουμε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα λοιπά. Απλώς δείχνει λίγο και το πώς η πολιτική λειτουργεί και πώς απευθύνεται στα αυτιά μας. Αυτές τις μέρες που έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό, με τα 111.000 στρέμματα, νομίζω, δάσους, πευκοδάσους, αγνού που κάηκαν, κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι με παλιότερες δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι όταν ήταν σε αξιωματική αντιπολίτευση ή αν στην αρχή της διακυβέρνησης, και νομίζω έχει και λίγη σημασία μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, 7 πόσα είναι, που έλεγε ότι αφού ξέρουμε αυτό που έρχεται, επειδή η επιστήμη μας έχει προειδοποιήσει, θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν προετοιμαστούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς γιατί τους συγχωρούμε, αφού οι ίδιοι το λένε δεν πρέπει να τους συγχωρέσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, 13 λεπτά απομένουν για την, και για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Alpha Radio 989. Καλησπέρες να στείλουμε εδώ σε δύο φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Η Μαριάννα, καλώς την. Αναφέρεται σε αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα για το πόσο βαρετό γίνεται, πώς είναι δυνατόν το ελληνικό σχολείο να δίνει με τόσο βαρετό τρόπο θρυλικά κείμενα, ιστορικά όπως είναι η Οδύσσια, και να μην προκαλεί τον ενδιαφέρον των μαθητών και να χρειάζεται να έρθει ο Νόλαν και να κάτσουμε να διαβάσουμε την Οδύσσια και να ανακαλύψουμε, και ενδεχομένως όχι σε όλη την έκταση, το μεγαλείο αυτού του κειμένου. Και λέει η Μαριάννα, λίγοι είναι οι καθηγητές που το καταφέρνουν αυτό. Είναι ίσως αυτοί που δεν πήγαν για να έχουν τρεις μήνες διακοπές, που να ήξεραν για τους υπόλοιπους εννιά, αλλά πήγαν γιατί αγαπούν στο να παιδαγωγούν και να μεταλαμπαδεύουν γνώση και ήθος. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, όπως όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν με μεράκι και υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν διεκπαιρεωτικά. Σε όλα τα επαγγέλματα. Αν με ρωτάτε, μου φαίνεται αδιανόητο να κάνεις διεκπαιρεωτικά μάθημα σε παιδιά. Μου φαίνεται αδιανόητο γιατί έχει να κάνει ακριβώς με παιδιά. Όμως όλοι νομίζω ότι από τα σχολικά μας χρόνια, τα φοιτητικά κλπ. Όλοι έχουμε γνωρίσει καθηγητές που πραγματικά άστραφτε το μάτι τους, ρε παιδί μου, και δεν θα θυσιάζαν ότι το διάλειμμά τους, το σχόλασμά τους, την έξοδό τους για να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν κάτι στους νεολαίους που θα είχαν στους πιτσιρικάδες που θα είχαν τη διάθεση. Καθηγητές που ενδεχομένως θα παίρναν τα παιδιά οργανωμένα και θα τα πήγαιναν, ξέρω εγώ, στο θέατρο εκτός σχολικού ωραρίου. Θα τους προτείναν αυτό, θα τους πήγαιναν σε κάποια έκθεση ή θα κάνανε φοβερές συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι τους έχουμε. Ενδεχομένως οι λιγότεροι, αλλά αυτοί είναι που μένουν και τους σκέφτεσαι και τους θυμάσαι.

0: μήνες που έχουν να αντιμετωπίσουν, που η δική τους ανεπάρκεια, ολιγορία προκάλεσε το κάψιμο 111.000 στρεμμάτων και ένα παράδεισο τον έκανε κόλαση. Ποια θα είναι η ποινή τους? Και ποια είναι η ευθύνη εκείνων που όφυλαν να τους ελέγξουν, που δίνουν τις άδειες να στήσουν τα πάρκα, τα δίκτυα, τα καλώδια? Αυτό δεν πρέπει να ελέγχεται? Έλα εδώ κύριε, ανέλαβες αυτό το έργο, μπράβο και ωραία και ζήτω και πάμε. Δεν πρέπει να πάει το κράτος να ελέγξει? Έβαλες τα σωστά καλώδια, τι έκανες σωστές καλωδιώσεις, έβαλες, λέω τώρα διάφορα, καταλαβαίνετε δεν είμαι ειδικός του θέματος, έβαλες εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με τα υλικά που πρέπει για να λειτουργήσει αυτό? Ή θα κάνουμε το σταυρό μας και θα λέμε βοήθα Παναγιά μου? Κάποια στιγμή μπορεί να πεταχτεί κανένας πινθήρας. Καλησπέρα στο Στάθη. Το σχολείο ήταν και παραμένει βαρετό, λέει και ο Στάθης. Αυτό όμως αλλάζει όταν μέσα στους εκπαιδευτικούς συναντήσεις κάποιον εμπνευσμένο. Το ίδιο μας λέει και ο Στάθης. Που σπάει τα στεγανά του συστήματος. Λίγοι όμως είναι αυτοί δυστυχώς και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει απέτηση αλλαγής. Χρειάζεται πολλή δουλειά ο τομέας της εκπαίδευσης και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από μια κυβέρνηση dealer ιδιωτικών συμφερόντων, λέει ο φίλος ο Στάθης. Όλοι μου έχουν γνωρίσει έναν καθηγητή σαν τον. Στο στάδιο κύκλου των χαμένων ποιητών. Όλοι έχουμε γνωρίσει έναν τέτοιο καθηγητή. Μία μισό δεν έχει αυτή την ταινία.
1: Το έχω βάλει στο watchlist.
0: Ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή. Κάπου να είμαστε και ανθρώποι, δηλαδή. Δεν γίνεται να μου λες. Δεν έχει δει τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Τι είναι αυτή η νέα γενιά, ρε φίλε. Μα τι σας έχει φάει με το Netflix να μην σας έχει φάει, για όνομα του Θεού.
1: Το Netflix το έχει.
0: Βρε, το έχει και στο Netflix, σίγουρα, εντάξει. Το έχω και σε DVD να στο φέρω. Παίζει DVD. Εντάξει, θα στο φέρω. Γιατί έχουν αρχίσει πια και δεν παίζουν τα αυτά πουθενά.
1: Γιατί έκλεισα και τη συνδρομή.
0: Τον κύκλο, αύριο δουλεύεις. Ναι. Αύριο έχεις κύκλο των χαμένων ποιητών. Να σου κάνω μία. Να σου πω, επειδή έχεις μπροστά σου άδεια.
1: Ναι.
0: Θα πας διακοπές ή θα αράξεις εδώ?
1: Θα
0: αράξεις διακοπές. Ναι. Θα έχεις δυνατότητα να δεις καμία ταινιούλα. Ωραία. Θα σου φέρω 5 ταινίες. Θα σου στείλω μήνυμα να μου πει ποιε έχει δει. Σιρανό ντε Μπερζεράκ, έχει δει? Σιρανό ντε Μπερζεράκ με τον Τεπαρτιέ. Το θρύλο του 1900 με τον Τιμ Ρούθ, το έχει δει?
1: Όχι.
0: Ωραία, φίλε. Το σινεμά ο Παράδεισος, το έχει δει?
1: Το έχω βάλει για αυτό το αγαπημένο που το έχει πει μια φορά. Αλλά θα το
0: δω. Να σου πω το. Πώ το λένε, το Λιποστήριο, το έχει δει?
1: Όχι.
0: Εντάξει, φίλε, μιλάμε. Θα σου φέρω. Τσαντούλα αύριο. Πώς πήγαιναν παλιά, δεν το πρόλαβες εσύ, όταν πρωτανοίξεις τα βίντεο κλαμπ.
1: Πήγαινα βίντεο κλαμπ πολύ.
0: Πρόλαβες βίντεο κλαμπ?
1: Ναι.
0: Πρόλαβες, ναι, εντάξει, όχι πρόλαβες. Πρόλαβες να παίζεις DVD. Εγώ σου λέω παλιά με τις βιντεοκασέτες. Okay, όταν είχαν πρωτανοίξει τα βίντεο κλαμπ. Πήγαιναμε και πέραμε τσάντες ολόκληρη. Είπαμε. Κύκλος των χαμένων ποιητών, Σιρανό ντε Μπερζεράκ, Σινεμά ο Παράδεισος, Ιλποστίνο και ο Θρύλος 1900. Το «Η ζωή είναι ωραία» του Μπενίνι, το έχεις δει? Ούτε αυτό, ρε φίλε. Τώρα το θέτω στην ακρόαση, έτσι. Τον θέτω στο έλεό σας. Τι πρέπει να του κάνω την ώρα που θα πει στο τραγούδι? Ούτε το. Τον Μπρέφκαρ το έχεις δει όμως?
1: Ούτε.
0: Α, είναι και αυτό το.
1: Ναι.
0: Προσεχώς.
1: Πόσα να προλάβω να δω εσύ. Καλύπτω δεκαετίες.
0: Θα πω το βουδάκι να σου βάλει μια έξτρα άδεια. Να κάνει συνεφίλε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ωραίο κλίμα εδώ. Εδώ, Κυριάκος, τελευταίο μήνυμα. Δικαίως εκπλήσει που υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν διαβάσει την Οδύσσια. Αλλά εγώ επίσης εκπλήσω που υπάρχουν ντουγάνια που ψηφίζουν Κυριάκο, Σπυράδωνη, Μάκη. Ποιο είναι Μάκη? Ναι, μπας περιπτώσει. Κυρανάκη και όλο αυτό το τσίρκο του Ταμείου Ανάκαμψη, λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, ο καθένας εκπλήσεται αυτό που νομίζει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Την Αρμαντάκη θα μου βάλεις, έτσι? Μπράβο.

0: Τώρα ήταν να είμαστε διακοπές. Μας βάζετε για τραγούδια στη μύτη. Τώρα έπρεπε να είμαστε σε μια παραλία να ακούμε αυτό το τραγουδάκι με ένα, μια μπυρίτσα δίπλα, ένα, μια τεκιλίτσα, κάτι ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, θα το αντέξουμε στο στούντιο.
1: Ψάχνω μια βίδα.
0: Δεν, εγώ δεν είπα τίποτα. Γιατί εσύ τώρα αυτομαρτυριέσαι? Γιατί μαρτυράς, που λέει και ο Χατζηχρίστος. Εντάξει, παιδιά, της έχει φύγει το βιδάκι από το γυαλί, από τον μπράτσο του γυαλιού, και ψάχνει τώρα ψήλο στα χέρια πραγματικά σε ένα χαλί, σε μια μοκέτα που είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Ανοίγει άλλο μικρόφωνο.
0: Δηλαδή δεν βρίσκει τίποτα εκεί πέρα. Όχι ότι είναι βρωμική, απλώς είναι το σχέδιό της τέτοιο.
1: Να μην φαίνει
0: Ευρώπη. Θες να καθίσω να βγάλω το δύο ώρο. Λοιπόν, σας χαιρετούμε έτσι με καλή διάθεση. Ευχόμαστε και εσείς αυτή τη διάθεση να έχετε. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Θάνος Μπούπα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο 1 με 3 μετά το μεσημέρι ο Νικόλας Καμακάρης. Μένετε συντονισμένοι εδώ πιστά. Δελτίο ειδήσεων, Ανά Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς αύριο, λίγο μετά τη 1, εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίβες στη Ζάκυνθο. Μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ελιές έλαβαν οι κάτοικοι. Στο σημείο επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και θελοντές. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο νησί στην περιοχή Μαραθιάς. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο γκαράζ τριόροφης πολυκατοικίας του Ελληνικό. Οι ενίκητες πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Η 46χρονη δηλώνει μέσω του δικηγόρου της ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ο θάνατος του αστυνομικού ότι οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η γεωλογική υπηρεσία έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα. Ο ανήλικος αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων και μετά την ενηλικίωσή του θα μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελεστεί αύριο στις 11.30 το πρωί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου είναι αντί Στεφάνου να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική δραστηριότητα της Έτνα στη Σικελία. Τις τελευταίες ημέρες, η ηφαιστειακή δραστηριότητα εντείνεται σταδιακά, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβα στην ατμόσφαιρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νιμέγκεν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ενάντια στη Τσεσεκά, στη Σόφια, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 14.00 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

πόσα μπορούν να συμβούν μέσα σε 5 λεπτά, ούτε καν. Καλά, μην το ξεκινήσουμε τώρα έτσι. Να γίνω πιο συγκεκριμένη κατευθείαν, να μην μένετε και στην αγωνία. Spoiler, βρέθηκε η βίδα που ψάχναμε την προηγούμενη ώρα. Όλα καλά. Είναι πακέτος αυτήν την ηλικία να μένεις χωρίς γυαλιά. Είναι από αυτά που κάνει η ζωή και κάθεται σε μια γωνίτσα και ξεκαρδίζεται. Που σας λέμε και θα σας λέμε συχνά τώρα που ξαναβρεθήκαμε και εμείς και ο ψάρι εδώ. Τότε του κρύβαμε τα γυαλιά γιατί ήταν το αγαπημένο μας αστείο, γιατί ήταν ο μεγάλος της παρέας. Και τώρα εμείς που του κρύβαμε τα γυαλιά, εννοείται δεν βλέπουμε χωρίς γυαλιά. Και είμαστε πολύ ευτυχώς. Good vibes only. Και έχουμε κάθε δικαίωμα. Μετά από αυτές τις εικόνες του τελευταίου 24ωρου από την Κολομβία και τον τρόμο όλων μας, γιατί αποκλείεται να περνάει από το μυαλό σου ότι τι θα γίνει αν γίνει εδώ κάτι τέτοιο. Οπότε να μην πιάσουμε τέτοια συζήτηση. Πάμε να τους ξεφύγουμε, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Που λέει και μια φίλη και αλλάζει πλευρό. Καλό μεσημέρι από όπου και αν μας ακούτε. 3 και 10. Τρίτη 11 Αυγούστου. Σε Αθήνα, όχι τελείως άδεια, αλλά αυτό που λες, αχ, να ήταν έτσι συνέχεια. Είναι και ζωντανή, έχει κίνηση. Δεν είναι κίνηση. Κινούνται τα αυτοκίνητα, είναι κανονική κίνηση. Αλλά δεν είναι κίνηση, είναι κινησία. Έχει κίνηση λοιπόν, κανονική ρυθμό. Όχι αυτό το σταμάτα ξεκίνα που σου πέρα νεύρα. Και δεν μπορεί να ολοκληρώσει και μια σκέψη σου, ρε παιδάκι. Που σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα. Πολύ κουραστικό. Αυτά. Εδώ στη γωνίτσα μου θα κάτσω κάτω από το σομπρέρο. Ησυχηθά μου, ό,τι θέλετε πείτε. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ναι, talfaradio989.gr. Καλά το είπα. Ναι, για mail. Τρεις και δέκα τώρα και see way out west και anything but you. Θέλουν να κινηθούν οι άνθρωποι. Όχι. Βάλ' το σιγά σιγά και αυτό είναι ανοριστικό είναι.

Κύριε Πρέσβη, μας κακομαθαίνετε. Α, τέτοια γλυκόλογα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα διάφορα μηνύματα που ήρθαν με το που είπα για τα γυαλιά. Γιατί ναι, αυτό είναι το ωραίο, ότι και εσείς δεν φορούσατε τότε γυαλιά και φοράτε τώρα και μεγαλώνουμε μαζί. Και κάπως έτσι νιώθουμε όλοι, σαν μια μεγάλη παρέα. Χανόμαστε, ξανασυναντιόμαστε. Αυτό το οικείο, το οποίο μπορώ να το περιγράψω τέλεια, γιατί και εγώ είμαι ακροάτρια και εγώ έχω αγαπημένους παραγωγούς και εκπομπές που αν δεν τις ακούω ζωντανά, γιατί έχω και αυτή τη βλάβη, είπα καλά ημέρα μου, δεν βρίσκω ρυθμό, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι αυτό, είμαστε πολύ βλαμμένοι. Ξεκίνησε μια τέτοια συζήτηση χθες ο Ψαριανός και τον περιμένω σήμερα. Ρε Ψαρέ, έλα νωρίτερα, έχω πολλά θέματα. Στο τσάκ μου να πάρω τηλέφωνο χθες, αλλά λέω μην αρχίσουμε τα γράμματα. Σαν τα ναυτιά. Δεν χαθούμε άλλωστε τώρα, θα πω το προλάβω. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις με εμάς τους δύο. Αντί να, αντί να καλυτερεύεστε, χειροτερεύεστε. Γιατί ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση για το τραγούδι από κάτω, γιατί αν έχετε παρατηρήσει, κάποιοι και μουσικοί σταθμοί δεν θέλουν καθόλου μουσική από κάτω. Και το οποίο είναι, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, είναι η νέα τάση, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, είναι. Το πληρώνουν χρυσάφι, κάτι σύμβουλους από την Αμερική, που ξέρουν οι άνθρωποι, πολύ ραδιόφωνο, στην Αμερική. Όχι ότι αλλάζει η αισθητική του ήχου, ανάλογα την Ήπειρο. Αλλά ναι, εμένα αυτό το τελείως στεγνό που μου κάποια στιγμή χρειάστηκε να μάθω να κάνω και βασανίστηκα πάρα πολύ για να το κάνω, αυτό που έκανε χθες και ο Ψαριανός με διάφορα κόλπα, να αυτό, έπαθα και εγώ το ίδιο πράγμα που περιέγραφε, ότι και τώρα ακούστε, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω και δεν πρέπει να κάνετε τίποτα άλλο και πρέπει απλώς να ακούσετε αυτό που σας λέω και είστε και πάρα πολύ τυχεροί που σας μιλάω. Είναι ότι ακούς και τα σάλια και τις αναπνοές και τα αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Πάρτε θέση. Doing, αρχίσαμε. Ναι, και στα δικά μας social. Δικά μας. Το όχι του Α. Ο Α του Α. Τα δικά μου, δικά μου. Αφροδίτη Σιμίτη, Instagram, Facebook, TikTok. Δεν το έχω για να παρακολουθώ μόνο. Spying.

0: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
3: Και τώρα αρχίζουν τα ωραία Αλφα Radio 989. Ακούστε εδώ, να τι παιδί. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου και Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ δίπλα στη βαρέα μου. Λοιπόν, πέρασε στη Μαδρίτη. Γιατί αυτοί είναι οι χολύπτες μας. Δεν κάθονται στη ησυχία. Και ο Θάνος έφερε τώρα κρύο καφεδάκι. Βάλτε κι εσείς και καθίστε να σας πω τα νέα.

πήρατε θέση κάποιοι για αυτό που λέγαμε, κάποιοι δεν το ακούσατε καν, άλλοι το ξεχάσατε ήδη, τίποτα, θα το συζητήσουμε όταν έρθει και ο ψάρ. Γιατί αν πρέπει να μιλάς σε κενό στο ραδιόφωνο, που είναι αυτή η τάση που έρχεται και από τα εξωτερικά, ή αν είναι σωστό επίσης να καταπατάς τη μουσικούλα έτσι κάπως χαλή λίγο. Εντάξει, τα λέγει όλα αυτά χτες ο ψάρ. Είχε σκίσει ένα τραγούδι. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη. Τα φιλιά μας σας, κάνετε διακοπές. Και επιλέγετε τον Alpha Radio 989 για τη χαλάρωσή σας. Σιέστα κανονική. Θα προσπαθήσω να κάνω σλάλομα, αλλά δεν γίνεται κιόλας. Γιατί με τις εικόνες που βλέπουμε. Εντάξει, φαντάζομαι το ίδιο σκεφτόμαστε όλοι, αυτό με τις mega fires, τους mega σεισμούς. Όλα mega και όλα εικόνες που... Λες τώρα μήπως είναι AI. Αν δεν είναι, και είναι λίγο σαν να αντιγράφει η ζωή αυτές τις ακραίες AI εικόνες.

Φινήρω έξω. Πώς θα δώσω ρυθμό σε ένα πολύ ζεστό μεσημέρι Αυγούστου με τρελό αέρα. Εκεί από τον νότο σας φέρνω πολύ αέρα, πολλά μπουφόρ. Το οποίο εντάξει μπορείς να κολυμπήσεις κάπως, αλλά μόνο κόντρα. Και στο ίδιο σημείο με υπερπροσπάθεια. Αλλιώς θα είναι διά. Σήμερα τελευταία μέρα αέριδων, ελπίζουμε. Και τα φιλιά μας και χαιρετισμούς και αγκαλιές, γιατί έχουμε να το δούμε από πριν τον Ιούλιο στο Λευτέρι. Ο Ντάνι εδώ, ο Γιώργης εδώ, η Μαρία εδώ που ψηφίζει μουσικό χαλί forever. Ο Λονίδας που κοκορεύεται ότι δεν φοράει γυαλιά ακόμα, λέει δεν φοράμε. Κάποιοι, νομίζω κάποιοι που έχουν αστιγματισμό, μοιοπία, κάτι τέτοιο, δεν θα χρειαστεί να βάλουν ποτέ γυαλιά πρεσβειοποίηση. Απ' την άλλη υπάρχουν και νέα παιδιά, έχουμε και εδώ, που λόγω μοιοπίας δεν βλέπουν από πολύ νεαρή ηλικία, όχι με τον ίδιο τρόπο τέλος πάντων, όπως εμείς μεγαλύτεροι. Τι φλέαρια. Είχα πάει για μπάνιο πριν, οπότε τώρα εσύ δεν την πληρώσεις.

0: πολύ σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε εδώ αυτά τα μεσημέρια του Αυγούστου. Γιατί είμαστε τρεις και ο κούκος, εντάξει, το βλέπεις και γύρω σου, λογικό. Είναι και λίγο δύσκολο γιατί είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο, δεν μπορεί να είναι στο Planet Happy ούτε δύο ώρες, αλλά λίγο έτσι να ξεφεύγουμε μπορούμε. Αν συμβεί κάτι, εννοείται, θα το μάθετε.
1: Απόψε πάλι τα ίδια.
0: Αυτό για τη Μαρία.
1: Δεν ξύπνησα ευτυχισμένη.
0: Σας στέλνει χαιρετισμού σε όλη την παρέα, λέει, του Αλφα. Ελληνικά δεν έχουμε. Έχουμε. Πάει. Σκεδαρές εσκίζουν.

0: μετά σου κολλάει. Βέλα, κανονική το παπαραπάμ, σκεδαρέσει. Πολύ τις έχω αγαπήσει, τις ακολουθώ. Ακολουθήστε τις και εσείς στα social. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σκάσετε χαμόγελο με την αυθεντικότητά τους, την όρεξη για ζωή. Αυτό η χαρά της ζωής. Ακομπλεξάριστα και ωραία. Τέτοιους θέλουμε. Όχι μόνο εμείς, νομίζω η τάση πλέον είναι αυτή. Όσο πιο απλά τόσο πιο καλά. Και όσο πιο αληθινά τόσο πιο καλά. Φιλιά και στην Θεία Ερατό, Ερατό Κόξ. Άμα συμμαθήτριές της την ψάχνετε, εδώ την έχουμε. Ακούει αναλυπώς το ανήψει. Τι συγκινητικό. Όχι αλήθεια ρε εσείς. Δεν καταλαβαίνετε. Θα μεγαλώσετε, θα καταλάβετε.
1: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
2: Βοσνίας.
1: Κλαίω. Ερζεγοβίνη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

0: Αλφα Radio 989, 2 παρά 2, 4. Δεν κάνω καμία προσπάθεια να μάθω αυτή την ώρα, γιατί είναι για λίγο. Μετά να το ξεμάθεις. 4 παρά 25, εδώ στην Κάτω και Φυσιά, με κόσμο στο chat να μας κάνει παρέα και να στέλνει μηνύματα, και πολύ σας ευχαριστούμε, ειδικά τώρα με στις μαύρες μοναξίες του Αυγούστου. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να σας φτιάξουμε τη διάθεση, κεράσουμε κανένα τραγουδάκι, καρπουζάκι. Είναι η ώρα καρπουζιού και καφέ τώρα. Κρύα και τα δύο. Χαιρετισμού έχετε και από τον φίλο μου υπάλληλο του στο Δήμο Σαρονικού, και μου είπε να σας πω ότι όταν καθαρίζετε τα οικόπεδα, να μην τα πετάτε χύμα δίπλα στους κάδους, τώρα ειδικά τις πευκοβελώνες. Πευκοβελώνες, πω πω. Παύλα, παράδεκτη, κλείνει παρένθεση. Δεν συγκεντρωθώ με τίποτα τώρα με τις πευκοβελώνες. Τέλος πάντων, πευκοβελώνες, βουνά, δίπλα στα σκουπίδια, χύμα το οποίο δεν τους βολεύει έτσι χύμα ούτε να τα μαζέψουν, και είναι και μικρές βομβίτσες αυτές. Αυτά τα βουναλάκια από πευκοβελώνες. Επίσης, ό,τι στοίχημα από του χρόνου θα ισχύει. Ωραία, τα καθαρίσαν τα οικόπεδα, αυτό, πήραν και παράταση, πήγε ξανά, πέρασε ο καιρός. Θέλουν ξανά καθάρισμα όλα, τα πάντα δηλαδή. Το λέω, μιλάω εκ πείρας εδώ, με μια χτένα χλώη στο χέρι συνέχεια. Έχουνε, πραγματικά έχουνε όλα τα οικόπεδα πια άλλο ένα στρώμα, με πευκοβελώνες, φύλλα και διάφορα άλλα. Δεν γίνεται με ένα καθαρισμό, έβγαλες όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι, το ξέρω, δεν έχω αναφέρει, έχω δίκιο, δεν έχω καθόλου νεύρα. Απλώς μου είπε ο υπάλληλος του Δήμου να τα βάζετε σε σακούλα δίπλα στα σκουπίδια, μην τα αφήνετε χύμα.
1: Sportivi alle quali è particolarmente
2: no
1: Monte 2
2: 20
3: e non sarei stato un
2: iracheni
3: o mi fa New York.
4: Certo, appena finisce telefoniamo.
5: Marco, ciao, ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io
6: dentro il cuore di tenebra del deserto, Parigi, Dakar, da sabato 29 dicembre.

0: Να, είναι αυτό ότι ξανασυναντιόμαστε άνθρωποι που έχουμε να συναντηθούμε έτσι στον αέρα, τέλος πάντων, να σε πετύχει στο ραδιόφωνο. Τέτοιες εποχές. Αυτά που λέει και ο ψάρχτες, άμα, όπως το λέμε εμείς λίγο διαφορετικά, ότι αν βαριέσαι να κρατάς μερολόγιο, κράτα τραγούδια. Το Φόκο και ο Τριάνο Τσελεντάν ήταν μια άλλη ολόκληρη χρυσή εποχή, εκατομμύρια χρόνια πριν. Θάνος Μπούπας αγέννητος, είπαμε εδώ, δεν έχει δει το Ελποστίνο πιο άλλο, τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Μα, δηλαδή, συγγνώμη, δεν στο λέω για να νιώσω άσχημα, γιατί είχε.
1: Ναι, αλλά νιώθω.
0: Σιγά μην νιώθεις άσχημα, Gen Z που νιώθεις και άσχημα. Έλα σου παρακαλώ. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ιωάννα, Γιάννης, Λεωνίδας, ο Στέφανος που κάνει διακοπές στην Ικαρία, νομίζω και κάτι πόσταρε χτες και μας έστειλε. Αλλά τι είπε, ήταν ακριά τα νερά ή ζεστά. Κάτι έχει παιχτεί παντός με τις θαλασσίτσες. Ικαρία πολύ δροσερά λέει φέτος. Φιλιά, έχετε για από ένα σέρφερ που περιμένει να πέσει ο αέρας. Λέει συνήθως περιμένουμε να έχει αέρα. Yeah. Να περιμένουμε να πέσει. Δεν υπάρχει σωτήρια. Υπάρχει, υπάρχει. Όσοι Rolling Stones βγάζουν μουσικές. Brand new. Chinese.

0: Jealous Lover, Rolling Stones, Μικαρός, ο οποίος είναι από το viral της ημέρας. Βίντεο που είναι σε κλαμπ και χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να είναι Βία 43. Πώς το κάνει? Η Κουζουλή δεν γυρνάνε ποτέ, λένε στην Κρήτη. Κάπως έτσι θέλουμε να είμαστε όλοι. Κουζουλή, 112 ανάμεσα στα Σπάτα και τοπική έρμη φωτιά. Μας ενημερώνει η Πασχαλίνα, η οποία είναι στο αεροδρόμιο, στο γνωστό γραφείο εκεί που όποτε κατάρα και αυτό να δουλεύσει. Όχι, ωραίο, εντάξει. Δεν βλέπεις τον κόσμο να φεύγει, βαλίτσες, αυτά. Να είσαι εκεί και να του χαιρετά. Θα μου πει όμως, έχει και τα benefits. Ότι
1: πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Μετά. Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση. Και θέατρο.
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
6: Why don't you love me? I keep asking myself why you don't. Why do you always turn your back on me? What's wrong with me? You've always thought there's something wrong with me, haven't you? Always.

think I'm

0: Πάνω βγαίνεις. Είναι η ώρα της Gen Z, νομίζω, πρέπει να το καθιερώσουμε και με σένα και με το Ρέκα. Δεν πραγματικά έχετε πράγματα να πείτε από αυτή τη γενιά που για μας είναι λίγο... Το ζω με στο σπίτι. Αλλά με εντάξει, είναι και 10 χρόνια μικρότερη από σένα, παρόλα αυτά είστε στην ίδια γενιά. Και μου μάθαν λοιπόν αυτές οι μικρές που ζω μαζί το νέο κόλπο. Αν κάτι ξεχάσεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο στην Ήω, καλή ώρα, όπως το έπαθε δικιά μου, και είχε γίνει φίλη εκεί και με το ρεσεψιονίστ και με όλα, το ανεβάζει αυτός που το βρήκε στο Vinted και καλά ότι το πουλάει 1 ευρώ και μπαίνεις, το αγοράζεις με 1 ευρώ και σου έρχεται στο σπίτι.
1: Και λέω εγώ τώρα,
0: ναι,
1: αν πάει κάποιος και κάνει αντιπρόταση και πει, φίλε, εγώ σου δίνω 20 ευρώ για αυτό το αντικείμενο.
0: Βάφου είναι μιλημένος, δικός μας, Ελλάδα, τι θες τώρα.
1: Καλά.
0: Και δεν θα του το δώσει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Σιγά, Ελλάδα, το δώσει. Όχι, ρε. Σε αυτό. Έχεις ένα point, φίλε μου.

Τένφα και Heaven Sent Me. Να το στείλουμε στη Φωτεινή που δεν έχει και τρελά κέφια, λέει. Δεν περνάω καλά, δεν ξέρω που βρίσκεται, μάλλον στο γραφείο. Αλλά είμαι πολύ ωραία ντυμένη. Αυτό είναι μια πολύ καλή παρηγοριά. Γιατί ναι, και ένα μην έχει κέφια και ένα και χαλιά ντυμένο, θα βρει να παίρνει από κάτω. Όχι, όχι, μη. Τι έγινε, μείναμε χωρίς μουσική. Χωρίς μουσική δεν γίνεται, είπαμε. Ένα νεάκι έχω, όχι πολύ καλό. Ότι κλείδωσε ο καιρός 15 Αυγούστου. Και θα έχει μέχρι 9 μπουφόρ, που σημαίνει αν είναι να φύγετε για νησιά, φύγετε τώρα. Μην βγει κανένα απαγορευτικό, να σας βρει εκεί τουλάχιστον.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Θα λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ήμερος Πεύκου στο Πικέρμι. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 115 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα και εθελοντές. Φωτιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και εθελοντές. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Στο μεταξιόριο θετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο νησί στην περιοχή Μαραθιάς. Η φωτιά ξεκίνησε από γουρούνα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού καθώς και του ιδιοκτήτη της εταιρείας που νίκησε το όχημα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο γκαράζ τριόροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε ισχύ τίθεται αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε με υπόμνημα και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη φωνική επίθεση. Μέσω του δικηγόρου της δήλωσε ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας. Ως μάρτυρας κατέθεσε και η αδελφή της, η οποία υποστήριξε ότι οι δυο τους βρίσκονταν μαζί στην πορεία εκείνη την ημέρα και είχαν περάσει από το σημείο πριν την επίθεση. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστήριου, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 224 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η γεωλογική υπηρεσία έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη θα τελεστεί αύριο στις 11.30 το πρωί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου είναι αντί Στεφάνου να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική δραστηριότητα της Έτνας στη Σικελία. Τις τελευταίες ημέρες η ηφαιστειακή δραστηριότητα εντείνεται σταδιακά, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβα στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος Τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών. Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, αφού τον έκρινε ένοχο για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Μαζί με τον Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία με τη σύζυγό του, καταδικάστηκαν επίσης σε θάνατο ο αδελφός του και αξιωματούχος. Στους δρόμους βγήκαν πολλοί Σύριοι στη Δαμασκό αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, πανηγυρίζοντας για την εξέλιξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ενάντια στη Τσεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 14 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
3: Όποτε θες.
2: Αύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Αμεθαύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Ωραία, πότε?
3: Όποτε θες.

First Aid Kit, My Silver Lining. Σαν να καλπάζει δίπλα στο νερό, έτσι. Με καρού που κάμισο, εννοείται. Αλφα Radio 989, 4 και 10, μεσημέρι, Τρίτης, 11 Αυγούστου. Ζεστό και ανεμοδαρμένο μεσημεράκι. Τα φιλιά μας ένα πύργο, στοιχείο. Λέει φυσάει τόσο πολύ που έχουμε καθίσει εδώ και παίζουμε μπιρίμπα όλη μέρα. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι με το πολύ αέρα δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς πολύ. Τρως και άμμο, είναι λίγο γαγριάδα ο αέρας. Αλλά από αύριο θα πέσει. Θα ξανάρθει όμως αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το Σαββατοκύριακο που είναι και το 15 Αύγουστο, μεγάλη γιορτή, κόσμος φεύγει. Ειδικά όλη αυτή η εβδομάδα είναι αυτά από τις πιο δημοφιλείς, όπως λέγαμε και χτες, της χρονιάς. Η εβδομάδα του 15 Αύγουστο, του μικρού Πάσχα και λοιπά. Το νου σας, γιατί το διαβάζω και επισήμως, ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει απαγορευτικό όταν θα φεύγετε ή όταν θα γυρνάτε, ή και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε φύγετε, φύγετε τώρα. Λοιπόν, να σας βρει εκεί. Σάρα Ζαφ και Κλεμεντίνη που πάει πολύ με το Silver Lining. Και συνεχίζουμε τον καλπάσμα δίπλα στα κύματα με το καρό που κάμισο. Όπα, 112 και στο μαρούσι μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι γίνεται, παιδιά?

θέλω πάω το φιστίκι, λέω άλλος. Τέλεια. Μόνο που το λες το μεταξύ τροσίδες με το παγό το φιστίκι. Αλφα Radio 989, 4 και 4. Χαίρετισμού σε εσάς που μας έχετε πάρει μαζί σας στις διακοπές. Ευχαριστούμε. Ναι, λέει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Μέχρι και κονσέρβα σιγάρι, παιδιά. Τέλος πάντων, στις διακοπές πάντως, για να είναι πραγματικές, πρέπει να τα κλείσεις όλα. Ούτε ραδιόφωνο, δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά δεν πρέπει να έχεις επαφή για ένα διάστημα, ούτε με το τι γίνεται στον κόσμο, ούτε να σε ενδιαφέρει η μοίρα του κόσμου. Γιατί έτσι κι αλλιώς μπορείς να κάνεις κάτι άμεσα. Κάνε διακοπές και μετά, αν ξεκουραστείς και γεμίσεις μπαταρίες, μπορεί να είσαι πιο χρήσιμος και σίγουρα πιο ήρεμος. Από σύνδεση με κεφαλαία. Κλείστε και τα δρομοκινητά. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε. Αλλά μόνο κάπως έτσι θυμάσαι πως είναι να ζεις χωρίς κινητό, χωρίς πάρα πολύ άγχος, χωρίς υπερπληροφόρηση, χωρίς άσχημες εικόνες.

0: Baby, it's you. Θα το στείλουμε εκεί στο περιψωμένο ισόχιο. Στον άλλη μου. Ναι, τον ακούς London Grammar. Ό,τι ώρα και αν τους ακούσεις τον Αλφα, καταλαβαίνεις ποιος βρίσκεται από πίσω. Να το στείλουμε και στο Ντάνι όμως. Ο Ντάνι ζήτησε London Grammar. Και πολύ σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Λονίδας είναι εξαλός. Δεν έχει νεύρα, έχει δίκιο. Λέει, έχει και ποδόσφαιρο το βράδυ και μετά από το Μουντιάλ το να βλέπεις ελληνικές ομάδες είναι σαν να έχεις δει τον Ονό και καπάκι να βλέπεις Ταμτάκο.
1: Αν σταματήσεις να περιμένεις, έρχεται μόνο του. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η αλλαγή είναι τρομακτική μέχρι να την κάνεις. Μετά απλά είναι η νέα σου πραγματικότητα. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

ωραία μία η Βανές που λέει και η φίλη. Έχει κι άλλα ο δίσκος. Άρα την ώρα σκάλωμα με την πανσέλινα του Παύλου Παυλίδη. Αλφα Radio 989, 4:25, και από την πανσέλινα πάμε στην ολική έκλειψη ηλίου που είναι αύριο επιτέλους, αυτή η μέρα που μας λένε μήνες τώρα οι διάφοροι φίλοι αστρολόγοι και μη και αστρονόμοι. Δεν είναι μόνο για τα ζώδια το θέμα, είναι φυσικό φαινόμενο. Έκλειψη ηλίου ψιλοσπάνιο, από το 1999 ήταν η προηγούμενη φορά που είχαμε τέτοιες, τις ίδιες συνθήκες τέλος πάντων. Και τι ώρα λέει θα φανεί η έκλειψη στην Ελλάδα, δηλαδή παγίδα, εννοείται κλικάρεις και λέει ότι δεν θα φανεί απλώς. Έχουν κάποιες πιθανότητες παρατήρησης η βορειοδυτική Ελλάδα, η Κέρκυρα και κάποιες περιοχές της Ηπείρου, ενδεχομένως η Καστοριά, η Φλόρινα, η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα. Αλλά όλο αυτό για το 2% του ηλιακού δίσκου που θα έχει καλυφθεί, γιατί είμαστε εκτός της ζώνης αυτής, οπότε δεν είναι ότι θα την ζήσουμε. Αν θέλετε ντε και καλά να το παρακολουθήσετε το φαινόμενο, 8.30 ώρα αύριο, συγγνώμη να πω ακριβώς, ναι, έναρξη μερικής έκλειψης περίπου στις 8.30, λήξη περίπου στις 9:20. Καλησπέρα και στους καινούριους. Ναι, έτσι είναι οι διακοπές. Συμφωνείτε? Ναι, ρε παιδιά, δεν θέλεις διακοπές, τίποτα. Και εγώ που μιλάω τώρα, δεν πρέπει, δεν είναι. Δεν θα ήθελα να σα

Ωραία, ήσυχα κυλούσε η μερούλα, αλλά όχι πια. Διάφορες ειδήσεις που προσπάθησα να αποφύγω να μην σας τα πω, αλλά δεν είναι σωστό. Και η ώρα είναι 4:30. Ακούτε Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτό που ζεις ένα μεσημέρι Αυγούστου είναι φωτιές και πάλι. Φωτιές στο πικέ Ερμή, μάλλον ξεκίνησε από αυτοκίνητο που κάηκε και εντοπίστηκε μέσα μια σωρός. Σε άλλα νέα, προφυλακιστέα 46χρονη για το Μαρφίν αρνείται όλες τις κατηγορίες. Και ένα που έσκασε τώρα, ατύχημα με το ποδήλατο, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χάνια. Πήγε για λίγο στο νοσοκομείο, έκαναν τα απαραίτητα και αποχώρησε. Εντάξει, ναι. Θα αρχίσουν τώρα οι διάφοροι, τι τα θες αυτήν την ηλικία, αυτά μου λέγανε και εμένα με το πόδι και το σκι. Όχι παιδιά, καλύτερα να τσακίζεσαι παρά να κάθεσαι απλώς στην καρέκλα σου και να μην ζεις. Αν είσαι συνηθισμένος στην αδρεναλίνη και στη δράση και στην κίνηση, δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.

Ευχαριστούμε τον Στέφανο που μας στέλνει φωτογραφίες από την Ικαρία και χαίρονται τα ματάκια μας. Εγώ είχα από τη Μήλο πάλι περιστατικό, όχι ελικόπτερο αυτή τη φορά. Ένας 33χρονος αποφάσισε να ανέβει σε ένα βράχο εκεί στη φύρη πλάκα της Μήλου, αυτή την παραλία που είχε ένα βράχο μέσα στη μέση γύρω στα 20 μέτρα. Ανέβηκε, αναρριχήθηκε, δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις εκεί. Μάλλον είχε στο μυαλό του να κάνει βουτιά, αλλά μόλις είδε το ύψος, ξανασκέφτηκε πολύ καλά, ευτυχώς. Αλλά για τον απεκλωβισμό του από εκεί ξημερώματα φτάσανε. Συντονίστηκε λιμενικό, πυροσβεστική ελληνική αστυνομία. Δεν λες ελάστορ, γιατί μπερδεύεται. Εθελοντές και ναυαγοσώστες. Εντάξει, τον κατέβασαν, τέλος καλό, όλα καλά. Και το έλεγα τώρα εδώ στο Θάνο Μπούπα και θυμήθηκε που έχει πάει στη Μάνη με ξαδερφό του. Έχουν βουτήξει το αυτοκίνητο του θείου και έχουν κολλήσει στην άμμο και έχουν πάρει 5 η ώρα το πρωί την πυροσβεστική. Σας παρακαλούμε, ελάτε. Γιατί θα μας σκοτώσει ο θείος του, έχουμε πάρει το αυτοκίνητο. Και πήγε η πυροσβεστική. Ένα όλε για αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν πάντα. Είτε για σοβαρά, είτε για λιγότερο σοβαρά. Αλλά πάντα. Και πάντα για τα ζωάκια το έχω προσέξει και εγώ. Πάντα, πάντα, πάντα όμως. Ό,τι κι αν είναι, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να σώσουν ζωάκι. Καλά και ανθρώπινη ζωή εννοείται. Αλλά πριν λίγα χρόνια δεν ήταν αυτονόητο αυτό για τα ζώα. Κάτι έχουμε καταφέρει.

Άλλη εποχή κι αυτή για The Voice. Εσείς μας το θυμήσατε φέτος αυτό. Το είχα ξεχάσει τελείως ότι υπήρχε σε μια γωνίτσα, σκονισμένη γωνίτσα του σκλήρου. Αυτό που λέμε, κράτα τραγούδια. Αν βαριέσαι να κρατάς ημερολόγιο, Alpha Radio 989, η ώρα είναι 5 παρά τέταρτο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για το ωραίο μήνυμα. Μία... Η ατάκα, η viral της ημέρας από χτες έχει ξεκινήσει. Εντάξει, έρθει τώρα ο καθήλυνα αρμόδιος και θα ασχοληθεί, φαντάζομαι. Αλλά επειδή διάφοροι ίσως ακούτε συνέχεια την ατάκα σήμερα, δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Μείνετε συντονισμένοι. Με τσιγκλάτε εμένα. Απέχω. Είναι Hoverphonic για τον Ντάνι που ζήτησε και Hoverphonic. Ζήτα για να λάβεις. In Wonderland.

0: Άλλο ένα όλε θα φωνάξουμε για κάτι επίσης καλό. Πανηγυρίζουμε. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι η διάσωση των ζώων παλιότερα δεν ήταν κάτι αυτονόητο, δεν ήταν καν προτεραιότητα. Τύχαινε. Αν τύχαινε. Και τέλος πάντων, ζώα είναι τι θες και τέτοια. Ευτυχώς αυτό έχει αλλάξει. Και ένα άλλη μια μικρή νίκη οργανωμένων ανθρώπων. Στα Χανιά ακύρωσαν beach party για να μην καταστραφούν οι φωλιές των καρέτα-καρέτα. Σε παρέμβαση του Συλλόγου Αρχαίλων. Ο έντονος φωτισμός, η δυνατή μουσική και η ανθρώπινη παρουσία στην άμμο κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στις φωλιές όσο και στους νεοσούς. Οργανώθηκαν λοιπόν τα μέλη του Συλλόγου Αρχαίλων για την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας και κατάφεραν να ακυρώσουν ένα beach party στον πύργο Ψιλονέρου Χανίων, μια παραλία που συχνά οι Χελώνες αφήνουν τα αυγά τους. Και φέτος αυτή τη μοναδική παραλία φιλοξενούνται 66 φωλιές καρέτα-καρέτα. Αυτή την περίοδο τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τις φωλιές τους και ξεκινούν το ταξίδι προς τη θάλασσα, το οποίο φανταστικό να τα χαζεύεις. Αλλά δεν θέλουν κόσμο. Δες τα σε stories, δες τα σε κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, έντονος φωτισμός, δυνατή μουσική, αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητες. Όχι, ήρθε. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα είπαμε αυτά όλε. Για το Σύλλογο Αρχαίλων. Hello, dear. Τι μας φέρνεις? Από τον Νότο έρχεσαι καταρχάς.
1: Τι μέρα είναι και τι ώρα είναι και ποια χρονιά.
0: Ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα?
2: Δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.

0: δίνω μουσικές ανάσες αβέρτα. Αλλά χτες την ώρα που έφευγα, που έπιασε στη συζήτηση e-books κλπ.
1: Ναι.
0: Ήμουν έτοιμο να πάρω τηλέφωνο, λέω εντάξει, θα χαθούμε τον δω
1: ναι,
0: αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ το βιβλίο της Αγνής Ιωάννου το διάβασα
1: ως βιβλίο.
0: Ως e-book.
1: Α,
0: δεν
1: ναι,
0: το είχα, γιατί όταν μου μίλησαν για αυτό το βιβλίο, η Φωτεινή Πιπηλή, κάτι συζητάγαμε για σένα, κάπως ήρθε κουβέντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει, Αγνή, μου λέει, γράψα ένα καταπληκτικό βιβλίο.
1: Α, και το διάβασε.
0: Το Λευκό Ελέφαντα, και ήμουνα σε άδεια. Σιγά μην το παραγγείλω. Σιγά μην το αγοράσω. Σιγά μην έρθει το θυμάρι. Σιγά, σιγά, σιγά. Οπότε με το που κλείσαμε τηλέφωνο με τη Φωτεινή,
1: μπήκε στο.
0: Τσέκαρα και το πήρα ως e-book. Και το διάβασα σε μια μισή μέρα.
1: Θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω εγώ.
0: Ούτε εγώ. Αλλά θεωρούσα ότι ούτε εγώ. Στην ανάγκη το κάνεις. Και
1: ναι,
0: τελικά
1: εντάξει,
0: βολεύει, γιατί στο σκοτάδι έχεις και φως από το κινητό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν έτσι που δεν βλέπουμε πια οι στραβούριακες.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Πολύ ξεκούραστο ήταν.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να κρατάς και... το χαρτί να και το
0: εγώ,
1: κάνω.
0: Και εγώ να το μυρίσω, να το αυτό, να έχει άμμο μέσα. Ξέρω.
1: Όχι, δεν θέλω άμμο μέσα.
0: Εγώ θέλω. Οπότε, επειδή σ' άκουγα πολύ ισοπεδαστικό χτες, μην, είναι ένας τρόπος και αυτός, είναι
1: ναι,
0: καλύτερο.
1: Παιδί μου, όχι, από το
0: από
1: τίποτα,
0: να μην το διαβάσω καθόλου, γιατί θα το έχω ξεχάσει.
1: Από το Λότελα, καλή και Παναγία.
0: Α, γεια σου. Δεν ήξερα, τώρα ξέρω.
1: Τέλος πάντων, να σ' ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μια μουσική ανάσα.
0: Έχεις ξέρεις τι ξύλο έφαγα για να μάθω να μιλάω σε κενό.
1: Μια μουσική ανάσα.
0: Τι βασανιστήρια πέρασα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εγώ το έκανα στην Κοπάνα την Παρασκευή.
0: Καλά, εντάξει, δεν ήσουν ζωντανός όμως.
1: Πεθαμένος τελείως.
0: Τελείως πεθαμένος.
1: Τα άκουγα στον δρόμο και μου έρχονταν να τρακάρω. Και σ' άκουγα χτες
0: και λέω κάποιος το είπε. Παιδί μου, δεν μπορούσα να σκεφτώ, σταμάτησε το κεφάλι.
1: Πριν από όλους το είπα εγώ. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορείς να το δεις, σταματάει.
1: Μίλαγε ένας βαρετός τύπος αργά και τέτοια στο κενό.
0: Ο Θάνος όμως είναι έξαλλος τώρα, γιατί λέει να μην μιλάμε πάνω στο τραγούδι, να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι. Άλλο και αυτό με τα χαλιά. Όχι.
1: Κοίταξε, κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε πάνω στα τραγούδια.
0: Αλλά, είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Αλλά αν έχουμε να μιλάμε σε κενό και μετά να βάλουμε μια μουσική, μερικές μουσικές ανάσες, θέλουμε διπλάσια ώρα από το κανονικό και δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Εμένα δεν με πειράζει πια. Δηλαδή τα τραγούδια τα ξέρουμε. Άμα θες να παρουσιάσεις ένα τραγούδι, το παρουσιάζεις και βγάζεις το σκασμό. Αλλά πάνω στα τραγούδια τα γνωστά, και μάλιστα όταν δεν μιλάς πάνω στα λόγια, ειδικά στα ελληνικά τραγούδια, και μιλάς στα κουπλές, στις εισαγωγές και τέτοια, νομίζω ότι είναι αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: είναι αυτό το κανονικό ραδιόφωνο.
0: Το έχω ανάγκη τέλος πάντων. Εγώ αυτό το παραδέχομαι, είναι, γιατί λένε ότι η νέα τάση δεν είναι αυτή. Είναι να μιλάς σε κενό. Και ότι το άλλο είναι βρώμικο, είναι θόρυβος.
1: Όχι, γιατί αυτοί που το λένε είναι σε κενό.
0: Έλα, σταμάτα, μην είστε τέτοιοι. Υπάρχει μια ολόκληρη
1: όχι,
0: σχολή.
1: Τέτοιος είμαι. και δεν με βλέπω και καθόλου καλά.
0: Αντί να καλυτερεύεστε, χειροτερεύεστε. Λοιπόν, δεν ακούσατε, ήρθε.
1: Από παλιά χειροτερεύεστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χειροτερευόμασταν.
0: Φουλ. Τι έχει το μενού σήμερα το δικό σου?
1: Δεν ξέρω,
0: να
1: δεν, έχω
0: spoiler.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχεις διαβάσει συνέντευξη Τσίπρα?
1: Δεν έχω διαβάσει. Ο, δεν
0: αλήθεια.
1: Είσαι καλά.
0: Δεν ήξερα, τώρα ξέρω.
1: Αυτά,
0: αλήθεια λες.
1: Ναι, ξέρω τώρα. Τι να διαβάσω τώρα.
0: Θα κάνω εγώ τη δουλειά σου. Τι είναι αυτό, εγώ είσαι ένα παιδί. Να ακούσω να το σχολιάσεις αυτό.
1: Να διαβάσω τώρα τον Πινόκιο να μας πει ότι τα παλιά παραμύθια που σας έλεγα είναι παραμύθια. Θα σας πω τώρα καινούρια. Δηλαδή, εντάξει το. Τι να διαβάσω. Δηλαδή. Που έλεγε ότι νόμιζα ότι έτσι, αλλά δεν έγινε και δεν έγινε στο εξάμηνο, δεν έγινε στα τρία χρόνια, δεν έγινε στα έξι χρόνια.
0: Τώρα,
1: αλλά τώρα
0: όμως,
1: θα γίνει.
0: Τώρα ξέρω.
1: Είμαστε έτοιμες.
0: Σας φίλο πολύ, Αφροδίτη Σιμίτη, Θάνος Μπούπας, Αφροδίτη Σιμίτη, Γρηγόρης Ψαριανός, Θάνος Μπούπας, για το επόμενο δίωρο. Θα λέμε πάλι αύριο.
1: Να σου πω, θες να τελειώσω κι εγώ, να φύγω κι εγώ και να μείνει ο Μπούπας μόνος του να κάνει δουλίτσα?
0: Κάπως έτσι γίνεται, μην νομίζεις. Με τις 12 μένουν εδώ.
1: Το κρατάω για την Παρασκευή αυτό.
0: Μην ξαναλείψεις την Παρασκευή, θα σε δώσω. Δεν θα κάνεις κονσέρβες ή θα κάνεις
1: δεν
0: Παρασκευή.
1: Δεν κάνουμε κονσέρβες. Δεν
0: θα το ξανακάνεις αυτό το παράδειγμα.
1: Γελάει ο άλλος γελάει που μου κάνει τα δαχτυλάκια στο ψαλίδι.
0: Και εγώ ένα δαχτυλάκι. Δεν θα ξανακάνεις
1: εσύ
0: κονσέρβα.
1: Εσύ ένα δαχτυλάκι μου κουνάς. Ο άλλος μου κουνάει δύο. Εδώ άλλοι μου κουνάνε πέντε.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Alpha Radio

Πάμε με Peaky Blinders. Με Nick Cave δηλαδή, το πατριώτης, Νίκος Φιλιόπουλος. You

καλή εκπομπή, λένε τα παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να τα λέμε, να βλεπόμαστε. Ο Νίκος Πηλιόπουλος, τον παίρνει κάθε τρεις και λίγο ο ξάδερφός εδώ, ο Μάριος, ο φίλος μας, και του λέει άντε έλα να παίξουμε κανένα κομμάτι, και έρχεται ας πούμε 4-5 φορές το χρόνο, έρχεται ο Nick Cave, έχει έρθει 20 φορές. Δηλαδή αυτό το Μελβούρνη Αθήνα το έχει κάνει Κυψέλη Παγκράτη.

καμιά δεκαριά φορές τον έχουμε δει εμείς, δηλαδή μόνο που ούτε τις μισές δεν έχουμε πάει από όσες έχει έρθει και παίζει. Και δεν τον βαριόμαστε κιόλας, γιατί είναι εξαιρετικός, είναι πολύ high. Ακόμα και όταν παίζει τα πολύ βαριά και τα καταθλιπτικά, μια χαρά είναι ο Νίκος ο Σπυλιόπουλος. Δηλαδή σε σχέση με διάφορα άλλα τσουβάλια που μας κουβαλιώνται εδώ πέρα στα 70 και στα 80 τους, που όταν ήταν στο high τους μας είχαν γραμμένους και έρχονται τώρα στα στερνά, δηλαδή

Και αυτό το κομμάτι που διάλεξα να το βάλουν σήμα με βασικό μουσικό θέμα στο Peaky Blinders, σε ένα από τα καλύτερα serial, από τις καλύτερες σειρές που έχουν παίξει στην τηλεόραση, στο Netflix και γενικώς, είναι

λέει το, ξέρει λέει έτσι για το καταστροφικό το μικροσκοπικό του τέτοιο και τα καταστροφικά του σχέδια. Εντάξει. Είναι διάφοροι με μικροσκοπικό τέτοιο που έχουν καταστροφικά σχέδια. Μακριά από τον τόπο μας και όπου θέλει είναι δηλαδή. Πουλάκια μου, καλώς ήρθατε στον Αλφα 989 εδώ στις Κυψέλες απάνω κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη και εδώ είμαστε ο Θάνος Βούπας και ο Γρηγόρης. Welcome.

Εδώ είναι ο κύριος Edwin Collins. Ένα κορίτσι σαν εσένα. Ξέρεις τώρα τι τα λέω εσύ. Δηλαδή εσύ το ξέρεις. Η ίδια που το λέω. Καμιά εικοσαριά θα νομίζουν. Give me just a taste so I want more. Συμβαίνουν αυτά, σου λέει η άλλη. Α, είσαι ο καλύτερος. Αλλά σε όλους τα ίδια. Τα έχουμε μάθει αυτά, τα έχουμε φάει στη μάπα. Συγγνώμη που μιλάω, δεν ξαναμιλήσω. Να σας πω μόνο το νουμεράκι στο Viber, να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας 6947-989-989. Να σας το πω και ανάποδα, 989-989-7496. Άμα θέλετε, είστε μερικοί που σας ήταν αποδιασμένοι.

εκεί στο Πικέρμι, εδώ παραδίπλα δηλαδή, μετά την Παλίνη, ξέρεις, πηγαίνοντας προς Ραφίνα. Στο Πικέρμι λοιπόν, θα σας πω και πώς το λέγανε το Πικέρμι παλιότερα. Και την Παλίνη, θα σας τα πω αυτά, κάτι αρβανιτοχώρια παλιά. Στο Πικέρμι λοιπόν υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Ήμερος Πεύκος. Τώρα θα είναι Καμένος Πεύκος, γιατί ξέσπασε πυρκαγιά. Ελπίζω να τις σβήσουμε γρήγορα. Μήπως μείνει κανένας Ήμερος Πεύκος. Ευτυχώς το 112 δεν τους λέγανε σηκωθείτε φύγετε τρέχοντας, γιατί έρχεται η φωτιά και θα καείτε. Σηκωθείτε μαζεύτε και φύγετε γρήγορα. Δεν έσκασε το 112, αλλά απλώς είπε να είσαστε stand-by, σε ετοιμότητα. Alert λέμε στο χωριό μου. Τώρα είναι, δεν είναι καμιά έτσι φωτίτσες ψηλές, έτσι, δύο αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα, 120 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και καμιά τριανταριά οχήματα πυροσβεστικά, σύν τους εθελοντές, έτσι, που είναι άλλοι τόσοι. Ευτυχώς που είναι εκεί οι εθελοντές, που είναι πυροσβέστες πάνε 100 και εθελοντές πάνε 200. Αλλά ανάμεσα στους 200 είναι και κανένα δυο που έχουν βάλει τη φωτιά και πάνε χαβαλέ για να δούνε πώς γίνεται, ας πούμε. Οι οποίοι δεν έχουν κρεμάσει κανέναν, άμα είχαν πιάσει. Έχουν πιάσει καμιά πενταριά, αλλά δεν έχουν κρεμάσει κανέναν. Κανένας δεν είναι στην Μπουζού. Κανέναν δεν έχουν χώσει μέσα έστω 10 μέρες. Όχι, δεν σου λέω 3 χρόνια. Βάλτε με 10 μέρες μέσα. 20, 30, ένα μήνα. Να σου πω εγώ, να ξαναβάζουν φωτιές μου.

Σαν τύρανη που λέει. Σαν τύρανη είναι, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο καλλιτέχνης, αλλά αυτοί είναι κάτι Ινδοί καλλιτέχνες. Δηλαδή οι Ινδοί από μέσα από την Ινδία. Οι οποίοι όμως είναι μέσα στο Λονδίνο τώρα και έχουν ένα γωνιακό μαγαζάκι, ένα ψιλικατζίδικο, ένα mini market ας πούμε, που corner shop δηλαδή, ένα γωνιακό μαγαζάκι, και εκεί που πουλάγανε διάφορα ας πούμε στους Άγγλους, οι Ινδοί με τα φακιόλια και όλα, σου λέει δεν γράφουν και κανένα τραγουδάκι και οικονομήσανε. Τους ακούτε, έτσι είναι ινδοπρεπείς εντελώς. Όλοι ινδοπρεπείς είμαστε, όλοι, γιατί είμαστε ινδοευρωπαίοι, αν δεν το ξέρετε.

Brimful of Asha. Φωτιά, θα σας ξαναπώ. Λέγαμε χτες, ευτυχώς τελειώσαμε τις φωτιές, μάλλον. Αλλά μάλλον δεν τελειώσαμε. Πριν από 10 μέρες, θυμάστε, ανάμεσα σε μεγάλες φωτιές και στη μεγάλη Βιωτίας και Δυτικής Αττικής εκεί, που έφτασε μέχρι τη θάλασσα με κάτω, ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη και αυτό πέρασε, έφτασε μέχρι την Ψάθα και κάει και το σύμπαν εκεί γύρω, Πόρτο Γερμενό, καταστροφή. Είχε σκάσει και μια φωτιά στην Άρτα, στο κομπότι της Άρτας, έτσι δίπλα από το, αν ξέρετε από Άρτα, φιλιά αν μας ακούτε από Άρτα, σύντροφοι φιλιά. Και προσέχτε, χαιρετίσματα και στο γεφύρι της Άρτας και στους γεφυροποιούς Άρτας, Πρέβεζας και των περιχώρων. Είπαμε δεν μιλάμε στα τραγούδια πάνω. Ξέχασατε. Α ναι, που είχε πιάσει δίπλα στο Μενίδη, στο κομπότι, το Μενίδη της Άρτας, έχει Άρτα Μενίδη. Ξέρετε, όλη η Ελλάδα έχει νημποριό 20 νημποριά, χώρες 50, μενίδια 12, μπραχάμια καμιά 15αριά. Έχουμε ονοματοθεσία, έχουμε δώσει ονόματα, έχουμε κάνει ονοματοθεσία με τα ίδια ονόματα. Έχει, ας πούμε, 11 αγόρια, ναι, ξέρω εγώ, πολλά. Τέλος πάντων, τώρα ήμασταν στα Μενίδια. Στο Μενίδι της Άρτας δίπλα είναι το κομπότι. Εκεί είχε πιάσει φωτιά πριν από 10 μέρες. Τη σβήσανε, ευτυχώς γρήγορα. Τώρα ξανάπιασε, έχει πάλι φωτιά στο κομπότι. Με 4 αεροπλάνα, 22 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα και εθελοντές. Στις Βολίμες, στη Ζάκυνθο, όπου έχει καεί 11 φορές η περιοχή και η Ζάκυνθος 50, στο σημείο έχουν φτάσει πυροσβεστικές και πυροσβέστες κτλ. Γιατί είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο υπάρχει και μια περιοχή που λέγεται Μαραθιάς. Να, είναι Μαραθιάδες. Έχουμε 20, έχει Μαραθιά στη Ικαρία, στην Σάμο, στο Μαραθώνα, και ο Μαραθώνας Μαραθιάς. Έχουμε καμιά δεκαετία Μαραθιάδες. Στο Μαραθιά της Ζακύνθου τη σώσανε, την κλείσανε, την οριοθετήσανε τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε στο Μαραθιά στη Ζακύνθου από τι? Από μια γουρούνα. Ξέρετε αυτά τα άθλια οχήματα, τα τρίκυκλα ή και τετράτροχα. Τι τετράτροχα ή τρίτροχα, που είναι γουρούνες που τα λέμε, που είναι άθλια και σκοτώνει το κοσμάκι, χτύπα ξύλο, του μπάρουν πολύ εύκολα. Μην ανεβαίνετε σε γουρούνες και κάνετε μαγκές. Δηλαδή αυτά είναι γουρουνιές. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν από μια γουρούνα η φωτιά. Η σύλληψη του γουρονοδηγού δεν έλυσε το πρόβλημα. Συνελήφθηκε ο ιδιοκτήτης της γουρονοεταιρείας που νίκιαζε γουρονοχήματα. Αλλά όλα αυτά είναι όλα εκ των υστέρων και μετά τους αφήνουν, πάνε σπίτι τους και μετά την άλλη μέρα, τον άλλο μήνα, του χρόνου, ξανά τα ίδια. Άμα πιάσουν 2, 3, 5, 10, 20 και τους χώσουν στην Μπουζού, στα Μπουντρούμια, έστω για 15 μέρες, δύο εβδομαδούλες. Ούτε καν προφυλάκηση και αυτόφορα και τέτοια, ναι. Γιατί και η δικαιοσύνη είναι λίγο, τους πετάει έξω. Εκεί που τους πιάνουν, βάλτε στο κρατητήριο, κράτος εκεί δύο εβδομάδες και ας βάλουν το δικηγόρο τους να τους βγάλει, να πάνε στο δικαστήριο. Δες φάτους. Είπαμε, δεν μιλάμε. 5 και 17 πρώτα λεπτά. Ο Γρηγόρης Αριανός και ο Θάνος Μπούπας τα είπαμε. Είπαμε ότι είμαστε στον Alpha Radio 989, το Viber 6947-989-989, το τηλεφωνικό κέντρο, κρατήστε το, να το έχετε, 212-212-4800-4801-4802-3. Είναι 5-6 γραμμές, αλλά τώρα δεν θα σας χρειαστούν, θα σας χρειαστούν το φθινόπωρο που θα είναι το κανονικό πρόγραμμα και δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο και το μεσημέρι και όλη τη μέρα. Ευχαριστώ που μου ακούσατε. Δεν ξαναμιλάω.
λέει, δεν λέμε alert, λέμε αλέτρ. Που είναι αλέτρ, λέμε στο χωριό μας. Δεν λέμε alert. Alert είναι άγνωστη λέξη στη Βλαχοκερασιά και στην κάτω Χοντροπαναγία, όπως τη λένε. Α, καλή Παναγία, μια που το θυμήθηκα. Πιο χαζή και χαζό ελληνοχριστιανική ευχή δεν υπάρχει. Μπαίνει ο Αύγουστος και να λέει ο άλλος, καλά να σου πει καλό Αύγουστο, καλό 15 Αύγουστο, καλό τέτοιο, καλό τέλος καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι, καλά κρασά, όλα αυτά, εντάξει, αλλά καλή Παναγιά, τελείως μου φαίνεται τουλάχιστον γελίο, και να με συγχωρούν ότι οι εκπρόσωποι της Παναγιάς και η ίδια.

Burned by the Sun. Ηλιοκαμένος πάνω από αυτό και ήταν ο David Byrne. Ξέρετε ποιος είναι εδώ, από τους Talking Heads. Εδώ είναι Bob Marley το κομμάτι, αλλά είναι βέβαια ο Joe Cocker, ο οποίος είναι δεύτερη εκτέλεση. Πάντα από τον Joe Cocker είναι καλύτερη από την πρώτη. Ας με συγχωρήσει ο Bob Marley από εκεί μακριά που βρίσκεται. Προτιμάω το Joe Cocker εκεί μακριά που βρίσκεται. I even packed a squeal. Λοιπόν, από εδώ και πέρα δεν θα λέμε alert, θα λέμε alerter. Γιατί προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες, ξέρουμε τι είναι το αλέτρι, το γυνί, τα βόδια. Σέρνανε παλιά τα. Για να αλετρήσουμε. Όμορφα καλά μου βόδια.

0: αδερφή της 46χρονης που ήρθε από το Λονδίνο, από την Αγγλία, από μόνη της δηλαδή, γιατί είχε βγει το ένταλμα στην Ιντερπόλ, διεθνές ένταλμα, σύλληψη κτλ. Και σου λέει, μην τρέχω τώρα και νομίζουν ότι κάτι έχω κάνει, ας έρθω μόνη. Και ήρθε μόνη της, συνοδεία του ελληνικού FBI. Και σήμερα πέρασε... ανακρίθηκε, ολοκληρώθηκε η απολογία της. Η 46χρονη που δεν ξέρουμε πως τη λένε, γιατί δεν ξέρουμε ονόματα, έτσι. Απαγορεύεται να λέμε ονόματα για να μαθαίνουμε. Είναι ο 23χρονος, ο 12χρονος, η 49χρονη, ο 85χρονος, ο 72χρονος, η 3χρονη, ο μονόχρονος, ο κακόχρονος, είναι όλοι με τα χρόνια πάνε. Γιατί δεν αφήνει τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία ατομικών, όπως το λένε. Δεν αφήνουν άλλα τα ονόματα. Έχουν πιάσει τον Μπούπα εδώ πέρα να έχει ληστέψει 5 τράπεζες και έχει σκοτώσει 5 άτομα και λένε, ας πούμε, ο 28χρονος. Αντί να πούνε αυτό το καθήκη ο Μπούπας, ληστής και δολοφόνος που συνελήφθη με την γίδα στην πλάτη και με 4 μαχαίρια καρφωμένα πάνω στα θύματα. 27χρονος. Πόσο είσαι ρε δολοφόνε? 29χρονος. Στα 27 έκανε τα εγκλήματα. Τώρα είναι 29, δεν τον έχει ενοχλήσει η δικαιοσύνη ακόμα. Could you be loved? Λοιπόν, ο δικηγόρος της 46χρονης, ο 60χρονος δικηγόρος της 46χρονης, δήλωσε ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο των 25χρονων, 30χρονων και 18χρονων, αλλά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Δεν είχε καμία σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας και με τη δολοφονία 4 ανθρώπων, που δεν ήταν 3 οι νεκροί της Μαρφίν, ήταν 4, γιατί μια γυναίκα ήταν έγκυος, έτσι. Λοιπόν, ο δικηγόρος έλεγε ότι ναι, ήταν, πέρναγε, έκανε βόλτα από εκεί, είχε το σακίδιο, είχαν αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες. Τι να πει, όχι δεν ήταν, αφού φαινόταν στις φωτογραφίες, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον εμπρισμό. Η αδερφή της είπε, ας πούμε, ότι ναι, πήγαν στην πορεία, αλλά είχαν περάσει όταν έγινε το κακό, αυτές είχαν ήδη περάσει κτλ. Κατάλαβες, και μετά ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και η δικαιοσύνη θα κρίνει τώρα, και οι άλλοι δύο που είναι προφυλακισμένοι, ναι. Εντάξει, δεν αλλάω, εγώ δεν ήμουνα και τα λοιπά. Δηλαδή, καλά Χριστούγεννα, καλό Χριστό, καλή Παναγιά, καλή Αγία Βαρβάρα, καλό Άγιο Μίτσο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε ή κλείνουμε. Don't cry, sister. Χαρισμένος σε όλες τις αδερφές και στην αδερφή μου και σε όλες τις αδερφές γενικώς. Don't cry, sister, cry. Μην κλαίτε, αδερφές. Yeah.

ρε φίλε, λέει, μην αυτολογοκρίνεσαι. Μου γράφει μια συντρόφισσα να πούμε. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Να πεις κάτι και λες, να το πω αυτό τώρα ή θα σκάσει το σουρού ο διευθυντής ή η διευθύντρια, ο ιδιοκτήτης, ο αυτός, ο μπούπας και θα σου πει, βγάλει το σκασμό να μου. Απολύεσαι. Δεν ανάγκη να λες για τη Μαρία των Ψεκιών.

μηνύματα έχετε από το Καστρί του Πηλίου και έχετε και από άλλο χωριό από το Πήλιο, αλλά δεν σας λέω ποιο. Γιατί είναι εκεί το τσουβάλι. Κάνει μασάζ, έχει πλακώνει κάτι Γερμανίδες, Γαλλίδες. Πηγαίνανε κάτι 70χρονες, 70χρονοι, άντρες και γυναίκες, αλλά το τσουβάλι προτιμάει τις γυναίκες να ζουλάει. Είναι μασέρ, κάνει μασάζ. Πολύ καλός και ρεφλεξολογίες, πόδια και τέτοια και μελάδια και τα λοιπά. Είναι εξαιρετικός. Αν το χρειαστείτε, θα σας δώσω το τηλεφωνό του να πάτε στο Πήλιο να σας ζουλήξει. Τώρα λέει φέτος έχει κάτι μοντέλα, λέει φοβερές ασθενείς έχει τώρα. Από Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία. Που είναι, λέει, θες, είναι όλες μοντέλα. Η μία καλύτερη από την ίδια.

Ποιες αδερφές λέει είναι καλύτερες, ρώτησε ένας φίλος. Βασικά η αδερφή μου, η Μαρία Χριστίνα, αδερφή του Λουκά, είναι η Γεωργία, αδερφή του Δημήτρη, είναι, είναι η Τζέλα, η αδερφή της Αγνής. Είναι διάφορες αδερφές, είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Αλλά βασικά, όπως γράφει η αγαπητή Μαριάντζελα, όλες είμαστε οι καλύτερες.

Αλλά δεν είμαστε όλοι αδερφές. Είμαστε, δηλαδή έχουμε, έχουμε αδερφές, υπάρχουν αδερφές που έχουν αδερφούς. Είναι οι αδερφές, οι αδερφοί και τα αδερφά. Είναι, εντάξει, είναι ποικιλία έχουμε. Είμαστε και...

Κάποιοι ακροατάδες κάνουν ένα αρχείο, μαζεύουν, γράφουν διάφορα πράγματα που έχουμε πει σε εκπομπές, αποσπάσματα μαζί με τις μουσικές ή χωρίς μουσικές, δεν έχει σημασία. Και μετά μας στέλνουν και μας λένε screen recording κτλ. Ένα ωραίο ηχητικό, λέει, δικό σου είναι, πάρ' το, λέει ο Κώστας. Manic Street Preachers. Αν τολμήσετε, λέει, αυτό το πράγμα, τα παιδιά σας θα είναι οι επόμενοι.

0: τολμάμε να προσπαθούμε να προφυλάξουμε αυτούς και αλλήλους και σώσουν τη ζωή ημών από καταστροφικές παρενέργειες των ενεργειών μας, έτσι, των δραστηριοτήτων μας. Μερικά πράγματα που δεν πρέπει να τα τολμάμε, γιατί από πριν, αν έχουμε λίγο μυαλό, αν είμαστε λίγο νοήμονες, εχέφρονες, δεν ξέρω εγώ, και δεν είμαστε εντελώς για τα μπάζα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν πρέπει να το τολμήσεις, γιατί θα είναι κακό και για σένα και για τους άλλους κλπ. Κλπ. Αλλά είπαμε δεν μιλάμε, έτσι. Η ώρα είναι 7.30, είναι 5.30, γιατί 17 για 30 είναι πάνω από 5.30 και χάρηκα που το είπαμε. Και υπάρχουν γύρω μας χιλιάδες άνθρωποι που είναι απάνθρωποι, είναι για τα μπάζα, είναι ψεκασμένοι, βλαμμένοι, βαρεμένοι, ηλίθιοι, ξέρω, κακότροποι, κακόψυχοι. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει καθόλου, έτσι. Να και αν είναι και αν δεν είναι. Να και αν είναι ψεκασμένοι και βλαμμένοι και παράφρονες και εμπριστές και πυρομανείς και βλαπομανείς, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Να εγώ πως θα ζήσω ακόμα 50-100 χρόνια, δεν με νοιάζει. Εσείς θα τους φάτε στη μάπα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αυτό όταν πρωτοβγήκε ήταν σχεδόν μονοφωνικό, έτσι. Ο Ray Charles, έτσι. Τώρα εδώ είναι επεξεργασμένο. Αν έχετε ακουστικά και καλό στερεοφωνικό και κάναλο, τετρακάναλο, δεν ξέρω τι, είναι η βασική φωνή, είναι μπροστά στη μέση. Είναι, τα φωνητικά είναι αριστερά και τα πιο πολλά όργανα είναι δεξιά. Ανάλογα, εκτός να φορά τα ακουστικά ανάποδα. Κανονικά από εκεί που είναι το καλώδιο είναι το δεξί.

Ψαχωνόμαστε με τον Μπούπα, ποιος ακούει που, από πού ακούμε τα πιατίνια και τα πιο πολλά όργανα και από πού είναι τα φωνητικά. Εγώ τα ακούω αριστερά, αυτός δηλαδή τα ακούει δεξιά. Το καλώδι εμένα είναι δεξιά, αυτό είναι αριστερά, τέλος πάντων. Ή τα ακουστικά είναι ανάποδα ή το βίσμα είναι ανάποδα. Γιατί και το βίσμα, αν έχετε βίσμα, πρέπει να είναι το σωστό βίσμα. Γιατί αν το βίσμα είναι ανάποδο, τρίχες, δεν γίνεται τίποτα, ούτε διορισμοί γίνονται, ούτε ρουσφέτια, τίποτα. Εξαρτάται πού έχεις το βίσμα και αν το έχεις, σε ποιο κανάλι. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι τεχνικά θέματα.

Άκουγα διάφορα ραδιόφωνα βέβαια και τηλεοπτικές εκπομπές και κάτι ρεπορτάζ και κάτι περιγραφές και σχόλια για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα, του Στέλιου Ράμφου, που μας αποχαιρέτησε στα 87. Είχε γεννηθεί το 39 στην Αθήνα, ένα χρόνο πριν σκάσει ο πόλεμος, και μας άφησε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου τώρα. Δεν ξέρω στα επόμενα 100 χρόνια, θα γνωρίσω και 5-6 ακόμα, αν δεν ξέρω έχουν απομείνει τόσοι που να εμφανιστεί κανένας καινούργιος, μακάρι. Και ακούω διάφορα που λένε για το Στέλιο Ράμφο, λένε. Ο Στέλιος Ράμφος λέει ήταν νεαρός, ήταν αριστερός. Μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο, μετά πήγε στη Γαλλία, μετά έγινε στο Βενσάν, έγινε τέτοιο καθηγητής στη Γαλλία, μετά γύρισε, μετά ξανάφυγε, πήγαινε από εδώ από εκεί και μετά ήταν, λέει, και δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν απλώς αριστερός, μετά ήταν λοιπές προοδευτικές δυνάμεις, μετά ήταν λίγο πιο συντηρητικούρα, μετά ανακάλυψε την Ορθοδοξία μαζί με τον Μοσκόφ και τον Σαββόπουλο και διάφορους άλλους που ένα διάστημα εκεί γύρω στο 80 είχαν ανακαλύψει την Ορθοδοξία ως σανίδα σωτηρίας, ως τιμόνι σωτηρία και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μετά καταλάβανε ότι είναι και αυτό, είναι μια μπούρδα. Μετά άρχισαν και τα βάζανε όχι με την ουσία της εκκλησίας και με τους θρησκευόμενους και τις θρησκείες, αλλά με τον τρόπο που εμπορεύονται τις θρησκείες οι έμποροι θρησκειών, με δεσποτάδες, παπάδες, καλογέρι και τα λοιπά, γαλόγριες και τα ρέστα. Και μετά διάφοροι πολιτικάντιδες πολιτοί που φυλάνε χέρια από μητροπολίτες για να ξαναβγούνε στην περιφέρεια του και λοιπά και λοιπά. Μετά άρχισε να περιγράφει τα πράγματα που, τέλος πάντων, θέλουν να μας πούνε ότι μερικοί είπαν ότι δεν ήταν σταθερός στις ιδέες του, άλλαζε, λέει, συνέχεια, αναθεωρούσε τα πράγματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, ο φιλόσοφος, ο άνθρωπος που ασχολείται και ψάχνει τα πράγματα, οφείλει να αναθεωρεί, να βλέπει τα λάθη του, τα κολλήματά του, τις βλάβες του, να τα ψηλοδιορθώνει, να μην κάνει τα ίδια λάθη. Αν θέλει να κάνει λάθη, να κάνει καινούργια, να κάνει τα ίδια. Και σε εσάς το προτείνω, άμα κάνετε λάθη, θα κάνετε λάθη, έτσι κι αλλιώς, μην κάνετε τα ίδια λάθη, να κάνετε καινούργια. Εγώ αυτό κάνω. Ο Στέλιος Ράμφος λοιπόν ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γιατί ήταν Rolling Stone, αυτό που λέμε κυλιόμενη πέτρα. Πέτρα που κυλάει, μαλλί δεν βγάζει, δεν μαλλιάζει, δεν κάνει μούχλα. Έξω και οι Rolling Stones που ακούμε, αυτό είχαν στο νου τους. Την κυλιόμενη πέτρα που κυλάει και αλλάζει συνέχεια και αναδιαμορφώνει ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τις έρευνες, τις τεχνολογίες, τις νέες ανακαλύψεις. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Καταραμένος, ο αδερφός μου, ο μεγάλος, ο Λουκιανάκος μου, ο έξυπνος αναπροσαρμόζει τη στάση του ανάλογα με τα πράγματα, αλλάζει γνώμη, αναδιαμορφώνει τις απόψεις του, αναθεωρεί και ψάχνεται και έχει μια κινητικότητα και αλλάζει αυτά που πιστεύει, αυτά που νόμιζε, αυτά. Ο έξυπνος άνθρωπος. Ο ηλίθιος είναι σε ακινησία, δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι και να γίνει, βρέξει, χιονίσει, έχει αριστερά, έχει δεξιά, έχει εδώ, έχει... ό,τι και να γίνει, έχει... πάντα πιστεύει το ίδιο. Έχει βάλει δύο παροπίδες και πιστεύει αυτό. Σου λέω, εγώ είμαι σταθερός. Στις απόψεις μου, στην ιδεολογία μου, είμαι σταθερός. Δεν κουνάω ρούπι. Άμα βλέπετε τέτοιους τύπους, να ξέρετε ότι είναι IQ ραδικιού. Όπως έλεγε λοιπόν ο Λουκιανάκος μου, ο έξυπνος κινείται και αλλάζει. Ο ηλίθιος παραμένει σταθερός, προσκολλημένος και σε ακινησία. Σου λέει, εγώ αυτό πιστεύω. Άμα
αρέσει, δεν σ' αρέσει, τον κακό στον καιρό, είσαι ένας άχρηστος, είσαι ένας γυρολόγος, βερμπαλιστής, ξέρω τι είσαι. Εγώ είμαι σταθερός στις ιδέες και στις απόψεις μου. Δεν κουνάω ρούπι. Ψυχή βαθιά.

Αυτό είναι το τραγούδι του Is No Good. Δεν ξέρω, διαβάζατε Λουκι Λουκ, Αστερίξ, Is No Good. Αυτό είναι το τραγούδι του Is No Good. Είναι η Depeche Mode. It's No Good είναι ο τίτλος του κομματιού. Και το αφιερώνω σε οποιονδήποτε θέλει να γίνει χαλίφης θέση του χαλίφη. Και στην αγαπημένη μου Μπεζεροπούλα, βέβαια.

Λέει ο σύντροφος εδώ πέρα, δεν έχεις δίκιο μου λέει φίλε, δεν ξέρω τι λες, αλλά δύο πράγματα λέει μένουν σταθερά. Η μάνα, η δεσμία αίματος δηλαδή, κυρίως η μάνα, και η πίστη για το θρύλο, λέει ο Γάβρος. Ο Βάζελος λέει η πίστη για το Βάζελ, για το Παναθηναϊκάρα. Ο Χανούμης λέει Αεκάρα και πάση Ελλάδος. Ο Βούλγαρος, ο Τούρο, Μπαόκης λέει αυτό. Λοιπόν, ο Μπαόκης παίρνει σειρά αύριο. Απόψε στις 8.30 είναι οι Βάζελοι παίζουν τη ρεβάν στη Σόφια με την 1842, όπως τη λένε αυτή τη τσετσεκά, τη διάσπαση τσετσεκά εσωτερικού. Ο Βάζελος και ο Γάβρος την ίδια ώρα παίζει στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Τώρα ελπίζω να είναι, να μην είναι να είμαι γεννή και τον γραπώσει και τον αποκλείσει. Πολύ αστείο. Αν παίξουν καλά, καλά, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο να κάνει το διπλό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος από την Τζεζεκά Σόφιας 1948-32-55 εσωτερικού. Ο Γάβρος, ο Θρύλος πως το λένε, θέλει δουλειά. Αλλά και ο Θρύλος μπορεί να κερδίσει στην Ολλανδία. Εδώ είχε κερδίσει την Άρσεναλ στην Αγγλία. Εσύ. Α, θυμάμαι καλά. Εδώ η εθνικάρα μας είχε χάσει από τα νησιά Φερόες δύο φορές μέσα έξω από κάτι ψαράδες που ψαρεύουν μπακαλιάρους. Και είχε κερδίσει την Εθνική Αγγλίας μέσα στο Λονδίνο. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε, άμα ελπίζω να φέρουν και οι δύο το διπλό. Και ο Βάζελος από τη Σόφια και ο Γάβρος από την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία. Ολυμπιακός Ολλανδία λοιπόν στις 8.30 για τη ρεβάνς του 0-0 και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία Σόφια στη ρεβάνς του 1-1. Και αύριο είναι ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 0-1 που έχασε εδώ πέρα από την Άντερλεχτ, θα παίξει στις Βρυξέλλες η ρεβάνς με τους Βέλγους. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα. Έτσι και κάνει 0-1 και πάει σε παράταση και πέναλτι και μπορεί κάτι να γίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νομίζω έχουν το πάνω χέρι. Ειλικρινά το λέω. Και ελπίζω να το κάνουν και να γυρίσουν και οι δύο με το διπλό. Για να μαζέψουν μερικούς βαθμούς στο UEFA ως γενικά σωματεία ελληνική σύλλογη και για την Εθνική Ελλάδος. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια εδώ και οι τρεις τα σκατώσανε. Λίγο πριν ακούσαμε κάτι Ινδούς από το Λονδίνο, τώρα είναι η Thievery Corporation που έχουν πολύ, σε πολλά κομμάτια έχουν χρώμα Ανατολής, εδώ έχουν χρώματα από το Λίβανο.

Σήμερα άκουσα μια είδηση που με εξέπληξε. Α, πέρα από το σεισμό στην Κολομβία, έτσι που η κατάσταση είναι τραγική εκεί πέρα. Οι νεκροί θα πρέπει, μπορεί να κοντεύουν τους 200. Είναι καταμετρημένοι γύρω σε 130, όχι γύρω, ήταν 132 μέχρι κάτι πριν από κάτι ώρες. Οι τραυματίες ήταν, λέει, 84, μετά ήταν 570 και είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι θαμμένοι στα ερείπια. Και πολλά συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν και να σώσουν επιζήσαντες και επιζήσασες. Είναι μια τραγική ιστορία αυτή. Και είναι στις περιοχές Κολομβίας που δεν ήταν και πολύ πυκνοκατοικημένες, γιατί ήταν αγροτικές περιοχές και κομοπόλεις και αυτό, που ήταν κυρίως οι περιοχές που καλλιεργούν τον καφέ στην Κολομβία. Είναι από τους καλύτερους καφέδες στον κόσμο, έτσι, ο Κολομβιανός καφές. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι εκεί περνάνε πολύ δύσκολα. Πολλές χώρες έχουν βοηθήσει, έχουν στείλει λεφτά για τους για αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ άγρια κατάσταση μετά από αυτό το 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ. Ακούγοντας τη Μισηριλού, Μισηριλού ξέρετε τι είναι, έτσι, Μισήρι, ξέρετε τι είναι το Μισήρι. Το Τούνεζι στην Μπαρμπαριά, η Μπαρμπαριά ξέρετε ποια είναι, η Μαυριτανία. Το Τούνεζι είναι την Ισία. Το Μισήρι, ξέρετε τι είναι. Είναι η Αίγυπτος. Άρα, Μισηριλού είναι το κορίτσι από την Αίγυπτο. Από το Κάιρο, από την Αλεξάνδρεια, από τον Νείλο, δεν ξέρω. Μισηριλού είναι το πιο γνωστό ελληνικό κομμάτι παγκοσμίως. Έχει γνωρίσει 200 διασκευές, έχει παίξει σε 20 ταινίες, αμερικάνικες, αγγλικές, αγγλουσαξονικές, γαλλικές, ισπανικές. Παντού έχει παίξει η Μισηριλού. Αν η κληρονόμη του Ρουμπάτη, Νίκος Ρουμπάνης, ήταν ο συνθέτης, έτσι, στη μουσική αυτή, στο πρώτο κομμάτι, στη Μισηριλού του, στο Μεσοπόλεμο. Αν οι κληρονόμοι του παίρνουν τα δικαιώματα, και υπάρχουν κληρονόμοι του Ρουμπάνη, Ρουμπάτη, πως το Νίκο Ρουμπάνη, και αν παίρνουν λεφτά από τα δικαιώματα για τη Μισηριλού, θα πρέπει να είναι ζάπλωτοι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι.

Λοιπόν, ακούσαμε τη Μισερλού μας, που είναι δικό μας κορίτσι, μια Αιγυπτιοπούλα δικιά μας, και ακούμε τους Μάου Μάου. Είναι ένα από τα ωραίότερα συγκροτήματα ιταλικά, Ιταλίνη Μάου Μάου, που είναι της δεκαετίας του 80. Έχουν βγάλει 3-4 δίσκους που είναι αριστο.

Λοιπόν, ακούγοντας τους Μάου Μάου, να πω για τους δικούς μας τους Μάου Μάου. Για τις φωτιές. Η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που κατέβηκε και Δυτική Αττική, η τεράστια αυτή φωτιά που 4 μέρες κατέκαψε τα πάντα γύρω από το Πόρτο Γερμενό και κοντά στην Ψάφα και κοντά στη Νέα Πέραμο και στην Πάχη Μεγάρων και πιο πάνω στα χωριά της Βιωτίας, κατέκαψε τα πάντα και έχουμε 250 σπίτια που είναι κατεστραμμένα, καμένα, διαλυμένα ή με ζημιές φοβερές και σχεδόν ακατοίκητα. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Λοιπόν, βγήκε μια εισαγγελική εντολή, 420 πάρκα ανεμογεννητριών σε όλη την Ελλάδα να εξεταστούν, λέει, από αρμόδιους, για να δούμε αν και πόσο είναι προφυλαγμένη η φύση, τα δάση, τα βουνά από τους πυνθύρες και από τις ανεμογεννήτριες που προκαλούν φωτιές. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Αυτά τα ψέματα τα διασπείρουν κάτι από αυτούς που...

Αυτή λοιπόν, ξέρετε, παλιά ο τρελός του χωριού Ηλίθιος ήταν μόνος του σε ένα χωριό. Ο επόμενος Ηλίθιος ήταν 10 χωριά πιο πέρα. Τώρα οι Ηλίθιοι συναντιόνται με το Facebook, με το Twitter, το X, το Instagram, το σκατά, TikTok και Fuck Off και όλα αυτά. Συναντιόνται και έχουν μαζευτεί χιλιάδες Ηλίθιοι οι οποίοι πιστεύουν τις ίδιες ανοησίες, ότι μας ψεκάζουν. Αυτοί οι ψεκασμένοι που πράγματι μας ψεκάζουν, αλλά πετυχαίνουν μόνο τους ίδιους αυτούς τους ψεκασμένους. Λοιπόν, αυτοί τώρα δεν είναι μόνοι τους, δεν είναι ο τρελός χωριού, είναι η τρελή όλων των χωριών και μαζεύονται στο μεγάλο χωριό που είναι το Facebook, που είναι το κοινωνικό μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ρέστα, και συναντιόνται, λέει ο ένας μια παπαριά, λέει και άλλο, α ναι και εγώ το ξέρω αυτό, και διασπείρουν διάφορες ηλικιότητες και fake news, έτσι. Έτσι λοιπόν, σκάει κάποια στιγμή κάποιος εισαγγελέας, τα διαβάζει αυτά ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιές και σου λέει λοιπόν, αποφασίζουμε να γίνει έλεγχος στα 420 πάρκα ανεμογεννητριών σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μεγάλη, δηλαδή δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, είναι... Πώς να το πω τώρα, ρε γαμώτο, γιατί είναι και αυτό το... όλοι βέβαια έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν το συζητάω, και στις εισαγγελικές αποφάσεις και... αλίμονο. Του κεράτα. Ντελκάτσο, που λένε οι Ιταλοί. Δεν ξέρω Ιταλικά, αλλά έτσι και άκουγα που το λέγανε. Η φωτιά στη Βιωτία δεν μπήκε από ανεμογεννήτρια, μπήκε από τις κολόνες διανομής του ρεύματος. Δεν ήταν καθαρισμένοι οι μονοτήρες και ο μετασχηματιστής και κάναν σπινθήρες. Δεν ήταν η ανεμογεννήτρια που έβαλε τη φωτιά, ήταν η κολόνα που μεταφέρει το ρεύμα, και από ανεμογεννήτριες και από λεκνίτες και από ηλίθιους και από ψεκασμένους και από πετρέλαια και από ό,τι χρησιμοποιούμε για να παράξουμε ενέργεια. Αυτές οι κολόνες που κάνουν τη διανομή ενέργειας λοιπόν, τη διανομή ρεύματος και υψηλής τάσης και μεσαίας και χαμηλής, από μια τέτοια κολόνα έκανε σπινθήρες, δεν ήταν καθαλά καθαρισμένη, και αν δύο καλώδια με τους αέριδες χαλαρώσουν πάρα πολύ και έρθουν τα κουνηθεί η κολόνα, η ξύλινη, και βγάζει σπινθήρες εκεί και πέφτει κάτω σπινθήρας που είναι σαν καλάι που καίγεται. Ξέρετε, είναι το καλάι, τέλος πάντων. Δεν, είσαστε κι άσχημα. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλοι όλα. Μόνο εγώ τα ξέρω όλα. Εσείς ξέρετε μερικά πράγματα. Και πάρα πολύ ξέρετε και τις βλακίες που λένε οι τρελοί των χωριών, που έχουν μαζευτεί στο μεγάλο χωριό. Και συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε διάφορες αρλούμπες, και βγαίνει ο εισαγγελέας και λέει, κάτσε εδώ ρε φίλε, 3.000 άτομα ας πούμε λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιές. Αν και οι ψεκασμένοι λένε ότι πρώτα βάζουμε φωτιές για να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Άλλη μεγάλη φυλακία, γιατί εκεί που είναι καμένο απαγορεύεται να βάλεις τίποτα, ούτε ανεμογεννήτρια, τίποτα. Εν τω μεταξύ οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν καμία ανάγκη να είναι καραφλό το τοπίο, και στις κορυφογραμμές μια χαρά είναι. Και στις βραχονισίδες και παντού. Έδωσε λοιπόν ο εισαγγελέας εντολή 420 πάρκα ανεμογεννητριών να ελεγχθούν από συνεργεία για να αποφύγουμε τις επόμενες φωτιές. Φορτισμένη η εισαγγελική πρόταση από τα fake news και τη διασπυρώμενη παντού ανοησία ότι μια ανεμογεννήτρια έβαλε φωτιά. Από μια ανεμογεννήτρια ξεκίνησε φωτιά στον Άι Βασίλη. Δεν ξεκίνησε από μια ανεμογεννήτρια. Ξεκίνησε από κολόνα διανομής μεταφοράς ρεύματος. Και μάλιστα όχι υψηλής τάσης, μεσαίας τάσης. Από εκεί έπεσαν στις πυρθύρες. Το έδαφος κάτω δεν είχε καθαριστεί. Έχει ευθύνες ο ΔΔΕ. Τα τμήματα της περιοχής εκεί, διεργολάβη κτλ. Υπάρχουν ευθύνες. Τώρα συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας που έχει βάλει τις ανεμογεννήτριες, και ένας μηχανικός που ήταν ηλεκτρονικός μηχανολόγος που ήταν υπεύθυνος.

0: κράτος, γιατί αυτό, τα λοιπά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία ευθύνη. Γιατί δεν αφορούσε τις ανεμογεννήτριες και τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών η φωτιά. Αφορούσε τις κολόνες, τους μονοτήρες που δεν είχαν καθαριστεί, τους σφιγκτήρες που δεν είχαν ρυθμιστεί. Αν ξεριθμιστούν οι σφιχτήρες από τα καλώδια τα τεντωμένα και δύο καλώδια με τον αέρα κουνιώνται, κάνουν κοιλιά και κινηθούν το ένα προς το άλλο, στους 75 πόντους απόσταση μεταξύ τους δημιουργείται σφιχτήρας και μπορεί να μπει φωτιά. Η ευθύνη λοιπόν για τη φωτιά αυτή και για τις περισσότερες φωτιές στα δάση με κολόνες και με το ρεύμα κτλ. Είναι ευθύνη της πολιτείας. Αλλά μπορείς να συλλάβεις την πολιτεία και να την πας στο δικαστήριο? Όχι. Τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αυτό μπορείς να το συλλάβεις, να τον πας μέσα? Όχι. Μπορείς να συλλάβεις την κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, την παραπροπροηγούμενη, την κυβέρνηση του Παπανδρέου, του Καραμαλή, του Παπανδρέου, του Μητσοτάκη, του άλλου Παπανδρέου, του άλλου Μητσοτάκη, του άλλου Παπανδρέου, του Σιμίτη, του Τσίπρα, του Μπίπρα, του Σαμαρά, του Σαμαροβενιζέλων. Πρέπει να συλληφθούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις και να πάνε όλοι μέσα. Γιατί φταίνε όλοι αυτοί που δεν έχει γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων σε όλη την Ελλάδα. Η Ευρώπη και η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληρώσει για την υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος. Εδώ τα λεφτά τα φάγαμε, τα κάναμε συναυλίες, ρουσφέτια, διορισμούς, επιδόματα, επίδομα ζεστάματος μηχανής, επίδομα καθαρών χεριών, επίδομα της μελέτης των κολοκοτρονέων, επίδομα της χρυσής μαγκούρας. 270 επιδόματα. Αυτά τα λεφτά που μας δώσανε για να κάνουμε, να εξυγχρονίσουμε τα τρένα, τα φάγαμε. Αυτά τα λεφτά που μας δώσανε για να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια, τα φάγαμε. Με αποτέλεσμα να περνάνε καλώδια υψηλής τάσης, μεσαίας και χαμηλής τάσης μέσα από βουνά και δάση και να δημιουργούνται σπινθήρες, βραχυκλώματα και να παίρνουμε φωτιά. Αλλά στα παπάρια τους, σου λέει, θα πιάσουμε δύο εξυλαστήρια θύματα, θα πιάσουμε δύο αποδιοπομπαίους τράγους σαν τον Δήμαρχο Στυλίδας και τον ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο των εγκαταστάσεων και της περιοχής στη Βιωτία, και θα του δούμε, θα τους ανακρίνουμε, μπορεί να τους ρίξουμε κανένα αυτό για εμπρισμό, εξαμελίας, με αναστολή, καμία ποινή και τέτοια, και θα ξεφορτωθούμε εμείς την ευθύνη που φάγαμε τα λεφτά και δεν υπογειοποιήσαμε τα καλώδια της ΔΕΗ, της μεταφοράς ρεύματος. Και καιγόμαστε επειδή φάγαμε τα λεφτά και δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Η ώρα είναι 6, ο ήλιος σας να φέξει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή είναι η τελευταία.
1: Ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Ξέρω, δεν ξέρω
0: τι γίνεται. Τώρα με τι θα ξεγελιέται.
1: Έλατε.
0: Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.
1: Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ. Ένα αριστούργημα, το έχουμε ξανακούσει.

0: Με όχημα την ελευθερία μας, την ελευθερία Αρβανιτάκη, ακούσαμε ένα κολλάζ από σπουδαία ελληνικά τραγούδια μέχρι εκκλησιαστικούς ύμνους, δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά, από τα πάντα, σε ένα αριστουργηματικό κολλάζ που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Διονυσάκος μου, σε εκείνες εκπομπές στην τηλεόραση. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Και ζήτω. Ήτανε μια σειρά από αριστουργηματικές εκπομπές που η ΕΡΤ πρέπει να τις παίζει, να τις επαναλαμβάνει. Έχει γίνει αυτό αρκετές φορές, κάνα δύο φορές, αλλά πρέπει μια-δύο φορές το χρόνο να τις επαναλαμβάνει όλες μαζί πακέτο, κάποια συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, να παίζει η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2, δεν ξέρω, όχι η ΕΡΤ 2, είναι αθλητικά τώρα, η ΕΡΤ 3, ξέρω, η ΕΡΤ 1 καλύτερα. Αυτές τις υπέροχες αριστουργηματικές εκπομπές του Διονυσάκου, από τις οποίες προήλθε και αυτό που ακούσαμε, το κολλάζ, το χάρτινο το φεγγαράκι, είναι το όχημα με την ελευθερία οδηγό, και ακούγονται μέσα ο Πάριος, ο Σαββόπουλος, ο Νταλάρας, όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες τραγουδιστές, και των λαϊκών και των ρεμπέτικων και των νησιώτικων και των δημοτικών και οι πυρώτες και τα πάντα, και ψαλμωδί, εγενέ, πάση και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι που είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, είναι μια κυβωτός σε ένα τραγούδι που είναι τραγούδι κυβωτός για την ελληνική μουσική, η οποία είναι, σας τα λέω τώρα χωρίς από κάτω υπόκρουση, για να καταγραφούν, είναι η κορυφαία, το κορυφαίο μουσικό σεντούκι παγκοσμίως. Η ελληνική μουσική έχει νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, υπηρώτικα, στατρία, μυρολόγια, ρεμπέτικα, λαϊκά, παλιά λαϊκά, καινούργια λαϊκά, σκυλάδικα, τα πάντα, ελαφρά, pop, τα πάντα σε διαφορετικές μουσικές γραμμές, σε διαφορετικές μελωδίες, σε διαφορετικούς ρυθμούς. Έχει χασάπικα, ζεϊμπέκικα, χασαποσέρβικα, καλαματιανά, σιρτά, τσάμικα, στα τρία, στα τέσσερα, αντικριστά, μικρασιάτικα. Είναι η πιο πλούσια μουσική συλλογή στον κόσμο. Οι αμερικάνικες μουσικές που είναι ορότατες, οι αγγλικές μουσικές, είναι ροκάκια, όλα είναι περίπου τα ίδια ή παραλλαγές στα ίδια θέματα. Τα αμερικάνικα είναι τα blues, είναι τα αυτά, country και western. Είναι 4-5 κατηγορίες, σπουδαία τραγούδια, υπέροχα, τρομεροί τραγουδιστές κτλ. Αλλά η ποικιλία που υπάρχει στην ελληνική μουσική, στην ελληνική μουσική συνολικά, δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στον Καναδά, ούτε στο πουθενά στον κόσμο. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να διαλέγουμε από όλα τα, αν θέλουμε, από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, τα καλύτερα ή αυτά που γουστάρουμε πιο πολύ, και να τα παίζουμε και να είμαστε περήφανη για την ελληνική μουσική, όχι μόνο για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική αρχαία ελληνική γραμματεία κτλ. Να είμαστε περήφανοι παγκοσμίως για την ελληνική μουσική, που είναι το μεγαλύτερο σεντούκι θησαυρού, μουσικού θησαυρού στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Από τις Άνδης, από τα, ξέρω εγώ, τις αραβικές χώρες, από ό,τι θες. Υπέροχες μουσικές παντού, υπάρχουν ποικιλίες και φοβερά πράγματα και τραγουδιστές και όλα και τα πάντα. Αλλά συγκεντρωμένα σε μια γη που είναι μια νησίδα, δηλαδή μια πορδή είναι, μια πορδή μπροστά στο παγκόσμιο μουσικό σύστημα. Αυτή λοιπόν η γωνίτσα του πλανήτη, η Ελλαδούλα, το Ιουνανιστάν, εδώ αυτός ο τόπος, έχει το μεγαλύτερο μουσικό θησαυρό που υπάρχει παγκοσμίως. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτα άλλο από το ένα αριστούργημα από τις εκπομπές «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», το «Χάρτινο το φεγγαράκι» και όλα τα αποσπάσματα του ελληνικού μουσικού θησαυρού. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι που κάνει την εισαγωγή ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης λίγο πριν μας αποχαιρετήσει, που είναι ο βασικός παρουσιαστής και ερμηνευτής αυτού του υπέροχου μεγάλου τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη, και μαζί του τραγουδάνε και η Κέτι Γκρέι και η Ελευθερία και ο Διονυσάκος μου και τα λοιπά. Εδώ δεν έχουν, η ώρα είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά, σταματάω εδώ και αρχίζει ο άλλος Γρηγόρης.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

Θανάσιδες, Βαγγέλιδες, Παναγιώτες, Γεωργίες και λοιποί καπεταναίοι και καπεταναίσες από τις εκπομπές του Διονύση Σαββόπουλου, του Διονύσακου μου, από το ζητώ το ελληνικό τραγούδι, από εκεί και αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε, ένα αριστούργηματικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, που τραγούδησε ο ίδιος βέβαια, πήρε την ηχογράφηση ο Διονυσάκος και έβαλε απάνω, τραγούδισε στην εισαγωγή του κομματιού για τα βατράχια και τα λοιπά που λέει, ιστορίες που έλεγε ο Ζαμπέτας δηλαδή, και έβαλε και κόντρα κάντο απάνω, έβαλε και πνευστά και τρομπέτες, σαξόφωνα, φλαμπούτσα που έλεγε ο Ζαμπέτας και τα λοιπά, και τραγούδισε και δεύτερη πάνω στο μαζί με τον Ζαμπέτα και τα λοιπά, και έγινε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που σε Θανάση, και τρέχα ψάξε, βρέστονε και το Θανάση και όλους μας τους υπόλοιπους που έχουμε χαθεί. Ένας από τους χαμένους Θανάσιδες ήταν ένας φίλος παλιά που είχε πει κάτι πολύ ωραία πράγματα. Θα σας τα φέρω μια μέρα να σας τα πω. Έχει φύγει κι αυτός. Όμως τώρα, μια που μιλάμε για αυτούς που μας άφησαν και φύγανε, αύριο στις 11.30 θα γίνει η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στο Χαλάντρι, στον Άγιο Παντελεήμονα. Και θέλω να σας πω μόνο δύο πράγματα από αυτά. Από τα 33-34 βιβλία του Στέλιου Ράμφου είχα περίπου τα μισά. Τα έχω στα ράφια και τα λοιπά. Τα πέντε σημαντικότερα από αυτά που ήθελα να σας τα φέρω να διαβάσουμε κάνα κομμάτι, θα τα φέρω κάποια στιγμή, αλλά τώρα δεν υπάρχουν γιατί τα χάρισα. Ήρθε η Έλλη από την Ολλανδία και της έδωσα δύο, στον άλλον έδωσα άλλο ένα. 6-7 από αυτά τα χάρισα από χτες και έχει αδειάσει η βιβλιοθήκη του Στέλιου Ράμφου. Θα τη συμπληρώσω ή σήμερα ή αύριο. Θα σας πω μόνο δύο πράγματα που είπε ο Στέλιος Ράμφος, αυτός ο υπέροχος Έλληνας που δεν έμεινε ποτέ χωρίς να σκαλίζει και να ψάχνει πράγματα στην ιστορία, στον ψυχισμό μας, στις βλάβες μας, στα προτερήματά μας, στα ελαττώματά μας, τα πάντα έψαχνε μια ζωή μέχρι προχθές που στα 87 στην αγαπημένη του Κύθνο μας αποχαιρέτησε και έφυγε. Το ένα ήταν ότι μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες εφευρέσεις εμείς οι Έλληνες δεν την χρησιμοποιούμε όπως θα έπρεπε. Τον καθρέφτη. Είπε ότι μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του ανθρώπου είναι ο καθρέφτης. Αλλά εμείς στην Ελλάδα δεν το δουλεύουμε τον καθρέφτη. Δεν γουστάρουμε να βλέπουμε στον καθρέφτη τη μάπα μας. Κρατήστε το. Το δεύτερο είναι, πώς να το πω, θα σας το πω αργότερα, μετά τον Νίκο Δημητράτο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Σταύρο Ξαρχάκο, και αυτό εδώ το σπουδαίο κομμάτι από το Ρεμπέτικο.

αφιέρωση για τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον αγαπημένο μας. Έναν από τους λίγους τελευταίους μεγάλους που έχουμε και να τους προσέχουμε. Από την ταινία του Κώστα Φέρη, το Ρεμπέτικο.

Ορχήστρα και ενορχήστρωση αριστουργηματικές. Και η ορχήστρα και η ενορχήστρωση. Και όλες οι ενορχιστρώσεις του Σταύρου Ξαρχάκου είναι κορυφαίες, είναι παγκόσμιας κλάσης. Και αν έχετε δει προγράμματα, το Αμάνα Μίν ή το Ρεμπέτικο ή προγράμματα στο Ζυγό ή στις αίθουσες που, σε δημοτικές αίθουσες που έπαιζε πίσω από τον Άγιο Σώστη, που έκανε κατά καιρούς παρουσίαση προγραμμάτων και κολλάζ ελληνικών τραγουδιών ο Σταύρος Ξαρχάκος, θα καταλαβαίνετε βέβαια την ανατριχύλα με το μπάσιμο της ορχήστρας και τα ξεσπάσματα και τα χαμηλώματα και τα πάντα που είναι αριστουργηματικά, μοναδικά, κολοσιαία. Σας χρωστάω το δεύτερο του Στέλιου Ράμφου, έτσι, από αυτά τα λίγα που σας έφερα να σας τα μεταφέρω, γιατί δεν θα τα ξέρετε. Το ένα το είπαμε, είναι αυτό που δεν έχουμε αξιοποιήσει, μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις στον κόσμο, τον καθρέφτη. Εμείς οι Έλληνες δεν γουστάρουμε να βλέπουμε τη μάπα μας τον καθρέφτη και τα λάθη μας και τα πρώτα. Δεν γουστάρουμε να βλεπόμαστε τον καθρέφτη, δεν μας αρέσει. Το δεύτερο που είναι συγκλονιστικό είναι, τι λέμε εμείς τώρα, οι μάγκες, οι ελληναράδες, έτσι, η φωνή της Ελλάδας, τι λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, ψυχανόμαλοι, εγώ, εσύ, ο Μπούπας, οι φίλοι, οι γκόμενες, οι φίλοι, όλοι, ξέρεις, όταν τα παίρνουμε στο κρανίο και σακωνόμαστε, λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Λοιπόν, κόβουμε το ρε και κρατάμε αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτό είναι μια κραυγή ελληνική. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν χρησιμοποιεί αυτή την κραυγή. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτό όμως έχει και τη σωστή ανάγνωση. Δεν έχει μόνο τον τζαμπουκά και την οργή. Είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω ποιος είμαι και ρωτάμε τον άλλον απέναντι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κανονικά πρέπει να σου πει ο άλλος, βεβαίως ξέρω. Είσαι ο Γρηγόρης, ο Σταύρος, ο Μίτσος, ο Νίκος και έχεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Κατάλαβες. Είναι λίγο. Είναι καλής πρόθεσης. Εμείς το χρησιμοποιούμε για τσαμπουκά. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ενώ στην πραγματικότητα μας λείπει η αυτογνωσία, λέει ο Στέλιος Ράμφος, και ειλικρινά ρωτάμε οργισμένοι τον απέναντί μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και περιμένουμε να σου πει ποιος είμαι. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς. Ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε στο Μητσιά να το τραγουδήσει και ο Μανώλης το απήγγειλε. Είναι μια αληθινή ιστορία. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, εξαιρετικό, ένα χασάπικο, κολοσιαίο, τρομερό. Είναι ταινία.

εμείς οι υπόλοιποι και όλοι και εμείς και εσείς και οι παραδίπλα και οι από πίσω και οι από μπροστά, για το φωνικό δεν μιλάμε πολύ. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά για το φωνικό. Γαργάρα τα κάνουμε τα φωνικά μας και δεν είναι λίγα. Μονάχα το Φροσί στεναχωρήθηκε στην ιστορία εδώ.

δίσκος είναι η Αθανασία. Είναι το 1975-76 κάπου εκεί. Μανώλης Μησιάς, Δήμητρα Γαλάνη. Είναι όλος ο δίσκος από την αρχή στο τέλος. Είναι... Κάτσε καλά, έτσι.

6 και 29 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 69 47 989 989 είναι ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τις κατάρες, αυτό, παραγγελίες, ξέρω, ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι νομίζετε.

Μόνο και μισό λεγότανε μία ομάδα που περιφερόταν στην Ελλάδα, ένα μικρό τσίρκο δηλαδή. Νίνο και μισό. Νίνο ήταν από την Νίνου. Η Μαρίκα Νίνου ήταν ταχυδακτηλουργός και έκανε διάφορα ακροβατικά στο τσίρκο, πιτσιρίκα. Μετά την πήρανε ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Μιτσάκης όλοι, και τραγουδούσε αυτά τα αριστουργήματα. Εδώ η μουσική είναι, ενώ η Μαρίκα Νίνου είναι μια ρεμπέτησα πια, πέθανε και νέα, η καημένη ήταν υπέροχη. Η μουσική είναι, δεν είναι ενός ρεμπέτη, είναι του Τόνι Μαρούδα, παρακαλώ. Ο Τόνις Μαρούδας ήταν από τους κύριους εκφραστές του ελαφρού τραγουδίου της δεκαετίας του 40 και του 50, μαζί με το Γούναρη, τη Δανάη, τη Σοφία Βέμπου, τη Λίζα Μαρέλη, όλους αυτούς, τη Φώτης Πολυμέρης κλπ. Η μουσική εδώ είναι του Τόνι Μαρούδα. Ο Τόνις Μαρούδας έχει τραγουδήσει μαζί με τη Σοφία Λόρεν στο ένα τραγούδι στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το τραγούδι το ξέρετε. Θα το ξανακούσετε κάποια στιγμή.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εξαιρετική έμπνευση και διασκευή, έτσι, μεγάλο τραγούδι Μανώλης Χιώτης, full pension, όλα μέσα. Και επιπλέον από πάνω μπάσα, τύμπανα, ορχήστρες, τα πάντα από τους Simon Bailey και βέβαια λαμπερή η βασίλισσα του Μανώλη Χιώτη, η Μέρι Λίντα, καλή της ώρα. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, ο Γρηγόρης Ψαριανός στα ελληνικά, στα ξένα, στα ανακατεμένα, σε όλα. Σε όλα και σε τίποτα.

Όταν έσκασε η ελληνική τηλεόραση και έσκασε στο έγχρωμο, στα έγχρωμά της δηλαδή, ήταν 68, 69, 70, κάπου εκεί, 70 κάτι. Εκεί παρουσιάστηκε λοιπόν στο πρώτο ζωντανό πρόγραμμα της, του ΕΙΡ, της ΕΡΤ τότε. Το πρώτο live πρόγραμμα ήταν από ένα θέατρο που παίχτηκε και παρουσιάστηκε στην τηλεόραση, στην έγχρωμη ελληνική τηλεόραση, ο Δρόμος, του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με Πουλόπουλο, Πόπι Αστεριάδη και Ρένα Κουμιώτη. Μαζί με το Δρόμο παρουσιάστηκε και αυτό το τραγούδι, που είναι Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, με το Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος το τραγούδισε και το θυμάμαι, το είχα δει σε αυτήν την πρώτη έγχρωμη ελληνική τηλεόραση, το πρώτο ελληνικό live σε έγχρωμη τηλεόραση.

0: Και μόνο που το σκέφτομαι αυτό, το πρώτο live της πρώτης έγχρωμης ελληνικής τηλεόρασης, Πουλόπουλο, Κουμιώτη, Αστεριάδη, Κόκοτα και λοιπά, με Πλέσα και Σπανό, μου σηκώνεται η τρίχα. Να τα συγχωρήσω.
1: Και μη σκεφτείς ότι
0: είναι σαν να σε χτυπάει ρεύμα, ρε παιδί μου, όταν θυμάσαι κάτι. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε, ήμουν μείον 6 χρόνια, δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι 40 χρόνια, δηλαδή, να τα προλάβω αυτά τότε. Λα λα λα λα, ήμουν μείον, δεν θυμάμαι πόσο.

Έλα ρε κουμπάρε, πήγε παρά 20 ώρα. Τι λες, πώς περνάει η ώρα έτσι ρε φίλε. Σήμερα είναι Τρίτη, έτσι. Εδώ το τραγούδι είναι για τις Κυριακές. Θα πες ότι ήταν για προχθές. Ή για αυτή που έρχεται.

Πριν από 2 χρόνια, ο φίλος Στέλιος Ράμφος είχε γράψει σε αυτή την εφημερίδα, στην Καθημερινή, ένα κείμενο όπου λίγο ως πολύ συνέκρινε την υπόθεση των Τεμπών με την υπόθεση της Αντιγόνης, του Σοφοκλή δηλαδή. Είχα προσπαθήσει να του απαντήσω με ένα δικό μου κείμενο όπου υποστήριζα ότι στην τραγωδία το πρόβλημα είναι ότι το πολιτικό δίκαιο που υπερασπίζεται ο Κρέων είναι τι προϋπόθεση, είναι η προϋπόθεση για το ηθικό δίκαιο. Χωρίς οργανωμένη πολιτεία δεν υπάρχει δίκαιο, όχι μόνο πολιτικό αλλά ούτε και ηθικό. Αυτά γράφει στην εισαγωγή ενός υπέροχου κειμένου που έχει γράψει στην σημερινή Καθημερινή, στον πάτο της εφημερίδας, στην τελευταία σελίδα, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο αγαπημένος μας Τάκης Θεοδωρόπουλος, και αυτός φιλόσοφος, διανοούμενος, συγγραφέας, σχολιαστής, αρθρογράφος, και είναι από τους πνευματικούς κληρονόμους του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και του Στέλιου Ράμφου, αλλά και του Νίκου Δήμου, αλλά και του Βασίλη Παπαβασιλείου, που και αυτός υπέροχος φίλος μας άφησε. Ο τίτλος στην στήλη του Τάκη Θεοδωρόπουλου, στη στήλη διαγωνίως, είναι «Υπάρχουν ακόμη φιλόσοφοι?». Σας διάβασα μόνο την εισαγωγή. Όλο το υπόλοιπο θα σας το διαβάσω αύριο. Ο φίλος μου Κώστας Μακεδόνας, μόνο μια φορά. Μια φορά αγαπάμε δυνατά, μια φορά μονάχα ζούμε, μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, μια φορά και έναν καιρό, μόνο μια φορά. Γεια σου Κώστα.

0: Κώστας Μακεδόνας, εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής και πολύ καλός φίλος και συντοπίτης Μακεδόνας, αλλά έχει γίνει αγοριανίτης τώρα. Ο Κώστας Μακεδόνας, εκτός από εξαιρετικός τραγουδιστής, είναι και πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, πιλότος. Μπορεί να τον πετύχετε αν κάνετε κανένα ταξίδι αεροπορικό εντός εκτός Ελλάδας, μπορεί και εντός, μπορεί και εκτός. Μπορεί να πετύχετε να είναι κυβερνήτης του αεροπλάνου ο Κώστας Μακεδόνας. Είναι εξαιρετικός πιλότος. Με πιλότο τον Κώστα Μακεδόνα πάμε λοιπόν στην Κολομβία, που εκτός από το σεισμό που έγινε, όπου οι τελευταίες πληροφορίες λέει ότι ως τώρα οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι 224 ως πριν από μερικές ώρες και πάνω από 700 είναι οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κατά τα ερείπια. 60, 90, 120 κτίρια έχουν καταρρεύσει και καμιά 250 έχουν μισοκαταστραφεί. Εκτός από το μεγάλο σεισμό όμως έγινε και έκρηξη ηφαιστείου, παρακαλώ, άμα δεν σε θέλει μπάλα. Δηλαδή δεν τους έφταναν τα 7,4, με το σεισμό κουνήθηκε το ηφαίστειο στα σπλάχνα της γης και πέταξε πάνω λάβες και φωτιές και τέτοια και καπνούς και τα λοιπά που φαινόντουσαν από μακριά. Όμως εκτός από το ηφαίστειο στην Κολομβία με το σεισμό, έσκασε και μια Έτνα στη Σικελία. Προκαλεί ανησυχία μεγάλη στη Νότιο Ιταλία η εκρηκτική δραστηριότητα της Έτνας, παρακαλώ. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα του ηφαιστείου στη Σικελία, στο μεγάλο αυτό νησί της Μεσογείου και της Ιταλίας, εντείνεται σταδιακά. Το ηφαίστειο εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβα στην ατμόσφαιρα. Έτσι, ευτυχώς είναι μακριά από εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Η ΔΕΗ έχει διάφορα events, έτσι. Πρέπει να τα παρακολουθήσουμε αυτά. Είναι μέγας χορηγός η ΔΕΗ και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν η ΔΕΗ πει στο ΔΕΔΙΕ να καθαρίζει κολόνες, να μην έχουμε σπινθήρες μέχρι να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια. Υπέροχο τραγούδι αυτό.
3: Έριξα το βλέμμα μου στη γη καθώς το ρίχνει ο κεραυνός.
0: Το πιο ωραίο σύγχρονο τραγούδι.
3: Έφυγα πιο πέρα από τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός.
0: Ένα αργό χασάπικο.
3: Σβήστη

Γιώργος Περής και ο Γιώργος Νταλάρα. Με υπέροχες γυναικείες δεύτερες ο Νταλάρας. Μπράβο παιδιά, ωραία το λέτε.

0: 300 ευρώπουλα θα πέσουν ως επίδομα στους συνταξιούχους. Να δούμε ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Ελπίζω εγώ να μην είμαι αυτούς που θα το χάσουν. 300 ευρώπουλα, καλά είναι. Θα μου πεις δεν είναι 400, ούτε 500 δεν είναι. Μάζευε κι ας είχε ρόγερ.
1: Γιατί δεν σου μάθε κανείς να αγαπάς.
0: Γιατί αυτές οι συντάξεις όπως τις έκοψε αυτός ο καταραμένος ο Κατρούγκαλος, τον έχουν πάει και την διεθνή καριέρα. Τον Μπάζο. Λοιπόν, Σταύρος Ξαρχάκος παρακαλώ. Και Νίκος Γκάτσος παρακαλώ. Και Γρηγόριος Ομέγας παρακαλώ εγώ, περάστε. Από βυθό σε άλλο βυθό. Και άλλο κακό να μην μας βρει.

είπα εκεί που συζητούσαμε στο ραδιόφωνο, σας το έχω ξαναπεί νομίζω. Του λέω, κύριε Μπιθικότσι, είμαι τόσο περήφανος που είμαστε συνονόματοι. Είμαι τόσο περήφανος που έχω το ίδιο όνομα με εσάς. Και μου λέει, α, και εγώ είμαι περήφανος γιατί έχεις το όνομα του γιού μου, που είναι καλύτερος τραγουδιστής από εμένα.

0: Από βυθό όλο βυθό, νυχτώνει, ξημερώνει.
1: Από βυθό άλλο βυθό.
0: Μια μέρα μου είχε πει ο Σταύρος Ξαρχάκος, φίλε, νυχτώνει, ξημερώνει, ο αυτός με τα 3α, πάντα με 3α θα είναι.

Στους δρόμους βγήκανε πολλοί Σύριοι στη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις της Συρίας, πανηγυρίζοντας γιατί δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπασάρ Αλ-Άσαντ, αυτό το κάθαρμα, αφού τον έκρινε ένοχο για κατηγορίες περί εγκλημάτων.

0: Των πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα, χωρίς να συνυπολογίσουν αυτοί οι δικαστάδες στο δικαστήριο της Συρίας πόσα εγκλήματα είχε κάνει και τις δεκαετίες πριν τον εμφύλιο που ο ίδιος προκάλεσε στη χώρα με τις πλάτες των Ρώσων που τον είχαν για μαριονέτα. Ο Άσαντ έχει καταφύγει στη Ρωσία. Πού αλλού θα πήγαινε άραγε? Στη μαμά πήγε. Ο Άσαντ έχει καταφύγει στη Ρωσία μαζί με τη σύζυγό του, γιατί είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και αυτός και ο αδερφός του και η σύζυγός του και ο αξιωματούχος των σφαγέων της Συρίας, ο Ατέφ Νατζίμπ. Αυτά. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Άκης Πάνου, λόγια, μουσική, ενορχήστρωση, τα πάντα. Υπέροχη ερμηνεία από τη Γιώτα Λίδια. Σας αποχαιρετάμε. Φιλιά και χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα. Ο Θάνος Μπούμπας ήταν στον ήχο. Γρηγόρης Φραγιανός μαζί σας με τα συγχωρήσεως. Και αύριο από τις 5 ως 7 θα είμαστε μαζί. Θυμηθείτε, 8.30 απόψε ο Παναθηναϊκός στη Σόφια και ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Γεια σας.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
0: Ευλόγησον.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

περάσω οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κονφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.